30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Αγαπητοί φίλοι, μην ξεχνάτε, εκπέμπουμε τώρα και στη συχνότητα των χιλίων των 101,9 FM στέρεο για τους φίλους και φίλες που θέλουν να μας ακούνε στερεοφωνικά. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας.
1: Σας παρακαλώ, καθίστε.
0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία, αδιούχος ηλεκτρολόγος, TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού, στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εδώ Φλόριδα, ο ραδιοφωνικός σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Ανινών. Τώρα και στα FM κύματα. Στη συχνότητα των 101,9 FM. Now we are 101.9 FM stereo.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, κάπως πριν. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας τραγουδάκια. Και εδώ παλιά χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Ευχαριστώ. Η φωνή των Ελλήνων πάντα στο πλευρό σας.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Βρέχει στη φτωχογειτονιά μας. Δημήτρης Μπάσης.

Ήταν ο Δημήτρης Μπάσης. Βρέχει στην φτωχολή. Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρω, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, East Ontario, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362.

0: Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Kondos είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kondos Dental Care στο Tapos Prince και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danville, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνική κωμωδία στο Ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
4: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Kondos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα τελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Kondos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Αγαπητοί φίλοι, μην ξεχνάτε, εκπέμπουμε και στη συγχρονότητα των 101,9 FM στέριο.
5: Είμαι η Νάγια και με ακούτε στο Χαμός Ελιάς.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Clearwater Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach. Ακούτε φωνή των Ελλήνων, συνεχίζω με την εκπομπή μας. Δημήτρης Βάσης, Μέρα Μαγιού.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279. Ένα όμορφο τραγούδι από το Μίκη Θεοδωράκη, όπου ερμηνεύει η Κάτια Μαρίνα. Μαρίνα.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Το πρώτο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το ΕΡΤ News. 1.300 τουλάχιστον κωδικοί προϊόντων ευρείας κατανάλωσης θα διατίθενται από τη Δευτέρα έως και το τέλος του έτους με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και οι εκπτωτικοί κωδικοί μπορεί να φτάσουν τους 1.500 με τις μειώσεις να αρχίζουν από το 5% και να φτάνουν στο 20%. Τα προϊόντα, οι τιμές των οποίων θα μειωθούν, θα σηματοδοτούνται με ειδικά ταμπελάκια ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να τα εντοπίζουν.
1: Στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα αποτυπωθούν από τις 31 Αυγούστου οι μειώσεις τιμών σε περισσότερους από 1.300 κωδικούς προϊόντων ευρείας κατανάλωσης. Μέχρι στιγμής, στη λίστα που επεξεργάζεται η ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς, περιλαμβάνονται 800 επώνυμοι κωδικοί από 69 προμηθευτές, 130 ιδιωτικής ετικέτας και 300 σχολικών ειδών.
2: Θα είναι λοιπόν όλα τα τρόφιμα, όλα τα βασικά είδη τροφίμων, με μίνιμουμ μειωμένες τιμές 5%. Πολλά θα φτάνουν αρκετά παραπάνω και τη Δευτέρα που θα ξεκινήσει η πρωτοβουλία εμείς θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε τι εξοικονόμηση χρημάτων σημαίνει αυτό για κάθε ελληνικό νοικοκυριό.
1: Οι μειώσεις τιμών που έχουν δώσει οι προμηθευτές δεν έχουν την ίδια ένταση σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα βασικά είδη διατροφής, όπως γάλα, γιαούρτι, τυριά, δημητριακά, ζυμαρικά και κατεψυγμένα λαχανικά, οι μειώσεις διαμορφώνονται στο 5% χωρίς να υπολογίζεται η επιπλέον έκπτωση από τα σούπερ μάρκετ. Στα αλλαντικά κυμαίνονται από 5 έως 7%, ενώ στο ψωμί του τόστ και στα κρέατα φτάνουν το 10%. Μεγαλύτερο είναι το εύρος στα είδη προσωπικής υγιεινής και στα απορριπαντικά, όπου οι μειώσεις αγγίζουν ακόμα και το 20%.
3: Το μοσχάρι ακόμα δεν έχει κλείσει τον κύκλο που είχε ξεκινήσει την προηγούμενη χρονιά των αυξήσεων. Αλλά και αυτό σιγά σιγά κάνει τον κύκλο του, πλέον δεν έχουμε δηλαδή τις αυξήσεις που είχαμε όπως παραγούσα, αλλά και αυτό ομαλοποιείται σε ένα υψηλό επίπεδο, αλλά ομαλοποιείται. Γενικά είμαστε σε μια φάση που έχουμε πολύ μικρές διακυμάνσεις στις τιμές σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
1: Οι καταναλωτές θα αναγνωρίζουν τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία από ειδική σήμανση στα ράφια, ενώ οι μειωμένες τιμές θα πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ υποχρεωτικά για 2 μήνες και προαιρετικά έως το τέλος του έτους.
0: Εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αντικείμενο τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και το χαρακτήρα των μέτρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση. Διακηρυγμένος κυβερνητικός στόχος είναι η στήριξη των εισοδημάτων των πολιτών με μέτρα μόνιμου χαρακτήρα και στοίχημα η βελτίωση του κόστου ζωής και η αντιμετώπιση της ακρίβειας. Για προεκλογικές και αναποτελεσματικές παροχές κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
4: Μέτρα μόνιμου χαρακτήρα με επίκεντρο τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο, την ώρα που η πολιτική αντιπαράθεση κορυφώνεται λίγο πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Προτεραιότητα για την κυβέρνηση είναι τα μέτρα να απαντήσουν στον πληθωρισμό και το μέρισμα της ανάπτυξης να επιστρέψει στην κοινωνία.
5: Έχουμε λοιπόν περαιτέρω μειώσει φορολογικού τελεστές με έμφαση τη μεσαία τάξη. Τις οικογένειες, θεωρώ ότι θα έχουμε λοιπόν παρεμβάσεις και για τις επιχειρήσεις και θεωρώ με έμφαση τις μικρομεσαίες
6: και στην προκαταβολή και στο συντελεστή.
5: Η προκαταβολή φόρου είναι ένας συντελεστής που κοιτάει η κυβέρνηση. Όταν λοιπόν ακούτε την αντιπολίτευση που μας βλέπετε και ακούτε να λένε ένα μεγάλο έτσι μέτρο ελαφρά την καρδία. Να ξέρετε ότι σας κοροϊδεύω.
4: Το Πασόκ που θα παρουσιάσει τη δική του πρόταση διακυβέρνησης στρέφει τα βέλη του στην κυβέρνηση.
7: Στη ΔΕΘ, το ολοκληρωμένο σχέδιο του Πασόκ για την παραγωγική Ελλάδα. Μια Ελλάδα που θα μπορεί να παράγει. Και αυτό που έχει ανάγκη η χώρα λοιπόν δεν είναι ο κατεψυγμένος διπολισμός, είναι η αυτοδύναμη πρόταση διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Το κρίσιμο είναι αν έχουμε 2 κάλπες, ποιο κόμμα αν είναι δεύτερο μπορεί να συσπηρώσει ευρύτερες δυνάμεις.
4: Επειδή στην κυβέρνηση εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης εξαπολύει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
8: Δεν πρέπει η εργατική τάξη και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα να δείξουν καμία αναμονή. Ούτε στις εξαγγελίες της κυβέρνησης να μην τζιμπήσει σε αυτό το εμπόριο ελπίδας.
9: Μια κυβέρνηση που έχει μπερδέψει τη φοροδιαφυγή και την πάταξή της με την υπερφορολόγηση των Ελλήνων για περισσότερα έσοδα είναι μια αντιλαϊκή κυβέρνηση.
4: Στον ΣΥΡΙΖΑ το βλέμμα στρέφεται στην προετοιμασία για τη ΔΕΘ με διαδοχικές συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων, κατά τη διάρκεια των οποίων θα κλειδώσει το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει η Κουμουνδούρου.
10: Ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα της σύγχρονης αριστεράς, θα βρεθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με το πρόγραμμά του, με τις κοστολογημένες του εφαρμόσιμες προτάσεις και θα δώσει αγώνα για να μην αποπληρωθεί πρόωρα φτηνό χρέος, για να υπάρξει μια μεγάλη παρέμβαση για τη στέγη για να προστατευτεί η πρώτη κατοικία.
6: Η μείωση του τζίρου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατά 71,3% σε σχέση με την περσινή χρονιά δεν αποτελεί μονάχα ένδειξη αλλά και απόδειξη πως η ακρίβεια καταβροχθίζει τα οικογενειακά εισοδήματα.
4: Επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης κατέθεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
11: Η εικόνα της εύρωστης οικονομίας που επιχειρήσατε να παρουσιάσετε και πάλι προσκρούει ευθέως στα βιώματα και τις εμπειρίες της κοινωνίας, που στενάζει υπό το βάρος της ακρίβειας, της εσχροκέρδειας, της συρρήκνωσης της πραγματικής αγοραστικής δύναμης, της συρρήκνωσης της πραγματικής αξίας των μισθών.
4: Την ώρα που η πολιτική αντιπαράθεση βρίσκεται στα ύψη, η νέα δημοσκόπηση του Politic.gr καταγράφει τις τάσεις των κομμάτων. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 26,5%. Ακολουθεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στο 14,5%, το Πασόκ στο 10%, η Ελληνική Λύση στο 9%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας το 6,1%, η Ελπίδα 3,6%, η Φωνολογικής 3,1%, η Πλεύση Ελευθερίας 2,9%, το Μέρα 25 2,8%, οι Δημοκράτες 2,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ 2%, η Νέα Αριστερά 0,5%, ενώ ακολουθεί η Νίκη με 0,3%. Άλλο κόμμα επιλέγει το 6%, ενώ υψηλό είναι το ποσοστό των αποφάσεων στο 10,6%. Τα κομματικά επιτελεία προετοιμάζονται πυρετοδός εν ώψη της διεθνούς εκθέσης της Θεσσαλονίκης, αλλά και σε προεκλογικό επίπεδο.
0: Το πακέτο των νέων μέτρων που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση και θα εφαρμοστεί εντός του 2027 ανέρχεται τουλάχιστον στο 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ και θα εστιάζει στην μείωση της προκαταβολής του φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις διορθώσεις στη φορολογία με βάση το τεκμαρτό εισόδημα, τη στήριξη των οικογενειών, τις αγροτικές επιδοτήσεις και τις προγραμματισμένες μεταρρυθμίσεις. Εντός του 2027 θα υλοποιηθούν επίσης οι δρομολογημένες παρεμβάσεις ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που αφορούν την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις, τη νέα φορολογική κλίμακα των επαγγελματιών, τον μηδενικό έμφυα σε 2.700 περιοχές, τις αυξήσεις στους μισθούς και τις μειώσεις των εισφορών και των φόρων στα ενοίκια. Προστίθενται τα στοχευμένα προγράμματα άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που έχουν ανακοινωθεί για την αντιμετώπιση του στεγαστικού και του ενεργειακού και του μεταφορικού κόστους. Στην εξειδίκευση των μέτρων, τα οποία θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, αναμένεται να περιλαμβάνονται πρόνοιες για την μείωση του ενεργειακού κόστους νοικοκυριών και επιχειρήσεων, καθώς η διεθνής τιμή του φυσικού αερίου καταγράφει έντονα ανωδικές τάσεις με άμεση επιρροή στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας.
11: Οι επενδύσεις που έγιναν για την πράσινη μετάβαση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την έναρξη του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου μείωσαν το κόστος της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης κατά 12% σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούν και τα μέτρα που θα εμπίπτουν στη ρήτρα διαφυγής.
12: Η χώρα μας ενεργοποίησε τη ρήτρα διαφυγής, έκανε το σχετικό αίτημα, το ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών ο κ. Πιερακάκης, ο πρόεδρος του Eurogroup, ένα ποσό του 1 δις για το μέχρι το 28, οπότε το περιεχόμενο αυτής της ρήτρας θα είναι από το κομμάτι των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού.
11: Δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι ήδη στην πρώτη δεκάδα παγκοσμίως στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, προτεραιότητα θα έχουν επενδύσεις κυρίως για συστήματα αποθήκευσης, όχι μόνο στο ηλεκτρικό δίκτυο, αλλά και για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ενώ ενίσχυση αναμένεται και για την αγορά των αντλιών θερμότητας. Με τα περισσότερα πυρηνικά εργοστάσια στην Ευρώπη να υπολειτουργούν λόγω ξηρασίας, την κατανάλωση ρεύματος να αυξάνεται λόγω καύσωνα και την τιμή του φυσικού αερίου στα ύψη, η χονδρική τιμή ρεύματος σε όλη την Ευρώπη ανεβαίνει. Στην Ελλάδα έφτασε τα 187 ευρώ, την υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί φέτος. Η μηνιαία τιμή διαμορφώνεται στα 130 ευρώ, 19% ακριβότερα από τον Ιούλιο και 78% από πέρσι. Την ίδια στιγμή, πάνω από το 65% των καταναλωτών παραμένουν σε κειμενόμενα τιμολόγια ρεύματος.
13: Όπου και να πας, τα ίδια, όλα πανάκριβα είναι. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι.
14: Ακόμα και το μπλε είναι ασύμφορο. Διότι όταν έχεις 11,9 και σου βάζει ένα πάγιο 15 ευρώ, όλες οι ιδιωτικές εταιρείες δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει ένα νοικοκυριό.
11: Αν και μέχρι στιγμής το κόστος της χονδρικής ρεύματος παραμένει σε επίπεδα που μπορεί να απορροφηθεί από τους παρόχους, η μεγάλη ανησυχία είναι το τι θα γίνει το χειμώνα αν ανέβει ακόμα περισσότερο η τιμή του φυσικού αερίου. Οι εκτιμήσεις της Goldman Sachs είναι δυσίωνες, καθώς κάνουν λόγο για φυσικό αέριο στα 100 ευρώ, εάν οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές και δεν αποκατασταθεί η διέλευση του ορμούς. Οι ευρωπαϊκές αποθήκες φυσικού αερίου πάντως παραμένουν μισογεμάτες, με στάθμη 17% χαμηλότερη από πέρσι.
0: 39 συνολικά πυρκαγιές ξέσπασαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα, με σημαντικότερες αυτές που εκδηλώθηκαν στην Παλίνη, στη Βιωτία, στο Λαύριο και στη Σαλαμίνα. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να τις ελέγξουν χωρίς να κινδυνεύσουν κατοικημένες περιοχές. Τα μέτωπα ωστόσο στη Σαλαμίνα και στον Άγιο Βλάσιο της Βιωτίας παραμένουν ενεργά με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για τον έλεγχό τους. Ο Κωνσταντίνος Βουλγαράκης έχει το ρεπορτάζ. Κωνσταντίνη, να δούμε αρχικώς την εικόνα της πυρκαγιάς στον Άγιο Βλάσιο. Καλημέρα.
15: Καλημέρα, Χρήστο. Πραγματικά όλα αυτά λοιπόν που ανέφερες συνέδραμαν η πυροσβεστική υπηρεσία, με μεγαλύτερη έμφαση βέβαια να δίνεται στην πυρκαγιά που ξέσπασε στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας, η οποία ξέσπασε λίγο πριν από τις 5 χθες το απόγευμα. Βρίσκεται σε εξέλιξη. Λόγω της δυναμικής της πυρκαγιάς στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, οι οποίες ενισχύθηκαν περαιτέρω κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βρίσκονται στο σημείο 92 πυροσβέστες με τη συμμετοχή 5 ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 4ης αλλά και της 10ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 25 πυροσβεστικά οχήματα. Φυσικά παραμένουν τα οχήματα και οι πυροσβέστες καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας στο σημείο, ενώ στο έργο της πυροσβεστικής συνδράμει και ο Δήμος Λεβαδέων. Θα πρέπει να πούμε ότι η εξέλιξη της πυρκαγιάς οδήγησε στην έκδοση δύο μηνυμάτων του 112. Το πρώτο εστάλει μισή ώρα μετά τις 5 το απόγευμα και αφορούσε την ενημέρωση των κατοίκων στις περιοχές Άγιος Βλάσιος και Τσουκαλάδες. Λίγο αργότερα στις 6 και 4 το απόγευμα εκδόθηκε μια δεύτερη προειδοποίηση από το 112 που ζητήθηκε από όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τσουκαλάδες να απομακρυνθούν και να κινηθούν προς την Λιβαδιά. Θα πρέπει να πούμε ότι η περιοχή βρίσκεται σε κατηγορία υψηλού κινδύνου, εκδήλωση πυρκαγιάς στο επίπεδο 3. Θα πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ καλύτερη η εικόνα στην Στεφάνη Βιωτίας, με το πύρινο μέτωπο που εκδηλώθηκε στην περιοχή μετά τις 3.30 το μεσημέρι. Στο σημείο βρέθηκαν 85 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης και της 4ης ΕΜΟΔΕ και 28 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμε και ο Δήμος Τανάγρας. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι υπό έλεγχο η φωτιά στην Σαλαμίνα, η οποία ξέσπασε λίγο πριν από τις 5 χθες το απόγευμα. Έκαψε μεγάλο όγκο απορριμμάτων, μεταξύ των οποίων μπαταρίες αλλά και φιαλίδια. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς. Στο σημείο επιχειρούν 80 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 1ης ΕΜΟΔΕ εθελοντές και 25 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Τώρα, κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, ακούστηκαν κάποιες εκρήξεις, γεγονός που προκάλεσε μια έκδηλη ανησυχία. Η πυροσβεστική διευκρίνησε ότι οι εκρήξεις δεν σχετίζονταν με στρατιωτικό υλικό, αλλά προέρχονταν από τα απορρίμματα που καίγονταν στην περιοχή, όπως οι μπαταρίες αλλά και άλλα αντικείμενα. Στις 5 και 10 το απόγευμα προηγήθηκε μήνυμα του 112, το οποίο ζήτησε από τους κατοίκους που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα Μπιζάνη να απομακρυνθούν προς την ακτή Καραϊσκάκη. Από εκεί και πέρα, να πούμε και για το Λαύριο ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Στην συγκεκριμένη φωτιά, λοιπόν, στην οποία συνέδραμαν αρκετοί πυροσβέστες με οχήματα. Νωρίτερα, θα πρέπει να πούμε, στις 9 και 4 το βράδυ εκδηλώθηκε μια φωτιά στη θέση Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο. Πολύ γρήγορα εκείνη την στιγμή οι πυροσβέστες συνέδραμαν με 3 οχήματα και με 10 άτομα προκειμένου να σβήσουν τη φωτιά. Νωρίτερα, θα πρέπει να πούμε, στις 9 και 4 το βράδυ εκδηλώθηκε μια φωτιά στη θέση Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο. Πολύ γρήγορα εκείνη την στιγμή οι πυροσβέστες συνέδραμαν με 3

0: Κινδύνου 4 στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης κόκκινου συναγερμού, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν νέων πυρκαγιών.
1: Αλλά και η μισή χώρα, όπως βλέπουμε στον χάρτη που μας περιέγραψε εσύ, Κωνσταντίνε, βρίσκεται στο τρίτο επίπεδο υψηλού κινδύνου. Άρα μεγάλη προσοχή και αύριο και τις επόμενες μέρες, καθώς βαδίζουμε στην τελευταία εβδομάδα του καλοκαιριού και του Αυγούστου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε. Σε κλειό ζέστης και υγρασίας παραμένει για τέταρτη μέρα η χώρα, με τις θερμοκρασίες να σκαρφαλώνουν στους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές και να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και τη νύχτα, ταλαιπωρώντας τους κατοίκους. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι που θα επικρατήσουν στη χώρα σήμερα ανεβάζουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιά στο πορτοκαλί για το Ιόνιο, όπως μας είπε ο Κωνσταντίνος Βουλγαράκης, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της χώρας αντιμετωπίζει επίσης υψηλό κίνδυνο.
2: Ακόμα ένα δύσκολο 24ωρο με τη ζέστη να είναι έντονη από νωρίς το πρωί και τις πόλεις να μετατρέπονται σε θερμικές παγίδες.
3: Δεν παλεύεται η ζέστη, δυστυχώς. Τόση ζέστη που έχει, πού να παλευτεί. 40 βαθμούς έχει κάθε μέρα, δεν βλέπεις εδώ πέρα.
1: Τα υψηλά επίπεδα υγρασίας αύξησαν κατακόρυφα τον δείκτη δυσφορίας στην πόλη της Πάτρας, με αρκετούς να αναζητούν λίγες στιγμές δροσιάς σε σκιερά μέρη.
4: Ανεμιστήρα, ναι, δεν βγαίνουμε εδώ.
5: Βρισκόμαστε στο κέντρο της Λάρισας, όπου σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει τους 39 βαθμούς Κελσίου, μετατρέποντας την πόλη για άλλη μία φορά σε καμίνι.
4: Πολύ είναι ζέστη, αλλά τι να κάνουμε, υποφέρουμε, αλλά περνάει.
2: Για τους εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους, ηλικιωμένους και ευάλωτους πολίτες, οι συνθήκες είναι ακόμη πιο δύσκολες. Αναζητούν ανάσες δροσιάς σε πάρκα και συντριβάνια.
6: Τι να κάνουμε, συνήθεια είναι.
2: Εδώ στην καρδιά της Άρτα, στην πλατεία της πόλης, ο υδράγυρος έχει αγγίξει τους 39 βαθμούς.
7: Προσπαθούμε να προφυλαχτούμε με διάφορα μέσα, με νερά.
2: Για τους κατοίκους της Άρτας η λύση είναι η κοντινότερη παραλία.
8: Πίνουν το καφεδάκι τους, δροσίζονται, απολαμβάνουν το μπάνιο τους.
2: Στον Πειραιά η υγρασία σε συνδυασμό με την άπνοια έκαναν την ατμόσφαιρα αποπνικτική.
9: 40-42 βαθμούς είναι τρομακτική η ζέστη που έχει σήμερα.
10: Βαρύνει 40, γι' αυτό παίρνουν το καράβι και πάμε Αίγινα.
2: Όσοι δεν αντέχουν τη ζέστη και μπορούν, επιλέγουν ορεινούς προορισμούς.
11: Ερχόμαστε κάθε χρόνο, γιατί είναι μάλλον το πιο δροσερό σημείο, θεωρούμε.
12: Μπορεί οι ζεστές μέρες του Αυγούστου να επιμένουν και να μιλάμε για κάψωνα, όμως στα Χάνια του Πηλίου η θερμοκρασία αυτή την ώρα δείχνει μόλις 20 βαθμούς Κελσίου.
13: Εδώ σκεπαζόμαστε. Είναι το κάτι άλλο.
14: Η Σαμαρίνα και το περιβόλι στα Γρεβενά, η Βλάστη, η Καστανιά, το Πολογράτσονο και το Βελβεντό είναι μόνο μερικές από τις ορεινές περιοχές που καταγράφουν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες εν μέσω καύσωνα.
15: Απολαμβάνουμε τη δροσούλα, έχουμε τη λίμνη, έχουμε το βουνό, όλα τα βουνά έχουμε δροσιά.
2: Στα μεγάλα αστικά κέντρα η θερμική επιβάρυνση παραμένει αισθητή και κατά τη διάρκεια της νύχτας.
1: Ρεκόρ επταετίας καταγράφουν τα κρούσματα μόλυνσης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με τους ειδικούς να εκτιμούν ότι η τάση θα παραμείνει αυξητική, τουλάχιστον έως το τέλος Σεπτέμβρη. Στην Αττική, όπου καταγράφονται τα περισσότερα κρούσματα, ο χάρτης της νόσου διευρύνθηκε και στους Δήμους Κηφισίας και Φιλοθέης Ψυχικού, όπου άρχισαν έκτακτοι ψεκασμοί, ενώ και στην Κρήτη καταγράφηκε νόσηση από τον ιό.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε 2 μέρη. 14400 Ulsterham Road, στο Largo. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
1: Thank you.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapo Springs. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Pineras Avenue, Tapo Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρήγορ Largo Road, Unit 1, στο Κρήγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρήγορ Largo Road, στο Κρήγορ. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor. Ελληνική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

Γεύση Ρέστορα. Με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κουατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορα. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Tapo

Springs απέναντι από το Sapit College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού Γιώργο Πετρίτη. Επίσης και special βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Εθνιάδη και στο μπουζούκι από το δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης το όργανο από τον Γιάννη. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μοναδικό εκλεκτό της ελληνικής κουζίνας.

0: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στον Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lulur Gatz. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Jimmy Akis Pizzeria, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, spaghetti and meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, East Dunedin. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Akis Pizza, 2194 Main Street, East Dunedin, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, τα Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: παίρνουν μεταξύ άλλων αμερικανικό σκάλιπα στο αλουμίνιο με τους
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
3: Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: Yesus, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Πανίνη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λουμ. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία, αδειούχος ηλεκτρολόγος, TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού, στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Largo Glass, 1765 Clivor Largo Road, στο Clivor. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clivor Largo Road, Unit 1, στο Clivor. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clivor Largo Road, στο Clivor. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.

0: Ραδιό, ραδιό, ραδιό, αγάπη μου, σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε παλιά.
1: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελλήνων πάντα στο πλευρό σας. Ραδιό.

Κόντο Σιλοφίν, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

Μίκης Θεοδωράκης. Δοξαστικό. Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγουδί. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών των Αδερφών Αγγελάτου. Ο σταθμός που εκπέμπει σούπερ στερεοφωνικά 24 ώρες το 24ωρο.

0: Και αυτός ήταν ο Πάνος Γαβά.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη, με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα, για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες, για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Γεύση Ρέστοραντ. Με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κουατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean cuisine. 861 Crossman Road, Tapo Springs, απέναντι από το Sapit Corps. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού Γιώργο Πετρίτη. Επίσης και special βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη και στο μπουζούκι από το δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης το όργανο από τον Γιάννη. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ένα και μοναδικό εκλεκτό της ελληνικής κουζίνας.
1: Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Βασίλης Τσιτσάνης.

0: με την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Γιατί είναι εξυπνήσεις πρωί.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας

0: πήκοζιά.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
2: Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Από το Α στον Ω.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκού τραγούδι. Όλοι πάνε. Ένα σφάλμα έκανε.

0: Podcast.
1: Η ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των γενών. This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwinds.
2: Τέλειος Καζατζίδης Μαρινέλα. Αντιλανούν τα βουνά.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road, στο Λάργο, και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Γεύση Ρέστορα. Με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κουατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορα. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Taps Springs, απέναντι από το Sapit College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού Γιώργο Πετρίτη. Επίσης και special βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη και στο μπουζούκι από το δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης το όργανο από τον Γιάννη. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ένα και μοναδικό εκλεκτό της ελληνικής κουζίνας.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης, μη μου λέτε για αυτήν.

0: ήταν ο Γρηγόρης Μπιδικότσι. Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα τελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30 βράδυ, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Όλοι πάνω, η ευχή της μάνας.

0: Είμαστε αδέλφια από τη Μαρινέλα.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Kriwore Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας.

Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Πολύ πάνω. Εσένα δεν σ' αξίζει αγάπη.

0: Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδρο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδρο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Τσαούσακης.

This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Και αρχίζουμε με τον Στέλιο Καζατζίδη, ένας μάγκας στο Βοτανικό.

Εδώ ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η Φωνή των Αγινών. Η εκπομπή που ακούτε μετρείται για σας 24 ώρες το 24ωρο. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Και αρχίζουμε με την Βίκη Μοσχολή. Το γράμμα και η φωτογραφία.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Και αρχίζουμε με την πόλη πάνω.

στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι και την Κρέ. Τύπαμε κατάστατα.

Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων, που επέμβει για σας μέρα και νύχτα. Γράψε αλλού.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Μανώλης Αγγελόπουλος. Μια φωτιά.

0: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
1: Σταμάτη Σκόπουτας, η γειτονάκη μου.

0: φτωχό κορίτσι.
1: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
3: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Πάνος Γαβαλάς, Ερία Κοντή.

ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Πάνος Γαβαλάς. Μην είναι αγάπη μου κοντά μου. Πάνος Γαβαλάς.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών.

από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά και λαφρολαϊκά τραγούδια. Και εδώ ο Τόλης.

0: Αποστόλης Βοσκόπουλος, είναι αργά.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη, με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα, για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες, για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων με λαϊκές επιτυχίες. Στη συνέχεια, Ρίτα Σακελαρίου. Ρίτα Σακελαρίου. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων με λαϊκές επιτυχίες. Στη συνέχεια, Ρίτα Σακελαρίου.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Άννα Βύση.

0: Αποστόλης Βοσκόπουλος.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs.
2: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιέρων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα ελαφρολαϊκά τραγούδια. Υπάρχουν και άνθρωποι, μας λέει ο Αλέκος Αρβανίδης.

Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νιών. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ελαφρυλαϊκά τραγούδια. Ηλίας Κλωναρίδης, Θάλασσα.

Μέρι Λίντα, Αθήνα, κόρη του ουρανού. Κυρίες και κύριοι, την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τη φωνή των Ονειών.

Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις Μαρφίλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως.

0: Πληροφορίες και χοντρική πώληση, τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.
2: Γιάννης Καλατζής, στην εκπομπή μας «Λαϊκά τραγούδια». Σ' αγαπάω, σ' αγαπάω.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727

7 35 42 46. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727 935 4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Αχ, έρωτα. Οπερνεύει ο Μανώλης Μητσιάς.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Ακούτε την φωνή των
2: Μανώλης Λιδάκης. Σε χρειάζομαι.

0: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγελών, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει, συνεχίζουμε τώρα με το τραγούδι. Βάλε και άπειο.
1: Βγάλε από την πόρτα.
0: Δίκη Μοσχολιού. Βάλε και άλλο πιάτο στο τραπέζι.

Είναι η εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία. Τα καλύτερα μας χρόνια. Με τη Μαριλένα.

0: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Εγώ αγαπώ μη, Αντώνης Πολίτης.
1: Ό,τι κι αν κάνεις,

αγαπήσω κι αυτή να τη σπίσω, μην το περιμένεις. Ό,τι κι αν κάνεις, την ώρα σου χάνεις.

0: Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων.
1: Ακούτε τη Φωνή των Ελλήνων.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Και εδώ, στο ραντεβού απόψε, Κατερίνα Κανάρη.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020, μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Αντίπαρες, αγαπημένα σ' αγαπώ. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Αντίπαρες, αγαπημένα σ' αγαπώ.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Στράτος Διονυσίου, Βασίλη Τσιτσάνης, Πολυπάνη, Αχάριστη.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγινών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και στη συνέχεια, Άννα Δύση.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Βίκυ Παπά, στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Άσε με να κλάψω.

0: ήταν η Βίκη Παπά.
1: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
0: Με την Κατερίνα Στανίση και Δημήτρη Κοντολάζου. Δείξε μου τον τρόπο να σ' αγαπώ.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Είναι η εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από το Στράτο Διονυσίου.

Γιάννη Πουλόπουλο, αγάπη μου, αγάπη μου. Εδώ ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό κεντρική. Και ένα τραγούδι τώρα από τη Λίτσα Διαμάντη. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό.

στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια συνεχίζουμε με τον Σταμάτη Κόκοτα.

Ήταν όλα της Αλεξάνδρου, αντίο για πάντα. Ακούσατε την εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Στην εκπομπή Ελαφρολαϊκά Τραγούδια και πάλι Γιάννης Πάντας.

ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Βόρεια και Νότια Αμερική και μέσα στο ίντερνετ. Μίκης Θεοδωράκης. Τραγουδά Μεριλίντα, αν θυμηθείς το όνειρό μου.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Όλοι πάνω, σβήσε το φως να κοιμηθούμε. Μια μουσική επιτυχία του Παπαϊωάννου.

Εγώ πληρώνω για τα μάτια που αγαπώ. Και την Γκρέι, Γρηγόρης Μπιδικότσης. Ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνου.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Φύγε, φύγε, Στράτους Διονυσίου και την Κρέη σε μια παλιά τους επιτυχία. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσάρια, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Τζίμι Άκης Πίτσα, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362.

Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι από την Κωνσταντίνα. Μια Ελλάδα φως.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Πάμε για ύπνο, Κατερίνα. Μια παλιά λαϊκιά επιτυχία.

0: ίδια αναγνωρισιμότητα με άλλες χώρες, πιστεύεις? Τι πρέπει να κάνουμε ως χώρα ώστε το ελληνικό να
1: Νότης Φακιανάκης. Τέλος δίχως τέλος.

πρώτος πάντα πάνω. Κι αυτός ο πλεόν σας είναι τη μετάλλη. Να τρέχει μες στον πόνο σαν πράσινα σου.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κουατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean cuisine. 861 Closerman Road, Tapo Springs, απέναντι από το Sapit College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού Γιώργο Πετρίδη. Επίσης και special βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη και στο μπουζούκι από το δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης το όργανο από τον Γιάννη. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ένα και μοναδικό εκλεκτό της ελληνικής κουζίνας.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Δημήτρης Χορ, οι θαλάσσιες ηχάνες. Μουσική Μίμης Πλέσας. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Ιδιοκτησία των αδελφών Αγκράτ.

0: This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 5020 in Indiana Beach.
1: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
2: Είναι ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

σ' αγάπησα, σε πίστεψα, στηρίχτηκα σε σένα. Μα εσύ φτηνά

Jimmy Aki's Pizzeria, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στην

Καλλικερία, όπου Γιώργος και Μάνεμα

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare, θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουδανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Μουσική και τραγούδια για όλους από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

0: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professional.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Pruino Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
4: Συνεχίζουμε με Νίκο Γκουνάρη. Τέτοια αγάπη.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Βασίλης Καράς, τι αισθάνεσαι?

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Γρηγόρης Μπιδικότσης, Μάνα και Παναγιά. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Τα καλύτερά μας και πιο αγαπημένα σας τραγούδια.

0: Από τα καλύτερα μας τραγούδια, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ήταν ο Στέλιος. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπος Πρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Kondos Dental Care, member of the American Dental Association. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατρίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Crio. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
0: Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφιν. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφιν. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Συνεχίζουμε με ένα ακόμη τραγούδι από το Σταμάτη Κόκοντα. Μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα. Ένα τραγούδι του Μούτσι.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το state της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Γεύση Ρέστορα με τους ιδιοχείτες Γιάννη και Βούλα, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κουατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορα. Αυθεντική Greek and Mediterranean κουζίνα. 861 Closterman Road, Tapo Springs, απέναντι από το Sapit Corps. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού Γιώργο Πετρίδη. Επίσης και special βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Εθνιάδη και στο μπουζούκι από το δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίδη. Επίσης το όργανο από τον Γιάννη. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ένα και μοναδικό εκλεκτό της ελληνικής κουζίνας.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Foods. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τελείπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής Ανανιών συνεχίζουμε με τραγούδια που αγαπήσατε. Λαϊκά παλιά τραγούδια.
2: Μεταβίβασης και ένταξης στο πολεμικό ναυτικό. Μακραίνει η λίστα των θυμάτων από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Θαύτηκαν ολόκληρα χωριά, εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Ανίποτη τραγωδία στο Πακιστάν. 15 νεκρά νεογέννητα μετά από φωτιά που ξέσπασε στο μεγαλύτερο νοσοκομείο του Ισλαμαμπάντ. Επιβεβαιώνει το Κρεμλίνο την επίσκεψη του διευθυντή της CIA στη Μόσχα. Επαφές μεταξύ των υπηρεσιών ασφαλείας δεν υπήρξε συνάντηση με τον Πούτιν. Σε λειτουργία από αύριο η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Οι 5 νέοι σταθμοί και οι αλλαγές στις μετακινήσεις. Στο κυβερνητικό επιτελείο εντείνονται οι διαβουλεύσεις και οι υπολογισμοί εν ώψη ΔΕΘ με το Μέγαρο Μαξίμου να αναζητά όχι μόνο τις τελικές ισορροπίες στο πακέτο των εξαγγελιών αλλά και το πολιτικό στίγμα που θα εκπέμψει με ορίζοντα τετραετίας. Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταβολή των 9 συντάξεων χειρίας σε 8.500 δικαιούχους. Σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για αποκατάσταση μιας κοινωνικής αδικίας που εκκρεμούσε εδώ και χρόνια. Τρεις σημαντικές αλλαγές περνούν στην πράξη. Οι πρώτες αυξημένες συντάξεις πιστώνονται ήδη στους λογαριασμούς. Τι αναφέρει ο Πρωθυπουργός?
3: Ιούλιος λοιπόν ήταν ο μήνας νομοθέτησης αυτών των αλλαγών και ο Αύγουστος είναι ο μήνας εφαρμογής τους. Κάτι στο οποίο στάθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης περιγράφοντας αυτές τις τρεις ουσιαστικές αλλαγές σε σημερινή ανάρτησή τους. Άλλωστε από σήμερα θα αρχίσουν να φαίνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων και τα αποτελέσματα. Να δούμε καταρχήν την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος αναφέρει ότι ένα πρόβλημα το οποίο αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται τώρα οριστικά, αποκαθιστώντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία. Το είπαμε, το κάνουμε, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του. Να δούμε και το πώς ακριβώς θα υλοποιηθεί στην πράξη.
2: Ναι, τι ισχύει για τους δικαιούχους, ποια τα ωφέλη, τι κερδίζουν.
3: Και στη σημερινή ημέρα θα υλοποιηθεί το πλάνο μέχρι την Παρασκευή, ακριβώς διότι μιλάμε για τις ημερομηνίες καταβολής όλων των συντάξεων μηνός Σεπτεμβρίου. Έτσι λοιπόν σήμερα με την καταβολή των κύριων συντάξεων στα πρώην ταμεία ΟΑΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, αλλά και με την καταβολή των επικουρικών συντάξεων του ιδιωτικού τομέα, η μεγάλη αλλαγή είναι ότι ένα μέρος από αυτούς τους 8.500 χιλιάδες δικαιούχους των συντάξεων χειρίας θα δούνε ένα σαφώς μεγαλύτερο ποσό σε σχέση με αυτό το οποίο εισέπραταν τους προηγούμενους μήνες. Από εκεί και πέρα, εκεί στις 28 Οκτώβου, την Παρασκευή δηλαδή, θα είναι η σειρά αυτών που εισπράττουν κύρια σύνταξη από το ΙΚΑ, τις τράπεζες και τα υπόλοιπα ταμεία του ιδιωτικού τομέα, καθώς επίσης είναι και η ημερομηνία καταβολής των κύριων συντάξεων και των επικουρικών στο δημόσιο. Αναλυτικά, ποιες είναι αυτές οι τρεις αλλαγές? Αυξήσεις στις συντάξεις χειρίας για όσους ήδη υπέστησαν την περικοπή. Το ποσοστό θα φτάνει ακόμη και στο 100%, θα μιλήσουμε δηλαδή για διπλασιασμό, καθώς αντιστρέφεται μια κατάσταση η οποία πρακτικά είχε υλοποιηθεί με τον νόμο Κατρούγκαλου από το 2021 και πριν. 75.000 συνταξιούχοι χειρίας δεν θα δούνε αλλαγή στη σύνταξη, όμως μπαίνουν στο καλάθι των ωφελούμενων, γιατί αποφεύγουν τα χειρότερα, αποφεύγουν δηλαδή οριστικά τις περικοπές, αλλά και τον κίνδυνο κάποιος να έρθει βάσει και του νόμου που ίσχυε μέχρι και τον Ιούλιο να του ζητήσει αναδρομικά. Η δε τρίτη αλλαγή είναι η διατήρηση του δικαιώματος ίσπραξης δύο εθνικών συντάξεων. Επίσης ήταν νομοθετημένο το δικαίωμα διατήρησης μόνο μίας, κάτι που θα σήμαινε απόλυση εισοδήματος ακόμη και 450 ευρώ το μήνα. Φεύγει και αυτό από τη μέση, άρα 122.000 συνταξιούχοι διασφαλίζουν το δικαίωμα να εξακολουθούν να εισπράττουν τα ίδια ποσά. Για το πώς θα λειτουργήσει η σύνταξη χειρίας για αυτούς τους 8.500 δικαιούχους, να δούμε και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μια σύνταξη που το 2018 ήταν στα 1.050 ευρώ, με τη συμπλήρωση της τριετίας από την θεμελίωση του δικαιώματος ίσπραξης της σύνταξης χειρίας, περιορίστηκε ο συντελεστής υπολογισμού της από το 70% στο 35%, κάτι που σημαίνει ότι το ποσό διορθώθηκε προς τα κάτω στα 525 ευρώ. Επανερχόμαστε από σήμερα ή από την Παρασκευή στο αρχικό επίπεδο, στα 1.050 ευρώ. Γι' αυτό μιλούσαμε και προηγουμένως, Χρήσα, ακόμα και για
2: σε κάποιες περιπτώσεις η διαφορά είναι μεγάλη. Οι αποφάσεις κλειδώνουν πλέον στο κυβερνητικό επιτελείο, Θάνο. Μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές για το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης.
3: Ακριβώς, και ήταν συνεχής όλο αυτό το διάστημα και συνεχίστηκαν οι επαφές του Πρωθυπουργού με το Οικονομικό Επιτελείο, τον Υπουργό Οικονομικών, τον Κυριάκο Πιερακάκη, τον αρμόδιο Υφυπουργό, τον κύριο Θάνο Πετραλιά. Μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές και οι πληροφορίες μιλάνε, Χρήσα, για ένα πακέτο το οποίο θα είναι εμπροστοβαρές, με σειρά μέτρων τα οποία θα υλοποιηθούν το 2027. Εκεί θα διατεθεί και ένας πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος για νέα μέτρα ύψους άνω των 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από εκεί και πέρα όμως περιμένουμε ότι θα υπάρξουν ανακοινώσεις για παρεμβάσεις, οι οποίες θα εξελιχθούν στο βάθος της τετραετίας, και εκεί εντάσσεται και το θέμα των περαιτέρω μέτρων στήριξης για τους συνταξιούχους, οι οποίοι αναμένεται και φέτος να καταλάβουν ένα κεντρικό σημείο στο πακέτο των εξαγγελιών. Περιμένουμε ότι πέρα από την αύξηση των συντάξεων δρομολογημένη από τις αρχές του χρόνου, από τις αρχές του 2027, θα δούμε να υπάρχουν παρεμβάσεις και σε αυτό το ποσό της ετήσιας ενίσχυσης, η οποία καταβάλλεται, θεσμοθετήθηκε το μέτρο από πέρσι κάθε Νοέμβριο.
2: Ευχαριστούμε τον Θάνο Τσίρο. Στην οικονομία και το πακέτο που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Παύλος Μαρινάκης.
4: Το κόστος των μέτρων έχει να κάνει με το δημοσιονομικό περιθώριο που έχουμε, με βάση και τις οροφές δαπανών. Έχει ήδη πει ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερακάκης, ότι θα είναι σίγουρα ένα δισεκατομμύριο και ίσως και λίγο παραπάνω. Βέβαια, στην ομιλία του το επόμενο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός έχει ως στόχο να περιγράψει όχι μόνο την οικονομική πολιτική του 2027, αλλά και των επόμενων ετών. Το ότι τα μέτρα τα οποία ανακοινώνει η κυβέρνηση είναι ψίχουλα αποδεικνύει ότι η αντιπολίτευση έχει μείνει κολλημένη στη δεκαετία του 80. Πέρσι ανακοινώθηκε και εφαρμόστηκε η μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση, όπου μειώθηκε ο φόρος εισοδήματος για το σύνολο των μισθωτών στον δημόσιο ιδιωτικό τομέα, των συνταξιούχων και των ελεύθερων επαγγελματιών, αναφέρομαι σε ατομικές επιχειρήσεις. Φέτος θα δούμε αντίστοιχες κινήσεις, με έμφαση, το ξαναλέω, στην ενίσχυση της μεσαίας τάξης, των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων, και βέβαια τη στήριξη των οικογενειών.
2: Η ανάρτηση του Πρωθυπουργού για τις συντάξεις χειρίας προκάλεσε την αντίδραση της αντιπολίτευσης, Εμμανουέλ Αργύτη, στο στόχαστρο και οι επικείμενες εξαγγελίες στη ΔΕΘ.
5: Πράγματι, όσο μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές στο οικονομικό πακέτο που πρόκειται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, προστίθεται στην πολιτική αντιπαράθεση και η κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας. Αυτή είναι η βασική άξονα της κριτικής, με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Τσουκαλά, να χαρακτηρίζει ψίχουλα τις επικείμενες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού σε μια προσπάθεια, όπως λέει, της κυβέρνησης να κρατήσει ζωντανή την οφθαλμαπάτη της πολιτικής της. Για τις συντάξεις χειρίας τώρα, ο κύριος Τσουκαλάς, αν και χαρακτηρίζει θετική εξέλιξη την κατάργηση των περικοπών, υπενθυμίζει πως η κυβέρνηση ήταν εκείνη η οποία υπερασπίστηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας τον νόμο Κατρούγκαλου κόντρα στις αξιώσεις των συνταξιούχων. Των συνταξιούχων οι οποίοι, μάλιστα, όπως υπογραμμίζει, ούτε απνησία έχουν, ούτε λωτοφάγοι είναι. Από εκεί και πέρα, Χρύσα, έχουμε και την αντίδραση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, που χαρακτηρίζει ως θράσος του Πρωθυπουργού την απόπειρα να παρουσιάσει ως παροχή τη μη περικοπή των συντάξεων χειρίας, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι απαιτείται όλες οι συντάξεις χειρίας, ανεξάρτητα με το πότε επήλθε ο θάνατος, να είναι στο 70% της συνολικής σύνταξης του ή τη συζύγου που επεβίωσε, χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό, ενώ για εκείνους που λαμβάνουν και δική τους σύνταξη, να μπορούν να επιλέξουν ποια σύνταξη θα είναι στο 100 και ποια στο 70%. Χρήση.
2: Ευχαριστούμε. Δήλωση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ. Θα ακούσουμε ο κ. Τσουκαλάς.
6: Μπορεί ο Πρωθυπουργός να δέχτηκε την τελευταία στιγμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε ένα μόλις χρόνο πριν στο Συμβούλιο της Επικρατείας τον νόμο Κατρούγκαλου απέναντι στις προσφυγές των συλλόγων συνταξιούχων κυρίας, και κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση ήταν εκείνη που εξέδωσε την Ηρίκλειο Τσαχλόγλου για την μία εθνική σύνταξη.
2: Στο τραπέζι βρίσκεται η παράταση της επιδότησης στο ντίζελ. Η κυβέρνηση εξετάζει αν το μέτρο θα έχει συνέχεια και ποιο θα είναι το ύψος της παρέμβασης, με τον Υπουργό Ανάπτυξης να επισημαίνει, Γωγό Κατσέλη, ότι οι υψηλές τιμές του πετρελαίου αποτελούν βασική αιτία των πληθωριστικών πιέσεων. Ποιο σενάριο κερδίζει η έδαφος?
7: Με τις τιμές χρήσα των καυσίμων να παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και συγκεκριμένα στα 2,03 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη και στα 2,04 το πετρέλαιο κίνησης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος, άφωνα παραταθεί το μέτρο της επιδότησης του ντίζελ κατά 10 λεπτά που ισχύει και σήμερα. Όπως δήλωσε νωρίτερα σε συνέντευξή του, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί από τα τέλη Φεβρουαρίου κατά 30%, καθώς η παραγωγή έχει περιοριστεί λόγω της καταστροφής των διηλιστηρίων στη Μέση Ανατολή. Όπως τόνισε το κράτος, η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτους τους πολίτες, αναφερόμενο στην επιδότηση του ντίζελ κατά 10 λεπτά, αλλά και στην έκπτωση κατά 5 λεπτά του ντίζελ από τα διηλιστήρια, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις αυτές, σημειώνοντας ωστόσο ότι η τελική απόφαση ανήκει στον Πρωθυπουργό. Χρύσα,
2: μένεις μαζί μας να ακούσουμε τον Υπουργό τι είπε σχετικά.
8: Η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτη την πατρίδα μας και τους ανθρώπους απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Χρηματοδοτούμε με 10 λεπτά του ευρώ το ντίζελ και 5 λεπτά βάζουν τα ίδια τα διελιστήρια, προκειμένου όσο μπορούμε να κρατήσουμε χαμηλότερη την τιμή του ντίζελ. Η τελική απόφαση βέβαια θα ληφθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας για την συνέχιση τέτοιου είδους μέτρων το επόμενο διάστημα.
2: Στο μεταξύ, Γωγό, τη Δευτέρα τίθεται σε ισχύ η Εθνική Συμφωνία Μείωσης των Τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης. Διευρυμένη η λίστα των προϊόντων με 1.300 κωδικούς. Μέχρι ώρας.
7: Μέχρι στιγμής είναι 1.300 οι κωδικοί που έχουν αποσταλεί από τους προμηθευτές στην ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς. Αριθμός ωστόσο που αυξάνεται καθημερινά, προστίθεται συνεχώς νέα προϊόντα. Όπως είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος, οι μειώσεις των τιμών κυμαίνονται από 5 έως 25% και αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία, όπως είπε, είναι το γεγονός ότι πρόκειται για προϊόντα καθημερινής χρήσης, τρόφιμα, είδη προσωπικής υγιεινής, αλλά και καθαρισμού. Και όπως δήλωσε τη Δευτέρα, μαζί με τη λίστα που θα δοθεί στη δημοσιότητα με τους κωδικούς που περιλαμβάνονται στην Εθνική Συμφωνία Μείωσης των Τιμών, θα δοθεί και η μεσοσταθμική μείωση, το μεσοσταθμικό όφελος για τα νοικοκυριά, Χρύσα.
2: Και οι μειώσεις αυτές, εγώ αφορούν τις κανονικές τιμές ραφιού και όχι προσωρινές προσφορές.
7: Οι μειώσεις αυτές που έχουν στείλει οι προμηθευτές και στις οποίες θα προσθέσουν και κάποια έκπτωση και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ Χρύσα, θα πρέπει να διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, μέχρι για 2 μήνες δηλαδή, και εφόσον το επιθυμούν οι προμηθευτές και τα σούπερ μάρκετ, θα μπορούν ανανεώνοντας τη λίστα μετά το πέρας των 2 μηνών να διατηρήσουν τις τιμές χαμηλότερες μέχρι το τέλος του έτους. Ωστόσο, είναι δύσκολη η κατάσταση και το αναφέρει και η κυβέρνηση αλλά και οι εκπρόσωποι της αγοράς, καθώς και το κόστος των πρώτων υλών και τα υλικά συσκευασίας αλλά και το κόστος της ενέργειας έχει αυξηθεί σημαντικά.
2: Είναι όλα αυξημένα. Πώς θα ενημερώνονται οι καταναλωτές για να κλείσουμε με αυτό, για το ποια προϊόντα εντάσσονται στην πρωτοβουλία?
7: Θα υπάρχει ειδική σήμανση στο ράφι, το έχει ετοιμάσει τη σχετική σήμανση για ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς. Θα φαίνεται το σήμα που λέει πρωτοβουλία μείωσης της τιμής, και έτσι θα μπορούν οι καταναλωτές να εντοπίζουν στα ράφια τα προϊόντα που διατίθενται σε χαμηλότερες τιμές.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Στην τελική ευθεία μπαίνει η ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού με 2 ακόμη ισχυρές μονάδες επιφανείας. Ελλάδα και Ιταλία υπογράφουν στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη τη συμφωνία που ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση 2 φρεγατών, FREM, κλάσης Μπεργκαμίνη. Γιώργο Σιδέρη, η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ των 2 χωρών καθορίζει και το χρονοδιάγραμμα μεταβίβασης και ένταξης των πλοίων στο στόλο.
9: Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, καθώς το 2028, το πρώτο εξάμηνο του 2028, η πρώτη φρεγάτα τύπου FREM θα έχει υψώσει την ελληνική σημαία. Και αυτό σημαίνει, Χρύσα, ότι μόλις θα έχουν παραλυθεί 3 μπελαρά, τότε στο στόλο θα προστίθεται και η κλάση Μπεργκαμίνη, μια κλάση 6.700 τόνων. Ένα χρόνο αργότερα, το πρώτο εξάμηνο του 2029, θα παραλυθεί και το δεύτερο πλοίο, ενώ οι συζητήσεις με την ιταλική πλευρά παραμένει ανοιχτή η συζήτηση αυτή για την απόκτηση ακόμη 2 ίδιων φρεγατών. Στην ίδια συμφωνία περιλαμβάνεται επίσης και η μετέπειτα τεχνική υποστήριξη, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική πλευρά, καθώς η Ελλάδα επιθυμεί αυτά τα πλοία να παραμείνουν επιχειρησιακά στο στόλο για αρκετές δεκαετίες. Και τέλος, η εγχώρια αμυντική συμμετοχή, δηλαδή η Ελλάδα θα μπει και αυτή να δώσει το δικό της παρόν στις φρεγάτες τύπου FREM με την εμπλοκή ελληνικών ναυπηγείων, και όπου η συντήρηση αλλά και οποιασδήποτε παρεμβάσεις απαιτηθούν από την ελληνική πλευρά, από τον ελληνικό στόλο, να γίνουν σε ελληνικό ναυπηγείο. Γίνεται αντιληπτό λοιπόν, Χρύσα, ότι με τις 4 συνολικά μπελαρά, με τις 2+2 Μπεργκαμίνη, αλλά και τον εξυγχρονισμό των 4 φρεγατών ΜΕΚΟ, των υφιστάμενων φρεγατών,
2: η Ελλάδα χτίζει και ισχύ και παρουσία.
9: Σε ένα άλλο επίπεδο, και μάλιστα τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο, θα μπορεί να ταπεξέλθει σε όλες τις σύγχρονες απειλές που αναδύονται.
2: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Σιδέρη. Να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, κύριος Μαρινάκης.
10: Στις 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί μια εξαιρετικά σημαντική συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Ιταλίας για την απόκτηση από τη χώρα μας 2 φρεγατών FREM. Πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας, η οποία μέσα σε 7 χρόνια έχει πολλαπλασιάσει την αμυντική της ισχύ και τη διπλωματική της δύναμη. Η απόκτηση των φρεγατών αυτών, σε συνέχεια των φρεγατών Μπελαρά, θα δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων.
2: Νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου επιβεβαιώνονται καθημερινά από τον ΕΟΔΗ. Οι υγειονομικές αρχές παραμένουν σε εγρήγορση. Σμαράγδα Αγορογιάννη, απόψε θα έχουμε της εβδομάδας τους αριθμούς των κρούσματων και τη γεωγραφία τους.
11: Ναι, Χρύσα, αυξημένη είναι η δραστηριότητα του ιού. Αύξηση θα δούμε σήμερα στην εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΗ, την έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης. Αύξηση τόσο στα κρούσματα όσο και στους θανάτους. Μέχρι στιγμής ο ιός είναι επιβεβαιωμένος σε δεκάδες δήμους της χώρας. Συνολικά είναι 63 οι δήμοι που έχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα ή ανήκουν στους δήμους υψηλού κινδύνου για εκδήλωση κρούσματων. Βρισκόμαστε στην κορύφωση του επιδημικού κύματος. Διανύουμε την εβδομάδα κορύφωσης του επιδημικού κύματος. Θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος Αυγούστου, αλλά κρούσματα θα συνεχίσουμε να βλέπουμε μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Ο ιός από το 2010 που πρωτοεμφανίστηκε εμφανίστηκε στη χώρα μας έχει φέτος μία από τις πιο έτσι αυξημένες δραστηριότητες. Το 2018 ήταν η χρονιά ρεκόρ. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος εμφανίστηκε καθησυχαστικός, δεν πρόκειται να ξεπεράσουμε αυτά τα νούμερα φέτος. Δεν θα ξεπεράσουμε τα νούμερα του 2018. Και επίσης ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πίεση στα νοσοκομεία από τον ιό του Δυτικού Νείλου, τόσο στις απλές κλίνες όσο και στις μονάδες εντατικής θεραπείας.
2: Θα δούμε και τα σημερινά στοιχεία, πώς αποτυπώνεται η εξέλιξη της διασποράς. Ευχαριστούμε πολύ, Σμαράγδα. Ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, να τον ακούσουμε.
12: Καταρχάς, δεν χρειάζεται κανένας πανικός. Το μεγαλύτερο κύμα είναι το 2018. Και απέχουμε πάρα πολύ από εκείνους αριθμούς. Είναι αυξημένο σε σχέση με τα πρόσφατα προηγούμενα χρόνια. Είναι πολύ χαμηλότερα από ό,τι στην έξαρση που είχαμε το 2018. Πίεση μεγάλη στο νοσοκομείο φυσικά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού. Έχουμε περισσότερους θανάτους από πέρσι. Μέχρι σήμερα είχαμε 13 θανάτους, πέρσι την ίδια περίοδο είχαμε 8. Άρα έχουμε μια αρκετά μεγάλη ποσοστιαία αύξηση σε σχέση με πέρσι. Είμαστε πολύ κάτω από το 2018 που είχαμε φτάσει 50 θανάτους.
2: Έχουμε φωτιά, κυρίες και κύριοι, σε δασική έκταση στη Δεσκάτη Γρεβενών. Θα μας ενημερώσει ο Μάκης Νασιάδης. Μάκη, πώς έχει η κατάσταση?
13: Είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή αυτή η φωτιά, που έχει εκδηλωθεί κοντά στην κοινότητα Παρασκευής του Δήμου Δεσκάτης. Είναι πολύ κοντά και στο περιοχή της Δεσκάτης. Είναι σε μια δασική έκταση, μια έκταση η οποία, να πούμε, τη μέρα της οποίας πέρυσι είχε καεί σχεδόν τέτοια εποχή. Και μάλιστα γι' αυτό το λόγο έχει κινηθεί και το Δημάρχη Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπισμού των Τρικάλων. Ήδη βρίσκονται στην περιοχή δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα. Έχει κινηθεί και η πυροσβεστική υπηρεσία με 28 άντρες, δύο ομάδες πυροσβεστών και 5.000 ΕΜΟΔΕ. Είναι δύσκολο να την προσεγγίσουν γιατί είναι δύσβατο το σημείο και ελπίζουν να μην υπάρξει και να μην υπάρξουν και άνοια, γιατί πέρυσι οι πυροσβέστες είχαν τους ανέμους ως ένα επιπλέον εχθρό και να έτσι να περιοριστεί πολύ πιο γρήγορα η φωτιά.
2: Και αν χρειαστεί θα μας ενημερώσει. Ευχαριστούμε. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα, κυρίες και κύριοι. Δεκάδες εστίες εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα με σημαντικότερες...
13: ως ένα επιπλέον εχθρό και να έτσι να περιοριστεί πολύ πιο γρήγορα η φωτιά.
2: Και αν χρειαστεί θα μας ενημερώσει. Ευχαριστούμε. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα, κυρίες και κύριοι. Δεκάδες

0: 20 χθες το απόγευμα στο Ελληνικό.
1: Με πήραν τηλέφωνο ότι πήρε το μπιζάνι φωτιά. Και βλέπω έναν καπνό, πελώριο ο καπνό, μαυρίλα.
2: Βρισκόμαστε στο σημείο 0, εδώ που ξεκίνησε η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Πρόκειται για μια έκταση με απορρίμματα, δίπλα ακριβώς από χαμηλή βλάστηση, όπου μέχρι και αυτή την ώρα έχει παραδοθεί στις φλόγες. Από το σημείο ακούγονται συνεχώς εκρήξεις.
3: Εκρήξεις πάρα πολλές, μέχρι και βαρέλια εκτοξευόντουσαν στο δρόμο.
0: Καθοριστική ήταν και η συνδρομή της πυροσβεστικής και κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς υπήρξαν αναζωπηρώσεις.
2: Πώς μπορείτε να δείτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει νέο μέτωπο φωτιάς στο οποίο καίει στο χώρο που υπάρχουν τα απορρίμματα.
0: Στην επιχείρηση κατάσβεση συνέδραμε και ο Δήμος Σαλαμίνας διαθέτοντας υδροφόρες για την ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε στις 5 παρατέταρτο σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά την ολονύχτια επιχείρηση αντιμετωπίζουν μικροαιστείες και συνεχίζουν να επιχειρούν στην περιοχή.
4: Έχει δοθεί 112 μήνυμα για εκένωση από Τσουκαλάδες προς Λιβαδιά. Βεβαίως υπάρχουν οι εθελοντικές ομάδες αλλά και ο Δήμος Λιβαδαίων, ο οποίος με υδροφόρες και μέσα ενισχύει και αυτό τις επίγειες δυνάμεις για να περιορίσουν αυτή τη στιγμή το πύρινο μέτωπο.
0: Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε στις 4 παρά 20 το μεσημέρι στην Στεφάνη Βιωτίας.
5: Μέχρι σήμερα μετράμε 3.083 πυρκαγιές από την έναρξη της αντιπυρικής. Οι 830 είναι μόνο μέσα στον Αύγουστο. Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός πυρκαγιών. Συγκριτικά βέβαια με τα προηγούμενα ήταν να πω ότι έχουμε μία μείωση της τάξης του 20%.
0: Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς σε πορτοκαλί συναγερμό έχει τεθεί σήμερα η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Ενώ αρκετές είναι οι περιοχές στην επικράτεια με υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.
6: Σε μια είδηση από τη Ροδόπη, κυρίες και κύριοι, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Μια ακόμη γυναικοκτονία, Ειρήνη Κυρίτση. Ειρήνη Τσακίρη.
7: Κύριε και ο 53χρονος από τη Διαλαμπή της Ροδόπης μαχαίρωσε και σκότωσε τη 43χρονη γυναίκα του, Αλβανής καταγωγή και οι δύο, μένοντας μόνιμα εδώ και πολλά χρόνια στη Διαλαμπή της Ροδόπης και μάλιστα και οι δύο γονείς έχοντας 3 παιδιά, 2 ενήλικα και 1 ανήλικο. Τα αίτια διερευνώνται αυτή την ώρα. Άλλη μια γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στη Διαλαμπή της Ροδόπης, και θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες και φυσικά το βασικό, το αίτιο, που φυσικά δεν δικαιολογεί αυτή την πράξη.
6: Ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Θα γίνουν και περισσότερα γνωστά στη διάρκεια της ημέρας. Ήταν η Ειρήνη Τσακίρη. Επιστρέφουμε στα του καιρού, ο οποίος έχει ανεβάσει και πάλι τον βαθμό επικινδυνότητας σε κίτρινο συναγερμό εκδήλωσης πυρκαγιών, δηλαδή σε υψηλή επικινδυνότητα οι περισσότερες περιοχές της χώρας σήμερα. Νικολέτας Γιακοπούλου, αύριο, οπότε ενισχύονται οι άνεμοι, μεγάλο μέρος περνά στο πορτοκαλί.
8: Ναι, πια Χρύσα, νομίζω ότι θα έχουμε το τρίπτυχο hot, dry και windy. Είναι αυτές οι συνθήκες κομβικές για τέλη καλοκαιριού, με ζέστη, ξηρασία και τοπικά πολύ ισχυρούς ανέμους. Και βλέπεις ότι το πορτοκαλί και αυξάνεται και μετατοπίζεται. Έρχεται προς τα εδώ, δηλαδή στις προσύνεμες των βορειά περιοχές. Προσοχή αύριο κατηγορία 4, πολύ υψηλού κινδύνου, ιδιαίτερα σε Εύβοια, στην πολύ παθιατική που δυσκολεύεται με τις φωτιές και ευτυχώς χθες είχαμε άπνοια. Δεν θα ισχύει αυτό από τις επόμενες ημέρες. Σε Κυκλάδες, στην Κρήτη μεγάλη προσοχή και στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά και στα Δωδεκάνησα.
6: Τώρα, γιατί και σε τέτοιες συνθήκες το κρίσιμο είναι η ταχύτητα, η ετοιμότητα είναι αυξημένη και βλέπουμε και στα περιστατικά που εκδηλώνεται, το είδαμε και στο βίντεο, ότι η επέμβαση είναι άμεση, ώστε έστω και μια μικρή αιστεία να μην βρει το χρόνο να εξελιχθεί σε μέτωπο.
8: Από αύριο δεν θα μαζεύεται εύκολα. Αυτό είναι το σημείο, το κλειδί. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι πια και οι θερμοκρασίες επιμένουν και είναι υψηλές και αυτές.
6: Λοιπόν, να μας πεις λοιπόν τι γίνεται και με τη ζέστη, να δούμε την πρόγνωση. Για την Αθήνα η χειρότερη μέρα είναι σήμερα.
8: Ναι, γιατί έχουμε αυτή την άπνοια, έχουμε δυσφορία και είναι χειρότερες οι συνθήκες με μεγαλύτερες αισθητές θερμοκρασίες. Όμως το πραγματικό θερμόμετρο έδειξε 41 βαθμούς στη Λακωνία, είναι πρωταγωνίστρια της ημέρας, εκεί καταγράφονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες. Είδαμε και τα Μποφόρ που είναι ουσιαστικά σήμερα στα δυτικά με τον Μαΐστρο. Και την Πέμπτη τώρα παραμένει ζέστη σε μεγάλο μέρος της χώρας μας. Και επίσης να πω ότι πια θα έχουμε και 7 μποφόρ στα Δωδεκάνησα, γι' αυτό είπαμε ότι αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Από την Παρασκευή και το Σάββατο θα καταλάβουμε μια... και 8 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο. Άρα θέλω να πω ότι το Σάββατο, εδώ στην Αθήνα για παράδειγμα, δεν θα ξεπερνάμε τους 34 βαθμούς. Είναι μια διαφορά σε σχέση με αυτό που έχουμε ζήσει τώρα.

0: τόσες ημέρες. Θα υπάρξει μια υστέρηση έτσι, στο να φύγει ζέστη από τα δυτικά. Θα έχουμε κάποια τελευταία σαραντάρια, κυρίως την Παρασκευή. Και από εκεί και πέρα ζέστη, ναι, όχι ακραία, θα είναι ανοιχτή με 36 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, κάποια 38 για την επόμενη εβδομάδα, κυρίως ευάλωτες στις ζέστη περιοχές, με περαιτέρω πτώση από τις 4-5 του μηνός και μετά, ίσως και με καμιά βροχούλα, θα το δούμε αυτό.
1: Θα είσαι εδώ να μας τα λες. Ευχαριστούμε την Νικολέτα Ζιακοπούλου. Η Διεθνή Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμβρισμού βρίσκεται σε συνεχή ετοιμότητα και σαρώνει κάθε σημείο που ξεσπά φωτιά προκειμένου να βρουν στοιχεία. Στην αίθουσα σύνταξης μας περιμένει η Σοφία Ορφανού να μας πει τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία της πυροσβεστικής.
2: Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της πυροσβεστικής, Χρύσα, από 1η Ιανουαρίου μέχρι και σήμερα έχουν επιβληθεί συνολικά 741 διοικητικά πρόστιμα, όπου φτάνουν ύψος του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 314 συλλήψεις, εκ των οποίων οι 279 είναι από αμέλεια και οι 35 από πρόθεση. Στοιχεία δηλαδή που δείχνουν ότι οι περισσότερες πυρκαγιές που έχουν προκληθεί φέτος είναι δυστυχώς από αμέλεια.
1: Ευχαριστούμε. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αρχών και για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ στο Εγάλεο, με τις έρευνες να οδηγούν στη σύλληψη ενός άνδρα για εμβρισμό από πρόθεση. Τρεις διαφορετικές φωτιές φέρεται να έβαλε με αναπτήρα. Ευτυχώς αποτράπηκαν τα χειρότερα. Άννα Νικολάου, θα παρουσιαστεί στις δικαστικές αρχές.
3: Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο συλληφτής και συγκεκριμένα στο γραφείο του εισαγγελέα ποινικής δίωξης. Ο άντρας συνελήφθη χθες το βράδυ μετά τις 11.30 στο πλαίσιο του αυτοφόρου από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού, καθώς φέρεται να έβαλε τρεις διαφορετικές πυρκαγιές με αναπτήρα στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισού και με την λεωφόρο Αθηνών. Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του αφορά το αδίκημα του από πρόθεση, όπως είπαμε πλέον, είναι αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη και όταν οδηγηθεί στα δικαστήρια, ο εισαγγελέας θα μελετήσει την δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του και θα του ασκήσει ποινική δίωξη.
1: Ευχαριστούμε την Άννα Νικολάου. Εκτός συνόρων, βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Ολόκληρα χωριά πιστεύεται ότι έχουν θαυτεί κάτω από τόνους λάσπης και νερού από τις σαρωτικές πλημμύρες. Τα νερά εξαφάνισαν σπίτια, δρόμους και γέφυρες μέσα σε λίγα λεπτά. Αλεξάνδρα Παγανή, μέχρι αυτή την ώρα έχουμε 22 νεκρούς.
4: Ακριβώς, Χρύσα. Και οι αρχές φοβούνται ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί κατακόρυφα, καθότι μέχρι πριν από λίγη ώρα οι νεκροί ήταν στους 18 και μέσα σε σχεδόν 2 λεπτά έγινε καταγραφή των 22 επίσημα νεκρών. Και συγκεκριμένα να σου πω ότι υπάρχει και μια νέα δήλωση. Σύμφωνα λοιπόν με το Συμβούλιο Τουρισμού του Νεπάλ, 384 ταξιδιώτες, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται 291 αλλοδαποί, αγνοούνται επίσημα μετά την καταστροφική πλημμύρα στο Νεπάλ. Περισσότεροι από 100 είναι ειδικής καταγωγής. Επιπλέον, πρέπει να σου πω ότι 41 ένστολοι των Σωμάτων Ασφαλείας του Νεπάλ έχουν αναφερθεί επίσημα ως αγνοούμενοι. Όπως πολύ σωστά είπες και εσύ στην αρχή, ολόκληρα χωριά που βρίσκονταν και στις δύο πλευρές της μεγάλης χαράδρας του ποταμού Μπότε Κόση πλημμύρισαν, ενώ σπίτια και αυτοκίνητα έχουν παρασυρθεί. Ολόκληροι οικισμοί φέρεται να έχουν καλυφθεί.
1: Είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος της καταστροφής μέχρι να δει αυτές τις εικόνες. Μπορούν οι διασώστες να προσεγγίσουν σε όλες τις περιοχές?
4: Θα σου πω αυτό που συμβαίνει, αυτό που μας έρχεται και εμάς από τα διεθνή μέσα και τα διεθνή πρακτορία, είναι ότι παρά το γεγονός ότι εστάλησαν ελικόπτερα, οι επιχειρήσεις διάσωσης δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν από αέρος στις πληγείς ζώνες και αυτό λόγω της υψηλής τάφης των υδάτων. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν όλοι το μέγεθος της καταστροφής και όχι μόνο της ανθρωπιστικής καταστροφής, γιατί πρέπει να σου πω ότι έχει επηρεαστεί και το 12% της εθνικής παραγωγής ενέργειας.
1: Δεν το γνωρίζουμε και το μέγεθος της καταστροφής.
4: Μπορούμε να το δούμε φυσικά και από τα πλάνα που μας έρχονται κάθε ώρα, κάθε λεπτό και τα βλέπουμε στους δέκτες μας.
1: Ευχαριστούμε. Βαρύ πένθος στο Πακιστάν, μία ημέρα μετά τη μεγάλη φωτιά στη μονάδα νεογνών στο κρατικό νοσοκομείο του Ισλαμαμπάντ, που οδήγησε στο θάνατο 15 βρέφη. Έξω από την πτέρυγα μητρότητας, δεκάδες γονείς και συγγενείς βρίσκονται συγκεντρωμένοι, περιμένοντας επίσημη ενημέρωση από τις αρχές για την αναγνώριση των θυμάτων, ενώ και ο πρωθυπουργός της χώρας ζήτησε την άμεση διαλεύκανση της τραγωδίας.
5: Ανίποτε τραγωδία στο Πακιστάν. Πυρκαγιά στο μαιευτήριο δημόσιο νοσοκομείο άφησε νεκρά νεογνά. Καπνισμένη μαύρη τύχη, σπασμένα παράθυρα και λιωμένες κούνες. Η εικόνα στο εσωτερικό της μονάδας νεογνών αποτυπώνει το μέγεθος καταστροφής. Οι διασώστες έδωσαν μάχη με τον χρόνο για να σώσουν τα νεογνά, τα περισσότερα εκ των οποίων δεν τα κατάφεραν. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα ενός πυροσβέστη που κατεβαίνει με σκάλα διάσωσης κρατώντας ένα βρέφος στην αγκαλιά του. Η φωτιά επεκτάθηκε στη μονάδα νεογνών στον τρίτο όροφο του κτηρίου, με τις έρευνες έως τώρα να δείχνουν ως αιτία την έκρηξη σε κλιματιστικό. Έξω από το κτίριο, δεκάδες γονείς οι απόγνωσοι περιμένουν απαντήσεις.
6: جان کی بازی ہارے آپ انکوائری کمیٹی تشکیل دی ہے اس میں ہی معلوم ہوگا کہ کیا یہ بچے جلس کر جہاں بھاگ ہوئے یہ بچے دم گھٹنے سے جہاں بھاگ ہوئے انکوائری کمیٹی جو ہے وہ یہ بھی تعین کرے گی کہ یہ ایم سی ایچ وارڈ تھی یا یہ نرسری تھی تام ابھی تک جو اسپتال انتظامیہ ہے.
5: Ο Πακιστανός Πρωθυπουργός ζήτησε να ξεκρυπωθούν άμεσα τα αίτια της πιο φωνικής πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει στα νοσοκομεία της χώρας τα τελευταία χρόνια.
1: Πίσω εδώ, αντίστροφα, μετρούν οι ώρες για να φτάσει το μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά. Αύριο παραδίδεται στο επιβατικό κοινό η επέκταση με τους 5 νέους σταθμούς που αναμένεται να αλλάξουν σημαντικά τις μετακινήσεις στην ανατολική πόλη. Η διαδρομή από τη Μίκρα έως το κέντρο υπολογίζεται ότι θα διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Σύνδεση με τη Γεωργία Λοτσοπούλου. Γεωργία, οι δημοσιογράφοι ξεναγηθήκατε στο έργο της επέκτασης. Μετέφερε μας τις εντυπώσεις.
7: Ναι, είχαμε αυτό το προνόμιο λοιπόν σήμερα να ξενακηθούμε στους 5 σταθμούς της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Να σου πω ότι αυτή την ώρα αύριο, σύμφωνα τουλάχιστον με τον προγραμματισμό, οι πρώτοι επιβάτες του μετρό Καλαμαριάς θα έχουν επιβιβαστεί και θα έχουν αποβιβαστεί στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Καθώς τόσος χρόνος, περίπου 25 λεπτά απαιτείται, προκειμένου να φτάσει κάποιος από τη Μίκρα στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό, 25 με 30 λεπτά. 3 η ώρα είναι η ώρα που ξεκινάει η εμπορική λειτουργία της επέκτασης του μετρό της Καλαμαριάς. Οπότε θα μπορεί κάποιος να πάρει αυτό το μετρό και να είναι σε ένα τέταρτο περίπου στο κέντρο της πόλης. Αυτό που τονίστηκε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργού Μεταφορών, από τον κύριο Δήμα αλλά και από τον κύριο Ταχιάου, είναι ότι αναβαθμίζεται όχι μόνο η ζωή στην Καλαμαριά, αλλά η συνολικότερα στη Θεσσαλονίκη. Να το θυμίσω ότι η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της πόλης μαζί με αυτό της ατμοσφαιρικής ρήπανσης είναι τα δύο κορυφαία προβλήματα της Θεσσαλονίκης. Η προσδοκία είναι λοιπόν να κυκλοφορούν στο κέντρο της πόλης 13 με 15.000 οχήματα λιγότερα μετά τη λειτουργία της επέκτασης, καθώς προβλέπεται και προγραμματίζεται να εξυπηρετεί πάνω από 60.000 κατοίκους της Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
1: Είναι σημαντική μέρα για την...
7: μεγάλο στοίχημα και από εκεί θα κρυθεί...
1: Για την πόλη η αυριανή αλλάζει...
7: Η αποτελεσματικότητα του έργου... Ναι, είναι η επέκταση της Πόντου, καθώς όπως τονίστηκε και από τον κύριο Ταχιάο, τρεις σταθμοί της επέκτασης προς Καλαμαριά βρίσκονται πάνω από χωράφια. Θα χρειαστεί λοιπόν να ολοκληρωθεί και αυτό το έργο, για το οποίο η προσδοκία όλων και της Δημάρχου Καλαμαριάς, όπως τόνισε και η ίδια σε δηλώσεις η κυρία Ράπογλου, να ξεκινήσουν οι εργασίες λοιπόν μέσα στο Σεπτέμβριο, να μπουν τα εργοτάξια και έτσι να αλλάξει ουσιαστικά, να μεταμορφωθεί η Καλαμαριά σε ένα δήμο σύγχρονης βιώσιμης κυκλοφορίας.
1: Πάντως σταδιακά αλλάζει ο χαρτής των μετακινήσεων στην πόλη και ένα είναι το μεγάλο στοίχημα, λιγότερα αυτοκίνητα, λιγότερη ταλαιπωρία στους δρόμους. Τα εγκαίνια αύριο το πρωί, παρουσία του Πρωθυπουργού, Γεωργία.
7: Στις 9.30 το πρωί από τον Πρωθυπουργό, οι ετοιμασίες ήταν εμφανείς σήμερα στο σταθμό της Μίκρας, εκεί ακριβώς που ξεναγηθήκαμε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών, συντελετή εγγενείων της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά.
1: Ήταν η Γεωργία Λοτσοπούλου από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε. Την Έλενα Ακρίτα προτείνει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής στη θέση της Όλγας Γεροβασίλη που ανεξαρτητοποιήθηκε. Ο Γιώργος Παντελάκης θα μας ενημερώσει.
8: Πράγματι, ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει την Έλενα Ακρίτα ως Αντιπρόεδρο της Βουλής για τη θέση της Αντιπροέδρου, λοιπόν, την οποία κατήχε ως πρότινος η Όλγα Γεροβασίλη, η οποία και έχει ανεξαρτητοποιηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και έχει αποχωρήσει από το αξίωμα της Αντιπροέδρου. Στη συνεδρία που πραγματοποιήθηκε σήμερα της κοινοβουλευτικής ομάδας, συζητήθηκε αναλυτικά η παρουσία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τον ΣΥΡΙΖΑ να δίνει το παρόν στην προγραμματισμένη κινητοποίηση της 5ης Σεπτεμβρίου και να καταθέτει 10 και 11 Σεπτεμβρίου προτάσεις του, κοστολογημένες και εφαρμόσιμες, όπως λένε στην Κουμουνδούρου, για τα κορυφαία ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Το επόμενο διάστημα το κόμμα εντείνει και την αντιπολιτευτική δράση έναντι της κυβέρνησης.
9: κυβέρνησης αλλά και τις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες, φέρνοντας προτάσεις νόμου για μείζωνα ζητήματα και προβλήματα όπως τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Η Ρένα Δούρου, να παρακολουθήσουμε τι είπε.
10: Νομίζω ότι δεν χρειάζονται διαπιστευτήρια για την μαχητική και δραστήρια συνάδελφο του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Και έχουμε τη βεβαιότητα ότι σε μια περίοδο που η Βουλή δοκιμάζεται από συμπεριφορές που οδηγούν στην απαξίωση του κοινοβουλευτικού έργου και της δημοκρατίας, η Έλενα Κρήτα μπορεί να εισφέρει πολλά. Έλενα Σιδεροκέφαλη.
1: Εμπριστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα σε κατάστημα καφέ στην πλατεία Αγίου Νικολάου στον Άγιο Παντελεήμονα. Το περιστατικό Ζωή Κακαβά σημειώθηκε σε ώρα που το κατάστημα ήταν σε λειτουργία.
11: Και από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Η πυρκαγιά που ξέσπασε γρήγορα τέθηκε από έλεγχο από εργαζόμενους. Η επίθεση με δύο μολότοφ έγινε λίγο μετά τη μία τη νύχτα σε καφετέρια, όπως προείπε, στην πλατεία Αγίου Νικολάου στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δράστες ήταν δύο, οι οποίοι βεβαίως και αναζητούνται από την αστυνομία.
1: Τώρα Ζωή, δύο τροχιά με μηχανές σημειώθηκαν μέσα σε 24 ώρες με θύματα και στα δύο. Στο Κοροπή ένα νέο παιδί σκοτώθηκε με τη μηχανή του σε σύγκρουση με γιοταχή, ενώ στην Αθηνών Λαμία στο ύψος της Μεταμόρφωσης μοτοσικλέτα βγήκε από την πορεία της και προσέγκρουσε σε πινακίδα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 58χρονος οδηγός της.
11: 7 το πρωί λοιπόν στην Αθηνών Λαμίας, ύψος μεταμόρφωσης, μοτοσυκλέτα βγήκε από την πορεία της, όπως είπες, προσέκουσε σε πινακίδα σήμανσης. Ο οδηγός ηλικίας 58 ετών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα δρόμια, άφησε την τελευταία του πνοή. Στις 7 και 20 χθες το απόγευμα, στην Αθηνών Σουνίου, στο ύψος της οδού και ακρόπος στο Κοροπή, καταγράφηκε ακόμα ένα τροχαίο χρήσα και εκεί η μοτοσυκλέτα, αυτή τη φορά με δύο επιβαίνοντες και με κατεύθυνση προς το Σούνιο, συγκρούστηκε με γιο ταχύ με κατεύθυνση προς την Αθήνα. Νεκρός είναι ο οδηγός, όπως προείπε, στις μηχανής ηλικίας 27 ετών. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε η κοπέλα ηλικίας 21 ετών, η οποία επέβαινε στη μηχανή. Και να κλείσω με μία ακόμα είδηση. Είχαμε λοιπόν το σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος οδηγού ταξί για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Σχηματίστηκε αυτή η δικογραφία από την αστυνομία ύστερα από τροχαίο με μοτοσυκλέτα που έγινε στον Άγιο Δημήτριο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το περιστατικό έγινε στις 9 χθες το βράδυ στην οδό Θεία Μήτωρος. Από τη σύγκρουση δεν υπήρξαν τραυματισμοί, έγινε όμως αλκοτέστ και η ένδειξη έδειξε 1,04. Να θυμίσουμε ότι το όριο είναι 0,25 χρήσα.
1: Ζωή, σε ευχαριστούμε. Η μία μετά την άλλη φτάνουν οι καραβιές μεταναστών στα νότια της Κρήτης με τις ροές από τη Λιβύη να εντείνονται και τις αρχές τα βρίσκονται σε διαρκή κινητοποίηση. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης στήθηκαν τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια του νησιού με περίπου 218 μετανάστες να περισυλλέγονται από τρεις διαφορετικές λέμβους. Ο Γιώργος Λαμπράκης έχει περισσότερα και να μας πεις και πόσο πιέζονται πλέον οι δομές.
12: Πιέζεται η κατάσταση, είναι διαφορετικά τα νούμερα. 270 και πλέον έχουν βγει στην Ιεράπετρα από τα ξημερώματα, 39 στο Ηράκλειο, ενώ συνολικά το τελευταίο 24ωρο οι αλλοδαπίπεδοι έχουν φτάσει μόνο στα ανατολικά της Κρήτης, δηλαδή στον νομό Ηρακλείου και Λασιθίου, ξεπερνούν τα 550 άτομα. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από τα στελέχη του λιμενικού σώματος να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση. Δεν είναι μόνο οι μεταναστευτικές ροές. Βρισκόμαστε στο λιμάνι του Ηρακλείου, το μεγαλύτερο λιμάνι του νησιού, με τεράστια επιβατική κίνηση αυτή την περίοδο. Και οι άνθρωποι που φτάνουν με τα πλοία της γραμμής και η κρουαζιέρα που πρέπει όλα αυτά να εξυπηρετηθούν. Να πούμε ότι υπάρχει ισχυρή πίεση στην Ιερά Πέτρα. Εδώ να σας πω ότι τα ξημερώματα ήταν άδειος ο χώρος πίσω μου, ο χώρος του παλιού ψυγείου γέμισε μέσα σε λίγες ώρες, ενώ υπάρχει ζήτημα για τη διαχείριση όλου αυτού του κόσμου που φτάνει στα νότια, καθώς τα στελέχη του λιμενικού εκτιμούν ότι οι μεταναστευτικές ροές θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση τα επόμενα 24ωρα, καθώς βοηθά σε αυτό και ο καιρός, οι καιρικές συνθήκες δηλαδή που επικρατούν στα νότια.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ενώπιον της δικαιοσύνης βρίσκονται 23 συλληφθέντες για τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλο στη Συντική Σερών, υπήκοοι Μπαγκλαντές και Αιγύπτου. Πάμε στο Βασίλη Αναστασιάδη για τις διώξεις που τους βαραίνουν. Κάποιοι από αυτούς, θυμόμαστε, βρήκαν την ευκαιρία κατά τη διάρκεια της έντασης και βγήκαν από τη δομή.
13: Ακριβώς, Χρύσα, 40 στον αριθμό ήταν αυτοί οι οποίοι βρήκαν την ευκαιρία λόγω των επεισοδίων να βγουν από τη δομή, να αποδράσουν, γιατί είναι διοικητικά κρατούμενοι. Βέβαια, 25 συνελήφθησαν, 15 αγνοούνται και 23 είναι ενώπιον δικαιοσύνης. Απολογούνται αυτή τη στιγμή, μάλιστα ακούγοντας πολλούς από αυτούς να λένε ότι εμείς δεν συμμετείχαμε στα επεισόδια. Ήμασταν στο χώρο μας, καθόμασταν, ακούσαμε ένταση, είδαμε καπνούς, βγήκαμε έξω. Όταν είδαμε ότι είχε πέσει περίφραξη. Τότε βγήκαμε έξω, αλλά κάποιοι από αυτούς, όπως είπαν οι συνήγοροί τους, οικειοθελώς επέστρεψαν πίσω. Βέβαια η αστυνομία τους συνέλαβε, κατάφερε να τους επιστρέψει πίσω. 15 αναζητούνται. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι οι αστυνομικοί που είχαν υπηρεσία εκείνο το βράδυ μίλησαν για τις πολύ δύσκολες στιγμές που πέρασαν, δηλαδή γύρω στις 9 η ώρα, όταν οι κρατούμενοι ουσιαστικά της δομής ήταν αυτοί οι οποίοι ξεκίνησαν να ρίχνουν πέτρες εναντίον τους και να κάνουν θωρές και ζημιές και στους χώρους της δομής, αλλά και σε ένα υπηρεσιακό αυτοκίνητο. Ήταν μια πολύ δύσκολη, έτσι θα λέγαμε, βραδιά για αυτούς, γι' αυτό ζήτησαν και πήγαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Από εκεί και πέρα, οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων είπαν ότι σε καμιά περίπτωση δεν ήθελαν και δεν προκάλεσαν ζημιές, απλώς είδαν την περίφραξη και έφυγαν γιατί οι συνθήκες διαβίωση εκεί δεν είναι καλές. Υπήρχε μάρτυρας υπεράσπισης, η πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Αφροδίτη Σταμπουλή, που είπε ότι δικαιολογούνται για την αντίδρασή τους, γιατί είναι απάνθρωπες οι συνθήκες διαβίωσης σε αυτή τη δομή. Και περιμένουμε βέβαια να δούμε τώρα να ολοκληρωθούν οι απολογίες των 23 κατηγορουμένων. Βέβαια να πούμε ότι κατηγορούνται για απόπειρα απόδρασης, απόδραση, τάση κρατουμένων και φθορά ξένης περιουσίας. Και βέβαια στη συνέχεια να ακούσουμε ποια θα είναι η απόφαση του δικαστηρίου.
1: Ευχαριστούμε. Στο Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης εξετάζεται η έκδοση 39χρονου Τούρκου διακινητή μεταναστών που έχει στη χώρα του να εκτίσει υπόλοιπο καταδίκης. Ερευνάται από την αστυνομία η εμπλοκή του και στη φωτιά που προκλήθηκε την περασμένη εβδομάδα στις φυλακές Διαβατών. Κώστα Καντούρη, υπάρχει απόφαση?
14: Όχι ακόμη, από λεπτό σε λεπτό αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών, ενώπιον του οποίου ο 39χρονος είπε ότι δεν θέλει να εκδοθεί στη χώρα του, καθώς υποστηρίζει ότι διώκεται για πολιτικούς λόγους, επειδή, όπως είπε, έκανε αναρτήσεις εναντίον της κυβέρνησης της Τουρκίας, ενώ ήταν στην Ελλάδα, και ότι η απόφαση που τον βαραίνει, υποστήριξε αυτό, ισχυρίστηκε ότι είναι κατασκευασμένη. Πάντως, οι τουρκικές αρχές έχουν πει ότι έχει υπόλοιπο ποινή 15 χρόνια για διακίνηση μεταναστών, για δίκημα για το οποίο φυλακίστηκε και εδώ στην Ελλάδα, καθώς είχε συλληφθεί πριν χρόνια στην ΚΟ, καταδικάστηκε και εξέτησε την ποινή του. Ο ίδιος ήταν στο κελί από όπου ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά στις 18 Αυγούστου, που προκλήθηκε στις φυλακές Διαβατών και η οποία και τα αίτια της οποίας ερευνώνται από την αστυνομία, Χρυσά.
1: Υπάρχουν ενδείξεις, Κώστα, ότι η φωτιά στο κελί συνδέεται με την επικείμενη κρίση και την έκδοσή του?
14: Και για την έκδοση του συγκεκριμένου, αλλά και για την έκδοση και την παράδοση και άλλων Τούρκων, οι οποίοι είτε ήταν στο συγκεκριμένο κελί, είτε ήταν σε άλλα κελιά. Πάντως η αστυνομία ερευνά την υπόθεση. Έχουν γίνει μεταγωγές και σε άλλες φυλακές Τούρκων κρατουμένων, ενώ κάποιοι βρίσκονται μέχρι και στην απομόνωση.
1: Ευχαριστούμε τον Κώστα Καντούρη. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, επιβεβαίωσε την επίσκεψη του διευθυντή της CIA στη Μόσχα, διευκρινίζοντας ότι αφορούσε επαφές μεταξύ υπηρεσιών ασφαλείας και ότι δεν υπήρξε συνάντηση με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Η ευνηδιαστική επίσκεψη, που καλύπτεται από μυστήριο, πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο όπου ο πόλεμος βρίσκεται, Αλεξάνδρα, σε κρίσιμη καμπή.
15: Πολύ σωστά. Και όπως είπες και εσύ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, νωρίτερα σήμερα προέβησε επίσημες δηλώσεις, στις οποίες και επιβεβαίωσε την ευνηδιαστική επίσκεψη του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στη Μόσχα, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι αφορούσε αποκλειστικά επαφές μεταξύ των υπηρεσιών ασφαλείας των δύο χωρών. Παράλληλα, διέψευσε κάθε σενάριο περί συνάντησης με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο δεν είχε καν προγραμματιστεί. Και τώρα από την πλευρά του, διεθνείς αναλυτές και μεγάλα δημοσιογραφικά δίκτυα εκτιμούν ότι πίσω από αυτή τη συνάντηση, από αυτή τη σπάνια και εξαιρετικά κρίσιμη, όπως τη χαρακτηρίζουν, συνάντηση, κρύβεται μια ευρύτερη ατζέντα, η οποία επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: στην αναζήτηση διάφορων επικοινωνίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τη διαχείριση της κλιμακούμενης κρίσης με το Ιράν, αλλά και φυσικά τον ενδεχόμενο μιας νέας ανταλλαγής κρατουμένων μέχρι αυτήν την ώρα. Όμως, ωστόσο, ας παραμείνουμε στα όσα είπε ο Δημήτρη Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ότι μια τέτοια συνάντηση είχε απλά σκοπό την επικοινωνία των υπηρεσιών ασφαλείας των δύο χωρών.
1: Είναι σαφές ότι στο παρασκήνιο υπάρχουν διεργασίες που ακόμη δεν έχουν έρθει στο φως. Τώρα, Ιράν και Ομάν προσπαθούν να ρυθμίσουν την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, Αλεξάνδρα, και φέρονται να συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης. Στο μεταξύ, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανταλλάσσουν απειλές με επίκεντρο τη στρατηγική θαλάσσια οδό.
15: Σωστά, Χρύσα, και μπορούμε να πούμε ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη ένα διπλωματικό θρίλερ για τα στενά του Ορμούς. Το Ιράν και το Ομάν φαίνεται να είναι πολύ κοντά στο να καταθέσουν πρόταση για τη δημιουργία ενός προσωρινού ναυτιλιακού διαδρόμου. Πριν από λίγο, διαβάζουμε ότι το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, το επίσημο Ιρανικό πρακτορείο, το Τασνίμ, μετέδωσε ότι Ιράν και Ομάν κατέληξαν σε συμφωνίες. Μα με το μερίδιο του στενά του ορμού και τα έσοδά του. Πάντα σύμφωνα με δηλώσεις των εκπροσώπων των φρουρών της Επανάστασης. Επιπλέον, ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παρεμποδίζουν τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ομάν και Ιράν με αποτέλεσμα την καθυστέρησή τους. Το ΜΑΝ παράλληλα ανακοίνωσε ότι το σχέδιο προβλέπει ένα κοινό διάδρομο 7 μιλίων, ο οποίος θα περνά μέσα από τα Ιρανικά χωρικά ύδατα, ενώ περιλαμβάνει και ένα πρόγραμμα κοινής αποναρκοθέτησης. Δεν ξέρουμε ωστόσο ακόμα, πρέπει να σου πω χρήσα, την επίσημη θέση των ΗΠΑ. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ανακοίνωση ή συμφωνία.
1: Ναι, δεν μιλάμε πάντως για πλήρες άνοιγμα του στενού, μάλλον για μια ελεγχόμενη εμπορική ανάσα.
15: Μια προσωρινή ανάσα, ελεγχόμενο πώς τα είπες. Και τέλος να πούμε ότι νωρίτερα η Τεχεράνη έχει ξεκαθαρίσει ότι αν δεν γίνει άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν από τις ΗΠΑ, δεν πρόκειται να προβεί σε κάποια πιο σταθερή και πιο σίγουρη συμφωνία. Αναμένουμε, όπως λέμε και πάλι, δεν γνωρίζουμε κάτι επίσημα, δεν μας έχει γίνει γνωστό μέχρι αυτή τη στιγμή ότι έχει υπάρξει επίσημα συμφωνία.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιορδανίας είχε νωρίτερα ο Κωνσταντίνος Στασούλας στο Προεδρικό Μέγαρο. Αθήνα και Αμάν έχουν εξαιρετικές σχέσεις συνεργασίας, Κατερίνα Φρύσα, και αναγνωρίζεται ιδιαίτερα ο ρόλος της χώρας μας ως παράγοντας σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.
16: Καλό σας μεσημέρι. Να ξεκινήσω από το ρεπορτάζ της συναδέλφου ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε σχολίασει σήμερα τις τρέχουσες εξελίξεις στα στενά του ορμού, τονίζοντας ότι η θέση της χώρας μας είναι υπέρ του σεβασμού του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Τώρα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιορδανίας, οι δύο άνδρες τόνισαν και επεσήμαναν το σημαντικό ρόλο που έχουν οι δύο χώρες ως παράγοντες σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Και μάλιστα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στο ιδιαίτερο ενδιαφέρον της Αθήνας για τη διατήρηση του status quo στην Ιερουσαλήμ, όπου θεματοφύλακας των Αγίων Μνημείων και Τόπων είναι ο βασιλιάς Αμπτάλλα. Να σας πω επίσης ότι από την πλευρά ο Ιορδανός αξιωματούχος επεσήμανε το γεωστρατηγικό ρόλο της χώρας μας και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη συνεργασία σε όλους τους τομείς που έχουν οι δύο χώρες.
1: Ευχαριστούμε. Έχουμε δηλώσεις.
17: Είναι σημαντικό ότι κάποιες χώρες, ανάμεσα στις οποίες και οι δικές μας, η Ελλάδα και η Ιορδανία, εξακολουθούν να αποτελούν παράγοντες σταθερότητας, ειρήνης και ασφάλειας σε μια ταραγμένη περιοχή. Θεωρούμε θετικό το γεγονός, κύριε Πρόεδρε, πως θεματοφύλακας των Αγίων Τόπων και προσκυνημάτων στην Ιερουσαλήμ είναι ο βασιλιάς της Ιορδανίας.
18: Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Ιορδανίας αδειμονεί στην περαιτέρω ανάπτυξη των κοινοβουλευτικών συνεργασιών ανάμεσα στα κοινοβούλια των δύο φίλων χωρών. Σε όλους τους τομείς της παιδείας, της υγείας, του τουρισμού, του πολιτισμού και ειδικά στον τομέα του θρησκευτικού τουρισμού και πολιτισμού.
1: Μία από τις πιο λαμπερές και επιδραστικές προσωπικότητες του παγκόσμιου πολιτισμού, η θρυλική Ντόλι Πάρτον, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από μία σύντομη αλλά σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Την αίτηση του θανάτου της ανακοίνωσε η οικογένειά της. Η βασίλισσα της Κάντρι, που συνέδεσε το όνομά της με διαχρονικές επιτυχίες όπως το Τζολέν και το I Will Always Love You, αφήνει πίσω της μία σπουδαία μουσική και φιλανθρωπική παρακαταθήκη και εκατομμύρια θαυμαστές.
19: Από τα όρη του Ανατολικού Τενεσί έως την κορυφή της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, η ζωή της Ντόλι Πάρτον μοιάζει με σενάριο χολιγουντιανής ταινίας. Ήταν ένα από τα 12 παιδιά πάμπτωχης αγροτικής οικογένειας. Άρχισε να γράφει τραγούδια σε ηλικία μόλις 6 ετών, ενώ στα 13 της έκανε την πρώτη της ηχογράφηση. First song I ever wrote was about a little cob doll, because we didn't have strawberry. Το 1967 κυκλοφόρησε το παρθενικό της άλμπουμ και έτσι ξεκίνησε μια καριέρα που θα διαρκούσε 6 δεκαετίες. Are you offended by the dumb blonde jokes? No, why would I be offended by dumb blonde jokes? I know I'm not dumb and we know I'm not blonde. Έγραψε περισσότερα από 3.000 τραγούδια και πούλησε παγκοσμίως πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους, κατακτώντας μια θέση ανάμεσα στις εμπορικότερες γυναίκες καλλιτέχνηδες όλων των εποχών. I've just been blessed that I got to see my Smoky Mountain dreams come true. I wanted to be a singer and a writer. I wanted to be loved. I wanted to travel all over the world. οι μεγάλες της επιτυχίες όπως το Jolene, το 9 to 5 και φυσικά το I Will Always Love You που έγραψε και ηχογράφησε ίδια το 1973 κάνοντας το παγκόσμια επιτυχία για να το ερμηνεύσει 19 χρόνια αργότερα η Whitney Houston για την ταινία Ο Σωματοφύλακας. Πέρα από τη μουσική, η Dolly Parton πρωταγωνίστησε στον κινηματογράφο, δημιούργησε το θεματικό πάρκο Dollywood και αφιέρωσε μέρος της περιουσίας της και της επιρροής της σε φιλανθρωπικές δράσεις, ιδιαίτερα για τα παιδιά και την παιδεία, προσφέροντας 150 εκατομμύρια βιβλία σε παιδιά, ενώ είχε συμβάλει οικονομικά στην έρευνα για το εμβόλιο κατά της COVID-19.
20: I've had my hard times, I've had my ups and downs, but all in all, I wouldn't change a thing.
19: Ακόμη και στα τελευταία χρόνια της ζωής της, συνέχισε να δημιουργεί. Το 2023 κυκλοφόρησε το πρώτο της rock album.
21: Καλησπέρα σας. Ραντεβού με τα αστέρια έχει απόψε η ΑΕΚ, η οποία διεκδικεί την πρόκρισή της στη League Phase του Champions League, υποδεχόμενη στις 10 τη Λεύσκη, στη ρεβάνς του 0-0 της Σόφιας. Με δίδυμο Γιώβιτς Βάργα να μένει να ξεκινήσει την επίθεση ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του.
22: Αντίστροφα μετράει η ΑΕΚ για να πετάξει στα αστέρια του Champions League. Στην κατάμεστη Allwyn Arena υποδέχεται στις 10 το βράδυ την πάντα επικίνδυνη Λεύσκη μετά το 0-0 στη Σόφια. Ο Θωμάς Τρακώσια έδωσε το στίγμα για την νίκη πρόκριση στη League Phase.
23: Πιστεύω ανυπομονησία είναι το πιο δύσκολο πράγμα που έχει κάθε ποδοσφαιριστής. Περιμένουμε πώς και πώς να έρθει αυτή η ώρα να πάει 10, γιατί το μεγαλύτερο άγχος το περνάς μέχρι να φτάσει αγώνας. Όταν παίζουμε στο γήπεδο και λόγω της ατμόσφαιρας και λόγω ότι ο προπονητής μας έχει πει τι πρέπει να κάνουμε, συνήθως το άγχος είναι λιγότερο. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι είμαστε όλοι έτοιμοι.
22: Πλην των Βιτάλης και Λυκογιάννη που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής, όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι ετοιμοπόλεμοι με τον Σέρβο τεχνικό να στηρίζεται στο επιθετικό δίδυμο Γιώβιτς Βάργκα, ενώ ποντάρει πολλά και στη βοήθεια του κόσμου.
24: One year ago in this time, and if somebody tells us that offer us to have one game in our stadium in front of our fans to play for Champions League, probably everybody will say in this moment you are crazy, what you talk about, be serious. But now we are here. We are here because of the hard work, because of a lot of dedication.
22: Ο κρίσιμος αγώνας θα διεξαχθεί κάτω από υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία με διαιτητή τον μουντιαλικό Γάλλο Κλεμάν Τουρπέν.
21: Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε προφορική συμφωνία με τον αρχηγό της Watford, Imran Louza. Ο 27χρονος Μαροκινός μέσος αναμένεται εντός σήμερα στην Αθήνα, προκειμένου να περάσει από τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο για 3+1 χρόνια. Ο Louza είναι διευθύνης με την εθνική ομάδα του Μαρόκου και στα 5 χρόνια που αγωνίστηκε στη Watford είχε 15 γκολ και 22 ασίστ σε 141 παιχνίδια. Παρελθόν για τους πράσινους αναμένεται να αποτελέσει ο Αχμέντ Τουμπά, ο οποίος αναμένεται να δοθεί δανεικό στην Χαβρή. Με μια πίθανη ανατροπή, η Αυστριακή Lars Klintzer συνέτριψε με 5-1 τη Celtic στην παράταση και προκρίθηκε στη League Phase του Champions League. Στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση πέρασαν επίσης η Σαμπάχ 5-2 τη Χάπο Ελμπερσεβά στην παράταση και η Μπόντο Γκλιμπτ που επικράτησε με 3-0 στην Νιμέγεν.
25: Η Celtic που είχε το πλεονέκτημα του 3-0 από το πρώτο παιχνίδι άνοιξε το σκορ με τον Μαγκρέγκορ στο 21ο λεπτό. Όμως το τραγικό λάθος του Νίγκρεν εκμεταλλεύτηκε ο Σουρ φαίνοντας το παιχνίδι στα ίσα για τη Lars στο 32. Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Λιούμπισιτς με ωραίο σουτ έδωσε το προβάδισμα στους Αυστριακούς, ενώ στο 58 Αντενίρα με φανταστικό φαλτσαριστό έξω από την περιοχή έκανε το 3-1. Οι Αυστριακοί πέτυχαν το πολυπόθητο γκολ στον 20ο λεπτό με κεφαλιά του Φλέκερ έπειτα από φάση διαρκείας, στέλνοντας το μάτς στην παράταση. Εκεί ο Αντενίραν με νέο τρομερό σουτ και δεύτερο προσωπικό του γκολ διαμόρφωσε το τελικό 5-1, ολοκλήρωσε την επική ανατροπή και χάρισε στη Lars Klintzer τη μεγάλη πρόκριση στη League Phase του Champions League. Στο μάτς Σαμπάχ Χαμποέλ Περσεβά, οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά βρίσκοντας δίχτυα στο 10ο λεπτό με τον Ζλατάνοβιτς, έπειτα από λάθος του τερματοφύλακα Ποκατίλοβ. Δεν άρχισε να απαντήσει η ομάδα του Αζερβαϊτζάν με γκολ του Νουατσούκου στο 38. Στο 61 ο Ποκατίλοβ, προσπαθώντας να αρχίσει μια αντεπίθεση, έστρωσε την μπάλα στο Μιζράχη που δεν συγχώρησε το λάθος, γράφοντας το 2-1 για τους Ισραηλινούς. Η ομάδα του Αζερβαϊτζάν ισοφάρισε σε 2-2 με τον Ραχμοναλιεφ στο 74. Στα τελευταία δευτερόλεπτα ο Μουτάλιμοφ σκόραρε με εκπληκτικό βολέ και πέτυχε το 3-2 στέλνοντας το μάτς στην παράταση. Στο 100 οι φιλοξενούμενοι έμειναν με 10 λόγω αποβολής του Ντιόπ και στην επόμενη φάση ο Εμπίνα σημείωσε το 4-2. Το τελικό 5-2 διαμόρφωσε ο Μικέλ στο 115 σφραγίζοντας την ιστορική πρόκριση των Αζέρων για πρώτη φορά στη League Phase. Bodo Glimt να ημέγεν 3-0. Η Ολλανδία έμεινα με 10 μόλις στο τρίτο λεπτό καθώς αποβλήθηκε ο τερματοφύλακας Κρέτας. Με πλασέ του Μπιορκάν, οι Νορβηγοί άνοιξαν το σκορ στο 45-2 και έπειτα από 3 λεπτά ο συμπαίκτης του Auckland με ωραία ενέργεια έγραψε το 2-0. Στο 73, μετά από σέντρα του Χάγκε, ο Φόνβιλ έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα για την άνετη πρόκριση των Νορβηγών στα αστέρια.
0: Την Πέμπτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα σε ορεινές περιοχές. Η άνεμη βόρει έως 7 μποφόρ στα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 37 με 39 βαθμούς στα δυτικά και τους 40. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, η άνεμη βόρει έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 26 έως 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News για συνεχή ενημέρωση. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Ακολουθεί δελτίο στη Νοηματική με τη Φωτεινή Ανέστη και αμέσως μετά η εκπομπή Update με τη Σταυρούλα Χριστοφιλέα. Από εμάς, καλό απόγευμα.

0: οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Η ενημέρωση ξεκινά νωρίς το πρωί. Απευθείας συνδέσεις από τα σημεία που εξελίσσονται τα γεγονότα. Άμεση ενημέρωση από το δίκτυο των ανταποκριτών στην Ελλάδα και τον κόσμο.
2: Και στο κεντρικό δελτίο τα σημαντικότερα γεγονότα με καθαρή ματιά.
1: Όλες οι ειδήσεις της ημέρας σε ένα δελτίο.
0: Earth News. Ειδήσεις με καθαρή ματιά.
3: Κυριακές γράφτηκαν με δόση.
4: Άλλες με ανατροπές.
3: Άλλες με δάκρυα.
4: Άλλες με θριάμβους.
3: Όμως εδώ και 54 χρόνια
4: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
0: Αθλητική Κυριακή με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Απόψε στις 11 στο Ερτ Κόσμος. Μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, μικρού μήκους ταινίες. Κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Animation, ειδικά. Δεκάδες διεθνείς και εγχώριες παραγωγές. Για όλες αυτές τις συνεργασίες είμαστε περήφανοι. Συμπαραγωγές ΕΡΤ. Στηρίζουμε, δημιουργούμε, επενδύουμε. Συνεργασίες.

Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε 2 μέρη. 14400 Ulsterham Road, στο Largo. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564.

Αγαπητοί μου φίλοι, θα πέρασει λίγη ώρα με διάφορα ελαφρολαϊκά και μοντέρνα τραγούδια. Ελένη Βιτάλη και μπήκαμε στα χρόνια.

όλα εξηγούνται και όλα συζητιούνται. Κανένας μας δεν φταίει, και μπήκαμε στα χρόνια που όλα έχουν

μες τα φέρει και μπήκαμε στα χρόνια.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Elast Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Συνεχίζω με το πρόγραμμά μας. Ρένα Βλαχοπούλου, η Αθήνα.

0: Ισοδόρο Σιδέρη.
1: Εκείνο που θυμάμαι καθαρά ήταν τα λόγια. Θα ζούσα κάποια μέρα βασιλιάς, ναι, θα ζούσα. Αυτό που ήθελα το παίξανε στην πρέφα. Άλλοι κερδίσαν κι άλλοι έχασαν για μας.

Γεύση Ρέστορα. Με τους ιδιοχείτες Γιάννη και Βούλα σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κουκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κουατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορα. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Crossman Road, Taples Springs, απέναντι από το Sapit Corpus. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού Γιώργο Πετρίτη. Επίσης και special βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη και στο μπουζούκι από το δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης το όργανο από τον Γιάννη. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ένα και μοναδικό εκλεκτό της ελληνικής κουζίνας.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει ημέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Ο σταθμός της φωνής των Ελλήνων, των αδελφών Αγγελάτων.
1: Θα είναι από σόι, σκληρό κολάρο θα φορεί, μολό χρυσό ρολόι. Θα είναι όμορφος, πολύ θα βάζει και κολόνια και θα μ' αφήνει να γυρνώ κι εγώ με παντελόνια.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινερασάβου είναι το Apple Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Μανώλης Λιδάκης.

ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ιδιόλουση στη ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Patricia. This is WPSO 1500 in New Patricia and WXYB 5020 in India Rockies.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Με την Μαριλένα.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγινών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και στη συνέχεια, Άννα Δύση. Έμπνευση.

Γεύση Ρέστορα. Με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κουατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορα. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Taos Springs, απέναντι από το Sapit Corners. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού Γιώργο Πετρίτη. Επίσης και special βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη και στο μπουζούκι από το δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης το όργανο από τον Γιάννη. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ένα και μοναδικό εκλεκτό της ελληνικής κουζίνας. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Taos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleaver Largo Road, Unit 1, ίσο Cleaver. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleaver Largo Road, ίσο Cleaver.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισοντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Jimmy Akis Pizzeria, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy.

0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Oh.

Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με λαϊκά τραγούδια. Πότε πια. Το τραγούδι αυτό ερμηνεύει η Ελένη Βιτάλη.

0: Ελληνική κομμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρίαν, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρα Σάββα είναι το Apple Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές καρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Συνεχίζω με το πρόγραμμα μας. Ρένα Βλαχοπούλου, η Αθήνα.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στην

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: Κυρίες και κύριοι, σε λίγο ειδήσεις από Αθήνα. This is WPSO 1500, WXYB 5020. Εκπέμπουμε και σε FM κύματα, 101,9 FM στέρεο. Απευθείας μετάδοση με το δελτίο ειδήσεων μεσοδορυφόρου από Αθήνα. Η ώρα είναι 11 ακριβώς.
1: Μετά την κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου, δύο εθνικές συντάξεις θα μπορούν να παίρνουν οι δικαιούχοι. Αποκαταστήσαμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία, το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Νέα γυναικοκτονία σε χωριό της Ροδόπης. 53χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγό του και επιχείρησε να αυτοκτονήσει πίνοντας φυτοφάρμακο. Απευθείας σύνδεση. Βιβλική η καταστροφή στο Νεπάλ από τις κατολιστήσεις. Ολόκληρα χωριά έσβησαν από το χάρτη, αδιευκρίνιστος ο αριθμός των θυμάτων, κατοίκων και τουριστών. Κλειδώνει μέχρι το τέλος της εβδομάδας η παράταση της επιδότησης στο ντίζελ και το Σεπτέμβριο. Μεσαία τάξη, οικογένειες, αγρότες και ενέργεια σε πρώτο πλάνο στο πακέτο της ΔΕΘ. Δεν θα υπερβούμε τον δημοσιονομικό χώρο, λέει η κυβέρνηση. Αλλάζει τον συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Αύριο τα εγγένεια της γραμμής. 15 λεπτά η διάρκεια της διαδρομής ως το κέντρο της πόλης. Μεγαλώνει καθημερινά ο κατάλογος με τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Η κάμερα του ΕΡΤ News σε ψεκασμού στην Παλίνη και τη Φιλοθέη. Δεν υπάρχει επιδημία, λέει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.

0: Έως την Παρασκευή θα φανούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς χιλιάδων συνταξιούχων Χυρίας οι αυξήσεις που προκύπτουν μετά την κατάργηση των περικοπών που προέβλεπε η ασφαλιστική νομοθεσία. Τα μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος των συνταξιούχων θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο με την καταβολή αυξημένης ενίσχυσης σε 1,8 εκατομμύρια δικαιούχους, ενώ οι παρεμβάσεις για το 2027 θα εξειδικευτούν από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ.
1: Η καταβολή των συντάξεων ξεκίνησε και 8.500 συνταξιούχοι Χυρίας θα δουν τις πρώτες αυξήσεις. Η περικοπή που είχαν υποστεί μετά την παρέλευση τριετίας καταργείται οριστικά και η σύνταξη επανέρχεται από το 35% του ποσού που λάμβανε ο θανόν σύζυγος στο 70%.
2: Στις 3 Ιουλίου είχα ανακοινώσει την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών κατρούγκαλου στις συντάξεις Χυρίας. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων συνολικά. 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Ένα πρόβλημα λοιπόν που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται τώρα οριστικά, αποκαθιστώντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία.
3: Έπειτα από τον κατρούγκαλο οι συνταξιούχοι παίρνουν λίγα λεφτά.
1: Για περισσότερους από 75.000 συνταξιούχους Χυρίας, στους οποίους οι προβλεπόμενες περικοπές δεν είχαν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα, οι μειώσεις καταργούνται οριστικά και το δημόσιο δεν θα αναζητήσει αναδρομικά ποσά.
4: Μια τεράστια κοινωνική αδικία για 10 χρόνια, η οποία δεν είχε λυθεί και ήταν πολύ δύσκολη στην επίλυση για δύο βασικούς λόγους. Πάρα πολλές διαφορετικές κατηγορίες συνταξιούχων, σε διαφορετικές, θα έλεγα, με διαφορετική νομική μεταχείριση κάθε κατηγορία. Και οποιαδήποτε λύση απαιτούσε πρώτα να έχει βρεθεί δημοσιονομικός χώρος.
1: Ωφελημένοι όμως είναι και 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν τόσο δική του σύνταξη όσο και σύνταξη Χυρίας, καθώς οι δύο εθνικές συντάξεις θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται κανονικά, χωρίς περικοπές και χωρίς να ζητηθούν αναδρομικά ποσά.
5: Και τα ορφανά παιδιά από πατέρα και μητέρα θα παίρνουν ολόκληρη την εθνική σύνταξη και από τη μία σύνταξη την απονεμηθήσα του πατέρα και από την άλλη τη μητέρα.
1: Το Νοέμβριο περίπου 1.650.000 συνταξιούχοι θα λάβουν την ετήσια ενίσχυση των 300 ευρώ, αυξημένη κατά 50 ευρώ σε σχέση με πέρσι, ενώ η διεύρυνση των εισοδηματικών και ηλικιακών κριτηρίων αυξάνει κατά περίπου 420.000 τους δικαιούχους.
6: Κυρίως τους χρηματοσυντηρητικούς θα βοηθήσει.
1: Από τον Ιανουάριο του 2027 μπαίνει τέλος και στον κόφτη της προσωπικής διαφοράς για περίπου 670.000 συνταξιούχους, οι οποίοι θα λαμβάνουν ολόκληρη την αύξηση που αποφασίζεται κάθε χρόνο. Η τελευταία παρέμβαση αφορά στις αυξήσεις των συντάξεων και τη νέα χρονιά. Το τελικό ποσοστό θα κλειδώσει προς το τέλος της χρονιάς, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία του πληθωρισμού και της ανάπτυξης.
0: Κεντρική θέση λοιπόν και στο φετινό πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αναμένεται να καταλάβει η ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων. Στο στούντιο μαζί μας ο Θάνος Τσίρος. Θάνο, να δούμε πώς αναμένεται να διαμορφωθούν τα ποσά των συντάξεων.
7: Πρέπει να σου πω ότι η εκτίμηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι το ότι το ποσό με το οποίο θα ενισχυθεί το εισόδημα των συνταξιούχων για το 2027 ενδεχομένως να υπερβεί και το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Πάμε να δούμε τα στοιχεία. Θα αναρωτηθεί κανείς γιατί να μιλήσουμε για ανάπτυξη και πληθωρισμό για ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με τους συνταξιούχους. Όμως αυτά τα δύο νούμερα που είναι οι εκτιμήσεις για το πώς θα κλείσει η φετινή χρονιά ακριβώς προσδιορίζουν και το ποσοστό αύξησης των συντάξεων που θα δοθεί από το 2027. Πάμε λοιπόν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με μια εκτίμηση ότι φέτος θα κλείσουμε μια ανάπτυξη γύρω στο 1,9 με 2%. Θα ξεφύγει λίγο παραπάνω από ό,τι υπολογιζόταν ο πληθωρισμός 3,6 με 3,8% και αυτό αναμένεται να φέρει τελικώς μια αύξηση στις κύριες συντάξεις μεγαλύτερη από ό,τι είχε προϋπολογιστεί αρχικά τους προηγούμενους μήνες, η οποία αναμένεται να κλειδώσει εκεί στην περιοχή του 2,8 με 2,9%. Αναμένουμε ότι ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί στο τελικό ποσοστό. Τι σημαίνει τώρα αυτό στην πράξη? Ότι το 2,8 με 2,9% της αύξησης των συντάξεων θα έρθει να συνδυαστεί με το επόμενο μέτρο που περιμένουμε για την επόμενη χρονιά, που είναι η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Αυτό πρακτικά αδαμαντία σημαίνει ότι όλοι οι συνταξιούχοι θα πάρουν αυτή την αύξηση του 2,8 με 2,9% και δεν θα μείνουν κάποιοι πίσω όπως συνέβαινε τις προηγούμενες χρονιές να παίρνουν καθόλου αύξηση ή μικρότερη αύξηση. Περιμένουμε επίσης ότι στο πακέτο θα μπει η ετήσια αναπροσαρμογή της ενίσχυσης του Νοεμβρίου, όχι φέτο έως το 2026. Πιθανότατα φέτος θα πάρουν τα 300 ευρώ, αλλά σταδιακά υπάρχει ένα σχέδιο αύξησης αυτού του ποσού, το οποίο ενδεχομένως να φτάσει ακόμα και στα επίπεδα μιας εθνικής σύνταξης, δηλαδή κοντά στα 450 ευρώ. Mm-hmm. Επίσης υπάρχει ένα σενάριο, θα δούμε αν θα επιβεβαιωθεί, για τη διόρθωση της εισφοράς αλληλεγγύης, προκειμένου να υπάρξει μια αύξηση κυρίως στις μεγαλύτερες συντάξεις, αυτές που ξεπερνούν τα 1450 με 1500 ευρώ. Ένα παράδειγμα για να δούμε πώς αυτό το 2,8 με 2,9% μεταφράζεται στην πράξη. Μια σύνταξη των 1200 ευρώ μεικτά, που αντιστοιχεί σήμερα σε 1055 ευρώ καθαρά, θα δεις πώς αλλάζει το 2027, αλλάζει το νούμερο, πηγαίνει προς τα 1240 ευρώ, 1237 για την ακρίβεια, σε καθαρά μεταφράζεται σε περίπου 26 ευρώ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θάνο Τσίρο. Το δημοσιονομικό περιθώριο θα καθορίσει το εύρος των κυβερνητικών παρεμβάσεων που θα εξαγγείλει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, ξεκαθαρίζει η κυβέρνηση, ενώ η αντιπολίτευση βάζει στο στόχαστρό της την ανάρτηση Μητσοτάκη για τις συντάξεις χειρίας, υποστηρίζοντας ότι οι αλλαγές δεν καλύπτουν το σύνολο των δικαιούχων.
2: Θέσεις μάχης παίρνουν τα κόμματα εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με την αντιπαράθεση να έχει ήδη χτυπήσει κόκκινο. Η αντιπολίτευση καταγγέλει μέτρα ψίχουλα, με την κυβέρνηση να αντιπαραβάλει τη φαρέτρα παρεμβάσεων υπέρ νοικοκυριών και μικρομεσαίων, επιμένοντας την τήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας.
8: Η αντιπολίτευση έχει μείνει κολλημένη στη δεκαετία του 80. Και το ίδιο το Πασόκ, που δίδαξε αυτή τη λογική, να βαφτίζει ψίχουλα τα μέτρα και να παίρνει δανεικά από τις επόμενες γενιές. Να θυμίσω ότι τα ίδια κόμματα που λένε ψίχουλα τα μέτρα τα οποία ανακοινώνει η κυβέρνηση, όταν ανακοινώνονται τα φορολογικά έσοδα, μιλάνε για υπερφορολόγηση των πολιτών και καταγγέλνουν τα παραπάνω.
2: Νερό στο μήλο της αντιπαράθεσης ρίχνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και για τις συντάξεις χειρίας. Το ΠΑΣΟΚ καλεί την κυβέρνηση να καταργήσει, όπως σημειώνει, πλήρως τον νόμο Κατρούγκαλου, υιοθετώντας τις δικές του προτάσεις.
9: 22 δισεκατομμύρια επιπλέον φόροι πάνω από το κανονικό επί κυβέρνησης Μητσοτάκη τα τελευταία 7 χρόνια. Δυστυχώς όμως, αντί να έχουμε χρήματα επειδή υπάρχει οικονομική μεγέθυνση, κυρίως έχουμε χρήματα από την υπερφορολόγηση.
10: Παραμένει ένα καθεστώς δύο ταχυτήτων, αφού η μη περικοπή δεν αφορά στις συντάξεις χειρίας, όταν ο θάνατος επήλθε πριν το 2016, ούτε προβλέπεται η αναδρομική χορήγηση χρημάτων σε όσους δικαιούχους έχουν μειωθεί οι συντάξεις χειρίας.
11: Η συνηθισμένη τακτική της Νέας Δημοκρατίας λίγο πριν τις εκλογές είναι να πετάει ψίχουλα στο τραπέζι και να δίνει δίθεν αυξήσεις με αστερίσκους και εξαιρέσεις για τους φτωχούς Έλληνες συνταξιούχους, ενώ είναι απλόχερη με την πλουτοκρατία.
2: Στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ συζητήθηκε η παρουσία στη ΔΕΘ, στην οποία, όπως λένε, το κόμμα θα καταθέσει κοστολογημένες και εφαρμόσιμες προτάσεις για τα μείζωνα ζητήματα.
12: Για το ζήτημα της ακρίβειας, πολύ συγκεκριμένα, έχουμε πει για μείωση ή ακόμα και για μηδενισμό του σε είδη πρώτης ανάγκης και να γίνονται έλεγχοι στην αγορά.
2: Σειρά επίκαιρων ερωτήσεων κατέθεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου προς τον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς για την οικονομική πολιτική και την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους.
0: Έως το τέλος της εβδομάδας θα ανακοινωθούν από την κυβέρνηση οι αποφάσεις για την παράταση των επιδοτήσεων στις τιμές των καυσίμων. Ο Αύγουστος κλείνει με αμόλυβδη και δίζελ να πωλούνται πάνω από 2 ευρώ το λίτρο, ενώ στα νησιά έχει σπάσει και το φράγμα των 2,2 ευρώ.
13: Με τις τιμές των καυσίμων στην Αντλία να παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, ολοκληρώνεται ο Αύγουστος. Με την κυβέρνηση να δρομολογεί την παράταση των επιδοτήσεων, κάτι που αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
14: Η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτη την πατρίδα μας και τους ανθρώπους απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Η τελική απόφαση βέβαια θα ληφθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας για την συνέχιση τέτοιου είδους μέτρων το επόμενο διάστημα.
13: Και για το Σεπτέμβριο δρομολογείται διπλή παρέμβαση, καθώς πέρα από την κρατική επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, διερευνάται συμμετοχή στην προσπάθεια συγκράτησης των τιμών και των δηληστηρίων που συνέβαλαν Ιούλιο και Αύγουστο με επιδοτήσεις 10 λεπτών στην αμόλυβδη και 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης.
15: Έχουν μείνει 170 εκατομμύρια. Επομένως, όποιες αποφάσεις και αν πάρουμε, πρέπει πάντοτε να τις λαμβάνουμε υπόψη και με βάση τα τι δημοσιονομικά περιθώρια έχουμε.
13: Η τιμή της αμόλυβδης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, με εξαίρεση τους νομούς Σημαθίας και Φλόρινας. Την ίδια στιγμή, κανένας νομός δεν καταγράφει μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνησης κάτω από 2 ευρώ. Στην κορυφή παραμένουν οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Ενδεικτικά στην Πάρο, οι τιμές φτάνουν έως και τα 2,24 ευρώ το λίτρο για την αμόλυβδη και τα 2,38 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Σε πανελλαδικό επίπεδο, η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2,3 ευρώ το λίτρο, αυξημένη κατά σχεδόν 1,8 λεπτά σε σχέση με αρχές Αυγούστου. Το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2,04 ευρώ, καταγράφοντας μικρή υποχώρηση σχεδόν ένα λεπτό από τις αρχές του μήνα.
16: Βλέπουμε μειώσεις στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, οι οποίες αν συνεχιστούν πράγματι θα τις δούμε μετά από 3 με 4 μέρες στους πίνακες των τιμών των πρατήριων. Σε κάθε περίπτωση όμως, σήμερα και εχθές βλέπουμε μειώσεις μικρές στη βενζίνη, αλλά σημαντική μείωση στο πετρέλαιο κίνησης τάξεως των 2 λεπτών ανά ημέρα.
13: Έπειτα από τη συνεχιζόμενη ανωδική πορεία των προηγούμενων εβδομάδων, τα δηληστήρια αναμένουν μικρή αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων. Η δηληστηριακή τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,49 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ στα 1,43 ευρώ. Οι μειώσεις αναμένεται να συνεχιστούν υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρηθεί η πτωτική πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου, με το Brent να κινείται κοντά στα 85 δολάρια το βαρέλι.
0: Λίγες ημέρες μετά το έγκλημα στη Νέα Σμύρνη είχαμε νέα γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στη Ροδόπη. Ένας 53χρονος στο χωριό Διαλαμπή μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να αυτοκτονήσει πίνοντας φυτοφάρμακο. Και θα συνδεθούμε αμέσως με την Ειρήνη Τσακίρη, τη βλέπουμε στο χωριό. Να δούμε, Ειρήνη, τι συνέβη σε ένα έγκλημα που σίγουρα μας έχει σοκάρει και μάλιστα το παιδί της οικογένειας έχασε τη μητέρα του την ημέρα των γενεθλίων του.
17: Ακριβώς. Βρισκόμαστε έξω ακριβώς από το σπίτι της οικογένειας στη Διαλαμπή της Ροδόπης. Λίγο μετά τη 1:30 μεσημέρι, ο 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τη 43χρονη σύζυγό του εντός της οικίας στα μάτια των δύο παιδιών του. Του ανήλικου 16χρονου κοριτσιού και του ενήλικα γιού του. Όλα αυτά λίγο μετά τη 1:00. Οι κάτοικοι εδώ είναι σοκαρισμένοι. Σύμφωνα με μαρτυρίες, όλα αυτά τα χρόνια κατοικούν εδώ στο χωριό για περισσότερα από 15 χρόνια, με καταγωγή και οι δύο από την Αλβανία. Δεν είχαν δώσει δικαιώματα παρά μόνο κάποια στιγμή όταν η οικογένεια επισκέφθηκε την Κρήτη και την πόρη του εκεί. Εκεί είχε σημειωθεί μια έτσι ανάλογη φασαρία, και αλλά σε πολύ μικρότερο φυσικά βαθμό, και έτσι είχαν θορυβηθεί τα παιδιά. Ωστόσο, από εκεί και έπειτα, και σύμφωνα με τους κατοίκους εδώ της Διαλαμπής, δεν είχαν δώσει κάποιο δικαίωμα. Μάλιστα, 43χρονη, αυτό το χρονικό διάστημα του καλοκαιρινούς μήνες, έλειπε στο νησί της Τάσου για λόγους εργασίας. Ήρθε αυτές τις ημέρες, γιατί σήμερα είναι τα γενέθλια της 16χρονης κόρης της. Όλο το χωριό ήταν έτοιμο προκειμένου να γιορτάσουν το κορίτσι εδώ στην πλατεία του χωριού. Ωστόσο, το μεσημέρι συνέβη όλο αυτό το άσχημο περιστατικό. Τώρα, ο 53χρονος νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο της Κομωτινής, στην Χειρουργική Κλινική, φρουρούμενος, και μόλις είναι σε θέση να μιλήσει, θα καταθέσει. Κατανάλωσε αμέσως μετά από την θανάσιμη μαχαιριά στη σύζυγό του φυτοφάρμακο με σκοπό να βάλει τέλος στη ζωή του. Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή, είναι καλή και αναμένεται τις επόμενες ώρες να καταθέσει.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ειρήνη, για το ρεπορτάζ. Κινηματογραφική ταινία καταστροφής θυμίζει η εικόνα που έρχεται από το Νεπάλ. Ολόκληρα χωριά θαύτηκαν στις λάσπες από τις πλημμύρες και τις κατολιστήσεις. Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων παραμένει για την ώρα αδιευκρίνιστος. Τα βίντεο από τις πλημμύρες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου είναι σοκαριστικά.
18: Τόνοι λάσπης καταπίνουν το συνοριακό πέρασμα που συνδέει το Νεπάλ με την Κίνα στην Κομιτεία Γκυρών. Εκεί στα σύνορα, σαρωτικές πλημμύρες εξαφάνισαν σπίτια, δρόμους και γέφυρες μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Οι κατολιστήσεις και τα αρνητικά νερά του ποταμού Μποτεκώση ανάγκασαν εκατοντάδες να τρέχουν, να σωθούν σκαρφαλώνοντας σε πλαγιές. Εργάτες δίπλα στον ποταμό Τρισούλη σώζονται από το κύμα λάσπης για λίγα δευτερόλεπτα.
13: Συνεργεία διάσωσης, εθελοντές και ο στρατός απεγκλωβίζουν ανθρώπους από τις λάσπες. Τους μεταφέρουν σε ασφαλές μέρος με ελικόπτερα. Δεκάδες οι νεκροί, εκατοντάδες αγνοούνται, ανάμεσά τους και τουρίστες.
0: Η Γεωργία Κρυεμπάρδη μαζί μας για όλα τα νεότερα στοιχεία. Όσο περνούν οι ώρες, Γεωργία, αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών, των τραυματιών και των αγνοωμένων.
19: Και δυστυχώς, Αδαμαντία, υπάρχουν φόβοι ότι οι αριθμοί αυτοί θα αυξηθούν. Εικόνες βιβλικής καταστροφής βλέπουμε και τώρα στα πλάνα μας. Στα σύνορα Νεπάλ-Κίνας γράφτηκε η τραγωδία. Μέχρι αυτήν την ώρα, τουλάχιστον 95 είναι οι νεκροί. Τουλάχιστον 403 άνθρωποι αγνοούνται, εκ των οποίων οι 341 είναι ξένοι υπήκοοι. Είναι τουρίστες από 26 διαφορετικές χώρες. Περισσότεροι από 130 είναι Ινδοί, ενώ υπάρχουν και τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Περίπου 47 λένε μέχρι τώρα τα στοιχεία, τουλάχιστον 12 Βρετανοί υπήκοοι. Υπάρχουν φόβοι ότι οι μαύροι αριθμοί θα αυξηθούν, διότι το Νεπάλ είναι ένας δημοφιλής προορισμός για ορειβάτες και πεζοπόρους και για προσκυνητές, ειδικά αυτήν την εποχή. Εκατοντάδες με ελικόπτερα έχουν διασώσει οι αρχές του Νεπάλ. Τώρα, για το τι προκάλεσε την τραγωδία αυτή, δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Ωστόσο, ο Υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ έχει κάνει μία πρώτη αναφορά σε έναν σεισμό ο οποίος σημειώθηκε πριν από την πλημμύρα που βλέπουμε. Όπως είπε, έγινε ένας σεισμός 4,4 ρίχτερ, ο οποίος πυροδότησε αυτή την κατολίσθηση που έφραξε τον ποταμό Μπόντε Κόση, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει αυτή η πλημμύρα. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο να πούμε με σιγουριά για τα αίτια της τραγωδίας. Βλέπουμε τις
0: λιβερές εικόνες, ακόμη και ολόκληρα χωριά έχουν χαθεί. Για το μέγεθος της καταστροφής, Γεωργία Κρυεμπάρδη, να σε ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Στα δικά μας και πάλι, κορύφωση των περιστατικών του ιού του Δυτικού Νείλου περιμένουν οι υγειονομικές αρχές τις επόμενες 1 με 2 εβδομάδες. Ωστόσο, προειδοποιούν ότι ο ιός δεν θα εξαφανιστεί τουλάχιστον έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η Αττική εξακολουθεί να έχει τη μέρδα του λέοντος στον αριθμό των κρουσμάτων και οι ψεκασμοί από τους βεβαρημένους δήμους εντείνονται.
13: Στην Παλίνη, έναν από τους δήμους που έχει εδώ και μέρες αρκετά επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, συνεχίζονται οι δράσεις κατά πολέμησης των κουνουπιών.
20: Έχουμε εντείνει στους αγκασμούς, έχουμε δημιουργήσει ένα ψηφιακό χάρτη επικινδυνότητας από τα φρεάτια μας, όπου εκεί πέρα γίνεται συνεχής επανελληνικός. Ελέγχουμε συνέχεια τα στριβάνια μας.
21: Πίσω μου βλέπετε κλιμάκια τα οποία πραγματοποιούν προνυμφοκτονίες στα στάσιμα νερά των φρεατίων.
13: Στο Δήμο Παλίνης υπάρχει ακόμα και ειδικό μηχάνημα παγίδευσης των φιλικών κουνουπιών που αναπαράγονται.
22: Κρύβουμε σε ένα σκιερό σημείο τη συγκεκριμένη παγίδα για 24 ώρες. Διαθέτει μια ειδική φερομόνη που προσελκύει τα θηλυκά κουνούπια. Σαν πρώτη ματιά βλέπουμε ότι περισσότερα κουνούπια τίγρης υπήρξαν εντός της παγίδας. Λιγότερο από το κοινό κουνούπι κούλεξ, που είναι αυτό που μας ενδιαφέρει για τον ιό του Δυτικού Νείλου.
13: Ψεκασμοί έγιναν τη νύχτα και στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού, όπου υπήρξε κρούσμα.
23: Συνεργεία του Δήμου προβαίνουν σε ακμεοκτονία στις 3 τα ξημερώματα σε ακτίνα 300 μέτρων μετά τον εντοπισμό νέου κρούσματος στην περιοχή.
13: Τα κρούσματα αλλά και οι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου παρουσιάζουν αύξηση. Ωστόσο, δεν υπάρχει πίεση στα νοσοκομεία από τις νοσηλείες, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας.
24: Είναι αυξημένο σε σχέση με τα πρόσφατα προηγούμενα χρόνια. Είναι πολύ χαμηλότερα από ό,τι στην έξαρση που είχαμε το 2018. Πίεση μεγάλη στα νοσοκομεία φυσικά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού. Έχουμε περισσότερους θανάτους από πέρσι.
13: Τα κρούσματα φέτος είναι τριπλάσια σε σχέση με πέρσι την ίδια περίοδο.
0: Μπαράζ συλλήψεων πραγματοποίησαν τα ανακριτικά κλιμάκια της πυροσβεστικής για εμπρισμού σε Αττική και Βόρεια Ελλάδα. Στο Εγάλεο, ένας υπήκος Πακιστάν συνελήφθη επ' αυτοφόρο να βάζει διαδοχικές φωτιές με αναπτήρα, ενώ στην Καβάλα δύο αλλοδαποί οδηγήθηκαν στο αυτόφορο καθώς το όχημά τους λαμπάδιασε και οι φρόγες επεκτάθηκαν σε δασική έκταση.
1: Της Τρίτης στο Εγάλεο σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία όταν ξέσπασαν διαφορετικές εστίες φωτιάς σε πρανές οδού και ξερά χόρτα.
3: Όχι μία, όχι δύο, αλλά τέσσερις ανεξάρτητες εστίες φωτιάς προκάλεσε με τη χρήση αναπτήρα χθες το βράδυ ένας αεροδαπός πήκος Πακιστάν στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισού με τη λεωφόρο Αθηνών όπου και βρισκόμαστε.
1: Η άμεση επέμβαση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, αξιοποιώντας τα στοιχεία από το σημείο του συμβάντος, έφτασε στα ίχνη του άνδρα.
3: Ο άνδρας ελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το δίκημα του εμπρισμού από πρόθεση και πλέον είναι αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη.
1: Στην Καβάλα, στο Δήμο Παγκαίου, τα ανακριτικά κλιμάκια προχώρησαν στη σύλληψη μιας 37χρονης και ενός 39χρονου, καθώς το αυτοκίνητό τους έπιασε φωτιά και οι φλόγες επεκτάθηκαν σε δασική έκταση. Στην Καβάλα, στο Δήμο Παγκαίου, τα ανακριτικά κλιμάκια προχώρησαν στη σύλληψη μιας 37χρονης και ενός 39χρονου, καθώς το αυτοκίνητό τους έπιασε φωτιά και οι

0: είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός πυρκαγιών. Συγκριτικά βέβαια με τα προηγούμενα έτη, να πω ότι έχουμε μία μείωση της τάξης του 20%.
1: Από τα 314 άτομα που συνελήφθησαν, οι 279 έβαλαν φωτιά από αμέλεια και οι 35 από πρόθεση.
2: Η ένισχυση των βοριάδων το επόμενο διήμερο μπορεί να σημαίνει μια μικρή ανάσα δροσιάς, ταυτόχρονα όμως χτυπάει το καμπανάκι του κινδύνου για τις πυρκαγιές. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν στο στούντιο μαζί μας η μετεωρολόγος μας Νικολέτα Γιακοπούλου να τα αναλύσουμε όλα. Και ήδη βλέπουμε το χάρτη επικινδυνότητας για αύριο.
3: Πρακτικά να δούμε τι περιμένουμε. Και τι περιμένουμε? Περισσότερο πορτοκαλί στον χάρτη επικινδυνότητας και μετατοπισμένο στην ανατολική και την νότια χώρα, εκεί που θα έχουμε τους πιο ισχυρούς ανέμους. Και είναι περιοχές ευαίσθητες, ευάλωτες, που έχουν δεχτεί πολλές και ισχυρές πυρκαγιές φέτος. Προσοχή και στην Αττική. Τι να πούμε για την Κρήτη, με τι έχει βιώσει.
2: Κυκλάδες,
3: Ανατολικό Αιγαίο, κομμάτι των Δωδεκανήσων, η Εύε, όπως είπες και εσύ. Και άλλες πολλές περιοχές στο κίτρινο, έτσι. Μόνο η Βόρεια Ελλάδα είναι σε μέσο κίνδυνο, αλλά και εκεί είχαμε φωτιές σήμερα, οπότε προσοχή.
2: Ναι, Νικολέτα, και χθες είχαμε κίτρινο, όμως ξέσπασαν 39 πυρκαγιές.
3: Γι' αυτό το λέω ακριβώς.
2: Τώρα... Να δούμε και από αύριο, γιατί έχουμε και ενίσχυση των μελτεμιών.
3: Κοίταξε τώρα, έχουμε κομβικές συνθήκες στα τέλη του καλοκαιριού, με το τρίπτυχο hot, dry και windy, δηλαδή ζέστης, ξηρασίας και ανέμων, στο απόγειό του. Αύριο λοιπόν θα έχουμε τα 7 μποφόρ στα Δωδεκάνησα μαζί με 38 και 40 βαθμούς. Δεν θα προλάβει αύριο να πέσει η θερμοκρασία ιδιαίτερα, αλλά θα πω για αυτό μετά από μέρες, για Παρασκευή και Σάββατο. Διότι πια οι συνθήκες μέσα στο Αιγαίο θα γίνουν θυελλώδεις. Και όταν λέμε θυελλώδεις, θα φτάνουμε τοπικά και τα 8 μποφόρ. Καταλαβαίνεις ότι θα έχουμε πιο επικίνδυνες συνθήκες στο θέμα των πυρκαγιών. Αλλά θα πέσει η θερμοκρασία. Δηλαδή το Σάββατο εδώ στην Αθήνα δεν θα ξεπερνάμε τους 34 βαθμούς. Και είναι είδηση μετά από αυτά που έχουμε βιώσει. Στη Δυτική Ελλάδα θα έχουμε μια υστέρηση στην υποχώρηση της ζέστης. Όμως σε γενικές γραμμές από το Σαββατοκύριακο θα έχουμε πιο ήπιες θερμοκρασίες, όχι συνθήκες καύσωνα, και περαιτέρω πτώση από τις 4-5 του μηνός και μετά εκεί προς τη ΔΕΘ θα παίζει και η θερμοκρασία, έχω την αίσθηση.
2: Είναι τα ενθαρρυντικά, ωστόσο προσοχή τις αμέσως επόμενες ημέρες. Νικολέτα Γιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κανένα ίχνος δεν έχει βρεθεί από τον Ισπανό επιχειρηματία που έπεσε στη θάλασσα από εστιαφόρο πριν από 8 ημέρες, ανοιχτά της Πύλου. Ωστόσο, ο γιος του δήλωσε στην Ελπαΐς πως η οικογένεια δεν έχει χάσει τις ελπίδες της. Η σύζυγος του αγνοούμενου, που δεν διαφώτισε την υπόθεση με την κατάθεσή της, βρίσκεται στην Ισπανία και δέχεται ψυχολογική υποστήριξη. Οι λιγοστές πληροφορίες για την έρευνα των Ιταλικών αρχών φτάνουν στην οικογένεια του Ισπανού επιχειρηματία μέσω της Ισπανικής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Διάσωσης, δηλώνει ο γιος του, ο οποίος πιστεύει ότι υπάρχουν ακόμα ελπίδες.
4: Μας είπαν ότι χθες έκαναν έρευνες 4 φορές και ότι θα μας ενημερώνουν κάθε 12 ώρες. Η θεία μου πήγε στο Ισπανικό Προξενείο στη Ρώμη για να μάθει ποια πρωτόκολλα έχουν ενεργοποιηθεί.
1: Μοναδική αυτόπτης μάρτυρας, η σύζυγός του, η οποία φέρεται να υποστήριξε ότι ο 66χρονος Ισπανός έπιασε έναν τόνο και κατά την προσπάθειά του να τον καθαρίσει, γλίστρησε από τα αίματα του ψαριού και έπεσε στη θάλασσα.
5: Όταν η Μαρία ήταν dentro, escuchó Menchu, Menchu, apaga el motor, tal, no sé qué, y ahí es cuando.
1: Η γυναίκα σοκαρισμένη, ενώ διέθετε δίπλωμα χειριστή, δεν κατάφερε να ακινητοποιήσει το σκάφος. Ειδοποίησε τις αρχές 3 ημέρες μετά, καθώς όπως υποστήριξε δεν είχε σήμα στο τηλέφωνό της. Ο γιος της, μιλώντας στα ισπανικά μέσα, εκτιμά ότι παρότι το ζευγάρι γνώριζε και ακολουθούσε τα τελευταία χρόνια τη συγκεκριμένη διαδρομή από την Ιταλία στην Ελλάδα, ήταν η πρώτη φορά που ταξίδευαν με το συγκεκριμένο καταμαράν και η μητέρα του δεν μπόρεσε να το χειριστεί. Το σκάφος είχε αποκλέψει από τις Σιρακούσες. Εντοπίστηκε με επιβάτητα τη σύζυγο του επιχειρηματία 18 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Πύλου. Μεταξύ των ερωτημάτων είναι αν η γυναίκα μπορούσε να κινητοποιήσει το σκάφος, αλλά και η πορεία του καταμαράν σε μια περιοχή με θαλάσσια ρεύματα.
2: Στα κατεχόμενα της Κύπρου εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 43χρονος Ρώσος Αλεξέη Σόκπα, ο οποίος αναζητείται από τις ελληνικές αρχές για τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη στο Νέο Κόσμο τον Ιανουάριο του 2024. Ήδη αναζητείται η φόρμουλα για να εκδοθεί στην Ελλάδα, καθώς η χώρα μας δεν αναγνωρίζει το ψευδοκράτος και επομένως δεν μπορεί να υποβάλει επίσημο αίτημα.
4: Αυτός είναι ο 43χρονος Αλεξέη Σόκπα από τη Ρωσία, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης για τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη στο Νέο Κόσμο. Η σύλληψή του έγινε στην κατεχόμενη Κύπρο και συγκεκριμένα στον Άγιο Αμβρόσιο Κερίνιας, όπου φέρεται να είχε περάσει παράνομα. Το αρχικό

0: σκάνδαλμα σύλληψης που έγινε στη συνέχεια διεθνές είχε εκδοθεί από τις ελληνικές δικαστικές αρχές στην αρχή του καλοκαιριού. Στη συνέχεια, με εισαγγελική διάταξη, δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία της ταυτότητάς του και η φωτογραφία του. Σύμφωνα με έγκυρες αστυνομικές πηγές, ο 43χρονος φέρεται να έχει ταυτοποιηθεί ως ο βασικός εκτελεστής του 44χρονου Βαγγέλη Ζαμπούνη ή Ζαμπών, δολοφονία που έγινε τον Ιανουάριο του 2024 στο Νέο Κόσμο. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο Ρώσος είναι ο κουκουλοφόρος που πλησιάζει με το καλάσνικοφ την πόρτα του θωρακισμένου οχήματος που οδηγούσε ο Ζαμπούνης και αρχίζει να πυροβολεί. Άδειασε την πρώτη γεμιστήρα, έβαλε δεύτερη, συνέχισε να πυροβολεί και στη συνέχεια άνοιξε την πόρτα και με πιστόλι ρίχνει τη χαριστική βολή στο θύμα. Συνεργός του έχει πυροβολήσει με καλάσνικοφ από την άλλη πλευρά του αυτοκινήτου. Η εκτέλεση του Ζαμπών ήταν ακόμη ένας κρίκος στην αλυσίδα των δολοφονιών που αποδίδονται στη διαμάχη ανάμεσα στη ρωσόφωνη μαφία του διαβόητου Έντικ, ο οποίος συνελήφθη πρόσφατα στο Ντουμπάι, και σε μέλη της Greek Mafia που ανέπτυξαν δράστη στην παραγωγή και διακίνηση λαθρέων τσιγάρων. Ο 43χρονος Σόκπα, σύμφωνα με πληροφορίες του Ερτ News, ανήκει σε τριμελή ομάδα πληρωμένων δολοφόνων της ρωσόφωνης μαφίας, από την οποία ένα μέλος έχει καταδικαστεί σε ισόβια για δύο δολοφονίες μελών της Greek Mafia και το τρίτο άτομο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Μια ατέρμονη σεναριολογία έχει πυροδοτήσει το ταξίδι του διευθύντη CIA στη Μόσχα. Στο στούντιο μαζί μας η Άννα Παπασωτηρίου, να δούμε τα δεδομένα. Τι ξέρουμε, Άννα?
2: Καταρχήν, Αδαμαντία, ήταν μια συνήθιστη επίσκεψη, και αυτό γιατί αρχηγός της CIA είχε να επισκεφθεί τη Μόσχα από το Δεκέμβριο του 2021 και τότε, θυμίζω, ήταν για να προειδοποιήσει τον Πούτιν κατά της εισβολής στην Ουκρανία που βεβαίως είχε γίνει δύο μήνες μετά. Την επίσκεψη λοιπόν αποκάλυψε δύο γεγονότα, δύο στοιχεία ήταν αυτά που αποκάλυψαν την επίσκεψη. Το πρώτο είναι ότι εφεάθη το αεροπλάνο, το στρατιωτικό αεροπλάνο που τον μετέφερε και προσγειώθηκε στο Βνούκοβο, το αεροδρόμιο της Μόσχας, και το δεύτερο είναι τα αυτοκίνητα τα οποία εθεάθησαν στους δρόμους της Μόσχας με τις ξένες διπλωματικές πινακίδες να συνοδεύονται από ρωσικά περιπολικά. Εδώ βλέπουμε το στρατιωτικό αεροσκάφος, το οποίο μετέφερε, το αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος που τον μετέφερε στο Βνούκοβο της Ρωσίας.
1: Τώρα, ως προς το λόγο της επίσκεψης και την ουσία της συζήτησης, με όποιον και αν συναντήθηκε ο επικεφαλής της CIA, γνωρίζουμε κάτι? Και βέβαια μπήκε στην κουβέντα ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος έβαλε τέλος στα σενάρια.
2: Θα σου έλεγα ότι χρειάστηκε να περάσουν 24 ώρες για να έχουμε την οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση. Το Κρεμλίνο από την πλευρά του περιορίστηκε μόνο να διευκρινίσει ότι ο Ράτκλιφ είδε στελέχη των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, αλλά όχι τον Ρώσο πρόεδρο. Και ο Αμερικανός πρόεδρος από την πλευρά του, όπως είπες και εσύ, ήταν αυτός που έσπασε τρόπον την ΝΑΤΟ απόρριτο της ατζέντας, λέγοντας πριν από λίγο ότι επρόκειτο για μια ημιεπίσημη επίσκεψη και πως θα θέλαμε να δούμε τον τερματισμό του πολέμου. Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ έβαλε φρένο με αυτόν τον τρόπο και σε όλα τα σενάρια που κυκλοφόρησαν για τους λόγους της επίσκεψης του Ράτκλιφ στη Μόσχα, μετά την άκρα μυστικότητα που κρατήθηκε. Είπε λοιπόν ότι δεν ήταν το Ιράν, δεν ήταν ούτε τα πιθανά σχέδια του Πούτιν να κάνει κάποιο είδους υβριδική επίθεση κατά κρίσιμων υποδομών του ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο ήταν η Ουκρανία. Και αν θέλεις, πριν από λίγο, προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκαν και οι δηλώσεις του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ανακοίνωσε ότι ήδη υπάρχει νέος γύρος επαφών με την Ουάσιγκτον, και υπό αυτό το πρίσμα αποκτά ενδιαφέρον και η χθεσινή επίσκεψη που υπήρξε από απεσταλμένο του Πάπα στην Μόσχα για το ίδιο ακριβώς θέμα.
1: Για να δούμε τις εξελίξεις. Ευχαριστούμε πολύ, Άννα Παπασωτηρίου. Εν αναμονή τώρα της ανακοίνωσης του μεταβατικού σχεδίου Ιράν και Ομάν για το νέο προσωρινό διάδρομο ανασυπλοείας στα στενά του Ορμούζ, αλλά και την κοινή επιχείρηση αποναρκοθέτησης της περιοχής, άγνωστο παραμένει αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμφωνήσουν, την ώρα που η οικονομική πίεση εναντίον της Τεχεράνη συνεχίζεται και ενώ πλέον η Σάουντι Αράμκο παραδίδει πετρέλαιο εκτός Ορμούζ για την ασιατική αγορά.
3: Με την ασυπλοεία στα στενά του Ορμούζ να παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη, η Σαουδική Αραβία χρησιμοποιεί εναλλακτικές οδούς για την εξαγωγή του πετρελαίου της. Η εταιρεία Aramco μεταφορτώνει το πετρέλαιο από πλοίο σε πλοίο ανοιχτά του λιμανιού Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή στα ανοιχτά του Σοχάρ στο Ομάν, από όπου τις τελευταίες μέρες αναχώρησαν δύο σούπερ τάνκερ με 4 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου με προορισμό την Κίνα.
4: Riyadh is joining what is called the Dark Hormuz trade. This includes ship-to-ship crew transfers in the open seas. The dark trade also includes using ports in the UAE and Oman. That's it outside the Strait of Hormuz.
3: Οι Ιρανοί αξιωματούχοι δηλώνουν εντωμεταξύ ότι η Ιράν και η Ομάδα βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία για τη διαχείριση των στενών ως ένα πρώτο βήμα για την αποκλιμάκωση της έντασης. Το σχέδιο προβλέπει την προσωρινή χρήση της διαδρομής μέσω Ιράν, που αποτυπώνεται στο χάρτη με μοβ χρώμα, και για την είσοδο και για την έξοδο από τα στενά, και περιορισμένη χρήση ή κατάργηση της διαδρομής μέσω Ομάν, που αποτυπώνεται με πράσινο χρώμα. Η συμφωνία, που δεν έχει οριστικοποιηθεί και δεν είναι βέβαιο ότι θα γίνει αποδεκτή από την Ουάσιγκτον, απαγορεύει τη διέλευση όλων των πολεμικών πλοίων.
5: باید به مدت 30 تا 60 روز با عمان مذاکرات بکنیم، از جمله اینکه مسیر دائمی و پایدار رو هم با هم تفاهم بکنیم که این رو جایگزین همون مسیر رو تقریبا 58 ساله بکنیم.
3: Και ενώ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο φέρεται να ενημέρωσε προσφάτως εταίρους της Ουάσιγκτον ότι στην παρούσα φάση οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προχωρήσουν σε νέες επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης, αλλά θα εστιάσουν στην οικονομική πίεση, ο Ιρανός Πρόεδρος Πεζεσκιάν επανέλαβε ότι οι νέες αμερικανικές κυρώσεις δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσμα.
1: Οριστική είναι η συμφωνία Ελλάδας και Ιταλίας για τις δύο φρεγάτες Μπεργαμίνη. Στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη υπογράφεται η εφαρμοστική ρύθμιση ενισχύοντας το πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων που διαφυλάσσουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
6: Σε μια αποφασιστική κίνηση ισχύως που στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα ναυτικής υπεροχής, η Ελλάδα θωρακίζει το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, βάζοντας στο πλουστάσιό της δύο ιταλικές φρεγάτες Μπεργαμίνη. Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει στη Ρώμη στις 8 Σεπτεμβρίου. Η απόκτηση των δύο φρεγατών ενισχύει ουσιαστικά την αεράμινα περιοχής του πολεμικού ναυτικού. Καθώς διαθέτουν το ίδιο αντιαεροπορικό σύστημα πυράβλων με τις φρεγάτες Μπελαρά, αναβαθμίζουν σημαντικά την επιχειρησιακή ισχύ του στόλου. Η απόκτηση των Μπεργαμίνη σε συνδυασμό με τις Μπελαρά και τον εξυγχρονισμό των φρεγατών ΜΕΚΟ δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων.
7: Θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας. Η απόκτηση των φρεγατών αυτών σε συνέχεια των φρεγατών Μπελαρά θα δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων.
6: Στο έγγραφο της συμφωνίας περιλαμβάνονται η αξία των δύο φρεγατών και το χρονοδιάγραμμα παράδοσης, με την πρώτη να αποδίδεται το πρώτο εξάμηνο του 2028. Έναν χρόνο αργότερα την ελληνική σημαία θα υψώσει και η δεύτερη. Σημαντική η εμπλοκή των ελληνικών ναυπηγείων στην υποστήριξη για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας των μονάδων και η μετέπειτα τεχνική υποστήριξη. Η πρόθεση επανέναρξης των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου πυροδοτεί νέο κύκλο τριβών. Η τουρκική πλευρά φέρεται να προβάλλει την απαίτηση για προηγούμενη ενημέρωση σε κάθε δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα εντός των θαλάσσιων ζωνών, όπου και προβάλλει δικαιώματα. Η Ελλάδα θα κάνει ό,τι προβλέπεται, είναι το μήνυμα της κυβέρνησης.
8: Ο σχεδιασμός συνεχίζεται για το καλώδιο κανονικά. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι με βάση το διεθνές δίκαιο δεν απαιτείται άδεια. Αυτό είναι ευρωπαϊκό έργο, δεν είναι έργο ελληνικό ή κυπριακό-ισραηλινό. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αφήνει αναπάντητη καμία απολύτως πρόκληση.
7: Οι κανόνες του διεθνούς δικαίου της θάλασσας είναι ακόμα πιο σαφείς. Κύπρος, Ελλάδα και Γαλλία έχουν εκπεφρασμένη βούληση να προχωρήσει το έργο, που είναι ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
6: Στην αυξανόμενη τουρκική προκλητικότητα, τις συχνές παραβιάσεις του εναερίου χώρου και την παράνομη εγκαθίδρυση θαλάσσιων πάρκων κατά παράβαση του δικαίου της θάλασσας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιορδανίας.
9: Ζούμε, κύριε πρόεδρε, σε μια ταραγμένη εποχή και είναι σημαντικό ότι κάποιες χώρες, ανάμεσα στις οποίες και οι δικές μας, η Ελλάδα και η Ιορδανία, εξακολουθούν να αποτελούν παράγοντες σταθερότητας.
6: Οι ελληνικές θέσεις θα παρουσιαστούν στο προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, ενώ ετοιμάζονται διπλωματικές ενέργειες προς Τουρκία και διεθνείς φορείς.
1: Αύριο δίνεται στην κυκλοφορία η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Η επέκταση μήκους περίπου 4,8 χιλιόμετρων περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς που αναμένεται να αλλάξουν σημαντικά τις μετακινήσεις στην πόλη. Η διαδρομή από τη Μίκρα έως το κέντρο της Θεσσαλονίκης υπολογίζεται ότι θα διαρκεί περίπου 15 λεπτά.
10: Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, ο Υφυπουργός Νίκος Ταχιάος και η Δήμαρχος Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου, μαζί με τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, επιβιβάζονται στο μετρό της Καλαμαριάς μία μέρα πριν από την έναρξη λειτουργίας του. Στο σταθμό της Μίκρας, οι ετοιμασίες για την τελετή των εγγενείων από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις 9.30 το πρωί της Πέμπτης είναι πυρετώδης, ενώ έτοιμοι είναι και οι σταθμοί Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού και Νεακρίνη.
11: Το μετρό στη Θεσσαλονίκη είναι το πιο σύγχρονο μετρό στην Ελλάδα, ένα από τα πιο σύγχρονα μετρό στην Ευρώπη και εγώ θα τολμήσω να πω το πιο ωραίο μετρό το οποίο τουλάχιστον εγώ έχω επισκεφθεί.
12: Δεν είναι το μετρό της Καλαμαριάς, είναι πλέον το μετρό της Θεσσαλονίκης. Όλο είναι ένα ενιαίο δίκτυο, αλλά δεν είναι το μετρό που αρχίζει. Προφανώς μέσα στους στόχους του Υπουργείου, και αυτό ο Υπουργός μπορεί να το επιβεβαιώσει, είναι και η επέκτασή του προς τη Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη που αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή.
13: Το μετρό στην Καλαμαριά, συνδυαζόμενο με την αναδιάρθρωση των λεωφοριακών γραμμών, με τη δημοτική συγκοινωνία την οποία την έχουμε σχεδόν έτοιμη και είμαστε σε επικοινωνία με τον ΟΣΕΔ, θα αλλάξει όχι μόνο την κινητικότητα, αλλά Υπουργέ μου και την οικονομία της πόλης.
14: Το μετρό της Καλαμαριάς αναμένεται να εξυπηρετεί περίπου 65.000 επιβάτες καθημερινά, αλλά και να μειώσει αισθητά την κίνηση των οχημάτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
10: Η αποτελεσματικότητα του μετρό της Καλαμαριάς θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από το έργο της διάνοιξης της Πόντου που εκκρεμούσε για δεκαετίες.
12: Τώρα κλείνουμε σήμερα το τελευταίο κεφάλαιο, την τελευταία εκκρεμότητα, περίπου 7 εκατομμύρια, που είναι οι τελευταίες απαρτριώσεις. Και αυτή τη στιγμή τρέχει σύμβαση σε προσωπικό έλεγχο στο ελεγκτικό συνέδριο. Αυτή θα είναι η μεγάλη παρέμβαση που μαζί με το μετρό θα δημιουργήσει ένα άλλο Δήμο Καλαμαριάς, κυρίως όμως για άλλη Θεσσαλονίκη.
10: Με την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης της Καλαμαριάς, ο επιβάτης θα μπορεί να μεταβεί από τη Μίκρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μέσα σε ένα τέταρτο και στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό σε περίπου 25 λεπτά.
1: Βαρύ πένθος στο Πακιστάν μετά τη μεγάλη φωτιά στη μονάδα νεογνών στο κρατικό νοσοκομείο του Ισλαμαμπάτ, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 14 βρέφη. Έξω από το κτίριο δεκάδες γονείς περιμένουν επίσημη ενημέρωση από τις αρχές, ενώ και ο πρωθυπουργός της χώρας ζήτησε την άμεση διαλεύκανση της τραγωδίας.
15: Ανίποτη τραγωδία στο Πακιστάν. Πυρκαγιά στο μαιευτήριο δημόσιου νοσοκομείου άφησε νεκρά νεογνά. Καπνισμένη μαύρη τύχη, σπασμένα παράθυρα και λιωμένες κούνιες. Η εικόνα στο εσωτερικό της μονάδας νεογνών αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής. Οι διασώστες έδωσαν μάχη με τον χρόνο για να σώσουν τα νεογνά, τα περισσότερα εκ των οποίων δεν τα κατάφεραν. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα ενός πυροσβέστη που κατεβαίνει με σκάλα διάσωσης κρατώντας ένα βρέφος στην αγκαλιά του. Η φωτιά επεκτάθηκε στη μονάδα νεογνών στον τρίτο όροφο του κτηρίου, με τις έρευνες έως τώρα να δείχνουν ως αιτία την έκρηξη σε κλιματιστικό. Έξω από το κτίριο, δεκάδες γονείς οι απόγνωσοι περιμένουν απαντήσεις.
16: جان کی بازی ہارے یہاں پہ انکوائری کمیٹی تشکیل دی ہے اس میں ہی معلوم ہوگا کہ کیا یہ بچے جلس کر جہاں بھاگ ہوئے یہ بچے دم گھٹنے سے جہاں بھاگ ہوئے انکوائری کمیٹی جو ہے وہ یہ بھی تعین کرے گی کہ یہ ایم سی ایچ وارڈ تھی یا یہ نرسری تھی تاہم ابھی تک جو اسپتال انتظامیہ ہے.
15: Ο Πακιστανός Πρωθυπουργός ζήτησε να εξακριβωθούν άμεσα τα αίτια της πιο φωνικής πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει στο νοσοκομείο της χώρας τα τελευταία χρόνια.
1: Εξελίξεις υπάρχουν στη δίκη ορόσημο κατά της ΜΕΤΑ στην Καλιφόρνια. Θα έρθουμε στη Γεωργία Κρυεμπάρδη να δούμε πώς κατέληξαν τα πράγματα, Γεωργία.
17: Τελικά, Αδαμαντία Κολοσσός των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η ΜΕΤΑ κατέληξε σε συμβιβασμό με τις 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτείων που κατηγορούσαν την εταιρεία ότι σκόπιμα σχεδίασε εθιστικές πλατφόρμες για τους νέους. Ο συμβιβασμός λοιπόν προβλέπει ότι η ΜΕΤΑ σε βάθος, σε ορίζοντα δεκαετίας, θα καταβάλει αποζημιώσεις ύψους έως και 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία δεν παραδέχτηκε την ενοχή της, ωστόσο δεσμεύτηκε να λάβει μέτρα για την προστασία των νέων, όπως για παράδειγμα να μπλοκάρει τη χρήση εφαρμογών για εφήβους τη νύχτα και να επιβάλλει ημερήσιο όριο 2 ώρων.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γεωργία. Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχονται τα 13 συνολικά έργα αστικής και περιβαλλοντικής ανάπλασης στην Αττική. Οι παρεμβάσεις αφορούν μεταξύ άλλων αναπλάσεις πάρκων, δημιουργία χώρων πρασίνου, πεζοδρόμια και διαδρομές περιπάτου, ποδηλατοδρόμους, χώρους άθλησης και αναψυχής, αλλάζοντας την εικόνα ολόκληρης της περιοχής.
3: Η ανάπλαση του θέατρου Βράχων και των αθλητικών εγκαταστάσεων που το περιβάλλουν και η ανάδειξη της μαραθώνιας διαδρομής προκειμένου να υποδεχτεί το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα μαραθωνίου το 2030 είναι κάποια από τα 13 συνολικά έργα αστικής ανάπλασης της Αττικής που έκλεισαν τη χρηματοδότησή τους και περνάνε σε τροχιά υλοποίησης.
18: Η ζωή στην πόλη αλλάζει όταν αλλάζει η ποιότητα ζωής των πολιτών καθημερινά. 13 δήμοι, 60 εκατομμύρια ευρώ. Για να βοηθήσουμε τους Δήμους σε ολόκληρη την Αττική να κάνουν πιο πράσινες τις γειτονιές τους.
19: Ανακοινώνουμε ένα από τα μεγαλύτερα πράσινα προγράμματα σε συνεργασία με το Υπουργείο μας που αφορούν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση συγκεκριμένων γειτονιών της Αττικής και έχει ορίζοντα εκτέλεσης από το Σεπτέμβριο του 26 έως το Δεκέμβριο του 28.
2: Το σχέδιο περιλαμβάνει κατασκευές και αναπλάσεις πλατιών και πάρκων, δεντροφυτεύσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις και ποδηλατόδρομους σε 13 δήμους, τους πρώτους που κατέθεσαν ολοκληρωμένες προτάσεις. Από την Ελευσίνα μέχρι την Ηλιούπολη, τη Μεταμόρφωση, το Χαλάνδρι και το Πικέρμι.
18: Το οικογενειακό πάρκο στο Ελληνικό Αργυρούπολη θα γίνει ένας σύγχρονος χώρος για την οικογένεια, την αναψυχή και την προσβασιμότητα. Το εμβληματικό θέατρο Βράχων στους δήμους Βύρωνα και Δάφνη Σιμητού θα αναδειχθεί και θα αναβαθμιστεί.
19: Πάνω σε αυτό θα χτίσουμε και τον επόμενο σχεδιασμό. Θα αρχίσουμε να ενώνουμε τις γειτονίες μέσα από πράσινες διαδρομές.
2: Οι πράσινες ανάσες έρχονται να συμπληρώσουν το πρόγραμμα 64 έργων ενίσχυσης του πρασίνου και των αστικών υποδομών που τρέχει η Περιφέρεια Αττικής με προϋπολογισμό 311 εκατομμύρια ευρώ.
1: Αυξάνονται διαρκώς οι μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη. Τις τελευταίες 24 ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης περισυνελέγησαν περισσότεροι από 500 μετανάστες από 5 διαφορετικά σκάφη. Στις Σέρες δικάζονται σήμερα 23 συλληφθέντες για τα σοβαρά επεισόδια στην κλειστή δομή στη Συνδίκη.
20: Το τελευταίο 24ωρο, δυνάμεις της Frontex και του λιμενικού σώματος εντόπισαν σε διαφορετικές επιχειρήσεις 5 λέμβους με 554 άτομα στα νότια της Κρήτης. Μόνο τα ξημερώματα σε Ιεράπετρα και Καλούς λιμένες εντοπίστηκαν 215 άτομα.
21: Ο χώρος του παλιού ψυγείου εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου που βρίσκεται πίσω μου είχε αδειάσει στις 5 τα ξημερώματα όταν και οι αλλοδαποί είχαν μεταφερθεί με πλοίο της γραμμής για δομές της υπόλοιπης Ελλάδας. Χρειάστηκαν μόλις λίγες ώρες για να γεμίσει και πάλι ασφυκτικά ο χώρος από τις μαζικές αφήξεις μεταναστών που έχουμε στα νότια της Κρήτης.
20: Οι αφήξεις κατά την περίοδο Ιουνίου-Αυγούστου αγγίζουν τους 12.000 μετανάστες, κυρίως από το Σουδάν και την Αίγυπτο. Όταν την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου είχαμε 5.520 αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη, με τις καιρικές συνθήκες να ευνοούν τον ρυθμό ανόδου. Στο αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Σερών οδηγήθηκαν 23 μετανάστες από την Αίγυπτο και τον Μπαγκλαντές, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα απόδρασης, απόδραση στάση κρατουμένων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας στην κλειστή δομή φιλοξενίας στο κλειδί Συνδικής. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη με διεθνές ένταλμα 39χρονος Τούρκος, ο οποίος έχει απασχολήσει τόσο τις ελληνικές όσο και τις τουρκικές αρχές για υποθέσεις διακίνησης μεταναστών.
22: Το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης εξέτασε αίτημα έκδοσης των τουρκικών αρχών για 39χρονο Τούρκο, ο οποίος αναζητούνταν στη χώρα του καθώς είχε καταδικαστεί για διακίνηση μεταναστών. Ο ίδιος έχει εκτίσει ποινή και στις ελληνικές φυλακές για διακίνηση.
20: Το Δικαστικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης αποφάσισε να εκδώσει τον 39χρονο στη χώρα του, θεωρώντας ότι δεν επιβεβαιώνονται οι ισχυρισμοί του περί πολιτικής δίωξης.
1: Το κινητό τηλέφωνο δεν θα αποτελεί πλέον μόνο πρόβλημα για τους οδηγούς στην Ιταλία. Ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας βάζει στο στόχαστρο και τους πεζούς που διασχίζουν τον δρόμο κοιτώντας το κινητό τους, προβλέποντας πρόστιμα από 75 ευρώ.
23: Κινητά στο χέρι τέλος για τους πεζούς στην Ιταλία εξετάζει το Ιταλικό Υπουργείο Μεταφορών. Το υποσυζήτηση μέτρο κάνει λόγο για πρόστιμα από 75 ευρώ σε όσους κοιτούν το τηλέφωνο ενώ περπατούν στο δρόμο, με στόχο τη μείωση των τροχαίων.
24: Φορνο ben giusto, è giusto.
25: Una sanzione di 75 euro.
24: Ci sta, sono d'accordo.
25: Quindi tu la pagheresti, è una fonte di distrazione.
24: Sì, confermo. È vero perché anch'io quando mi trovo alla guida e quando i pedoni passano guardando il telefono mi arrabbio.
23: Η συζήτηση άνοιξε μετά από σειρά δικαστικών αποφάσεων που επιρρύπτουν ευθύνες σε απρόσεκτους πεζούς και αφορά εκτός από κινητά συσκευές όπως tablet, laptop και κάμερες.
26: D'utiliser son téléphone va s'ajouter à l'inattention.
23: Από την απαγόρευση αναμένεται να εξαιρούνται η χρήση ακουστικών ή ανοιχτής ακρόασης και οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης. Διχασμένοι εμφανίζονται οι πεζοί στο άκουσμα του πιθανού μέτρου ανάμεσα στην ασφάλεια και τα πρόστιμα.
27: Giustissimo, così si evita tanti di quegli incidenti dovuto proprio dal telefono. Anzi, secondo me è una cosa che dovevamo fare molto molto prima.
28: Sono commencé à mettre des amendes pour absolument tout.
29: Je suis pas forcément fan, mais ouais, dans un autre monde ça pourrait exister, ouais.
23: Ανάλογα νομοθετικά μέτρα εφαρμόζονται ήδη στη Λιθουανία, την Πολωνία, σε ιαπωνικές πόλεις καθώς και σε ορισμένες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: μία από τις πιο λαμπερές και επιδραστικές προσωπικότητες της παγκόσμιας μουσικής, η θρυλική Ντόλι Πάρτον, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από μια σύντομη αλλά σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Η βασίλισσα της Κάντρι, που συνέδεσε το όνομά της με διαχρονικές επιτυχίες όπως το Τζολίν και το I Will Always Love You, αφήνει πίσω της μια σπουδαία μουσική και φιλανθρωπική παρακαταθήκη για εκατομμύρια θαυμαστές.
0: Από τα όρη του Ανατολικού Τενεσία ως την κορυφή της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, η ζωή της Ντόλι Πάρτον μοιάζει με σενάριο χολιγουντιανής ταινίας. Ήταν ένα από τα 12 παιδιά παύτωχης αγροτικής οικογένειας. Άρχισε να γράφει τα τραγούδια σε ηλικία μόλις 6 ετών, ενώ στα 13 της έκανε την πρώτη της ηχογράφηση.
4: First song I ever wrote was about a little cob doll, because we didn't have store-bought toys.
5: Don't try to cry.
0: Το 1967 κυκλοφόρησε το παρθενικό της άλμπουμ και έτσι ξεκίνησε μια καριέρα που θα διαρκούσε 6 δεκαετίες.
6: Are you offended by the dumb blonde jokes?
7: No, why would I be offended by dumb blonde jokes? I know I'm not dumb and we know I'm not blonde.
0: Έγραψε περισσότερα από 3.000 τραγούδια και πούλησε παγκοσμίως πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους, κατακτώντας μια θέση ανάμεσα στις εμπορικότερες γυναίκες καλλιτέχνηδες όλων των εποχών.
7: I've just been blessed that I got to see my Smoky Mountain dreams come true. I wanted to be a singer and a writer. I wanted to be loved. I wanted to travel all over the world.
0: Οι μεγάλες της επιτυχίες όπως το Τζολίν, το 9 to 5 και φυσικά το I Will Always Love You, που έγραψε και ηχογράφησε η ίδια το 1973, κάνοντας το παγκόσμια επιτυχία, για να το ερμηνεύσει 19 χρόνια αργότερα η Whitney Houston για την ταινία Ο Σωματοφύλακας. Πέρα από τη μουσική, η Ντόλι Πάρτον πρωταγωνίστησε στον κινηματογράφο, δημιούργησε το θεματικό πάρκο Ντόλιγουντ και αφιέρωσε μέρος της περιουσίας της και της επιρροής της σε φιλανθρωπικές δράσεις, ιδιαίτερα για τα παιδιά και την παιδεία, προσφέροντας 150 εκατομμύρια βιβλία σε παιδιά, ενώ είχε συμβάλει οικονομικά στην έρευνα για το εμβόλιο κατά της COVID-19.
7: I've had my hard times, I've had my ups and downs, but all in all, I wouldn't change a thing.
0: Ακόμη και στα τελευταία χρόνια της ζωής της, συνέχισε να δημιουργεί. Το 2023 κυκλοφόρησε το πρώτο της rock album.
1: Μίγρη διακοπή για διαφημίσεις και αμέσως μετά αθλητικές ειδήσεις με την Έλενα Μπούζαλα.

0: Σεπτέμβριο στο Earth Cosmos. Νέοι Έλληνες δημιουργοί εστιάζουν στη ψυχή της σημερινής κοινωνίας. Με ιστορίες για όσα μας αποξενώνουν και όσα μας ενώνουν.
1: Τι έκανα, έζησα τη ζωή του πατέρα μου.
0: Αφιέρωμα. Μικρές σιωπές, μεγάλες αλήθειες. Κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ. Στο Earth Cosmos.
2: Η ενημέρωση ξεκινά νωρίς το πρωί. Απευθείας συνδέσεις από τα σημεία που εξελίσσονται τα γεγονότα. Άμεση ενημέρωση από το δίκτυο των ανταποκριτών στην Ελλάδα και τον κόσμο.
3: Και στο κεντρικό δελτίο τα σημαντικότερα γεγονότα με καθαρή ματιά.
2: Όλες οι ειδήσεις της ημέρας σε ένα δελτίο.
0: Earth News. Ειδήσεις με καθαρή ματιά.
4: Η φωνή σας. Η φωνή μας. Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται σε όλο τον κόσμο. Δυνατά. Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται δυνατά σε όλο τον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μεγάλο παιχνίδι. Σαν τελικό είναι το απόψινό για την ΑΕΚ που στις 10 υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας και χρειάζεται τη νίκη ώστε να συνεχίσει το Champions League. Δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα για τον Μάρκο Νίκολιτς, μόνο ο πονοκέφαλος της καταλληλότερης ενδεκάδας για την πρόκριση.
1: Αντίστροφα μετράει η ΑΕΚ για να πετάξει στα αστέρια του Champions League. Στην κατάμεστη Allwyn Arena υποδέχεται στις 10 το βράδυ την πάντα επικίνδυνη Λεύσκη μετά το 0-0 στη Σόφια. Ο Θωμάς Τρακώσια έδωσε το στίγμα για την νίκη πρόκριση στη League Phase.
2: Πιστεύω ότι η ανυπομονησία είναι το πιο δύσκολο πράγμα που έχει κάθε ποδοσφαιριστής. Περιμένουμε πώς και πώς να έρθει αυτή η ώρα να πάει 10, γιατί το μεγαλύτερο άγχος το περνάς μέχρι να φτάσει αγώνας. Όταν μπαίνεις στο γήπεδο και λόγω της ατμόσφαιρας και λόγω ότι ο προπονητής μας έχει πει τι πρέπει να κάνουμε, συνήθως το άγχος είναι λιγότερο. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι είμαστε όλοι έτοιμοι.
1: Πλην τον Βιτάλης και Λυκογιάννη που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής, όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι ετοιμοπόλεμοι με τον Σέρβο τεχνικό να στηρίζεται στο επιθετικό δίδυμο Γιώβιτς Βάργκα, ενώ ποντάρει πολλά και στη βοήθεια του κόσμου.
3: One year ago in this time, and if somebody tells us that offer us to have one game in our stadium in front of our fans to play for Champions League, probably everybody will say in this moment you are crazy, what you talk about, be serious. But now we are here. We are here because of the hard work, because of a lot of dedication.
1: Ο κρίσιμος αγώνας θα διεξαχθεί κάτω από υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία με διαιτητή τον μουντιαλικό Γάλλο Κλεμάν Τουρπέν.
0: Βραδιά ανατροπών στα play-offs του Champions League. Η Λάσκαν και είχε χάσει 3-0 στο πρώτο παιχνίδι. Απέκλεισε τη Celtic και συνεχίζει στη League Phase. Ιστορική πρόκριση και για τη Σαμπάχ από το Αζερμπαϊτζάν.
4: Η Celtic που είχε το πλεονέκτημα του 3-0 από το πρώτο παιχνίδι άνοιξε το σκορ με τον Μαγκρέγκορ στο 21ο λεπτό. Όμως το τραγικό λάθος του Νίγκρεν εκμεταλλεύτηκε ο Σουρ φαίνοντας το παιχνίδι στα ίσα για τη Λάσκ στο 32. Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Λιούμπισιτς με ωραίο σουτ έδωσε το προβάδισμα στους Αυστριακούς, ενώ στο 58 Αντενίρα με φανταστικό φαλτσαριστό έξω από την περιοχή έκανε το 3-1. Οι Αυστριακοί πέτυχαν το πολυπόθητο γκολ στον 20ο λεπτό με κεφαλιά του Φλέκερ έπειτα από φάση διαρκείας, στέλνοντας το μάτς στην παράταση. Εκεί ο Αντενίραν με νέο τρομερό σουτ και δεύτερο προσωπικό του γκολ διαμόρφωσε το τελικό 5-1, ολοκλήρωσε την επική ανατροπή και χάρισε στη Λάσκ Λίντσε τη μεγάλη πρόκριση στη League Phase του Champions League. Στο μάτς Σαμπάχ Χαμποέλ Περσεβά, οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά βρίσκοντας δίχτυα στο 10ο λεπτό με τον Ζλατάνοβιτς έπειτα από λάθος του τερματοφύλακα Ποκατίλοβ. Δεν άρχισε να απαντήσει η ομάδα του Αζερβαϊτζάν με γκολ του Νουατσούκου στο 38. Στο 61 από Κατήλοβ, προσπαθώντας να αρχίσει μια αντεπίθεση, έστρωσε την μπάλα στο Μιζράχη που δεν συγχώρησε το λάθος, γράφοντας το 2-1 για τους Ισραηλινούς. Η ομάδα του Αζερβαϊτζάν ισοφάρισε σε 2-2 με τον Ραχμοναλιεφ στο 74. Στα τελευταία δευτερόλεπτα, ο Μουτάλιμοβ σκόραρε με εκπληκτικό βολέ και πέτυχε το 3-2, στέλνοντας το μάτς στην παράταση. Στο 100, οι φιλοξενούμενοι έμειναν με 10 λόγω αποβολής του Ντιόπ και στην επόμενη φάση ο Εμπίνα σημείωσε το 4-2. Το τελικό 5-2 διαμόρφωσε ο Μικέλ στο 115, σφραγίζοντας την ιστορική πρόκριση των Αζέρων για πρώτη φορά στη League Phase. Μπόντο Γκλίμπ να ημέγεν 3-0. Οι Ολλανδοί έμειναν με 10 μόλις στο 3ο λεπτό, καθώς αποβλήθηκε ο τερματοφύλακας Κρέτας. Με πλασέ του Μπιορκάν, οι Νορβηγοί άνοιξαν το σκορ στο 45-2 και έπειτα από 3 λεπτά ο συμπαίκτης του Auckland με ωραία ενέργεια έγραψε το 2-0. Στο 73, μετά από σέντρα του Χάουγκε, ο Φον Βιλ έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα για την άνετη πρόκριση των Νορβηγών στα αστέρια.
0: Και εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και στη συνέχεια η μηχανή του χρόνου με τον Χρήστο Βασιλόπουλο. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο ειδήσεων στις 9 με την Ανδριάννα Παρασκευοπούλου. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.

0: Κυριακές γράφει καρμοκός.
1: Άλλες με ανατροπές.
0: Άλλες με δάκρυα.
1: Άλλες με τριάμφους.
0: Όμως εδώ και 54 χρόνια
1: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
2: Αθλητική Κυριακή με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάνη. Απόψε στις 11 στο ΕΡΤ Κόσμος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συνεχίζονται ζέστη και ξηρασία, αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Πιο αναλυτικά την Πέμπτη, περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα σε ορεινές περιοχές, οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στα Δωδεκάνησα, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 37 με 39 βαθμούς στα δυτικά και τους 40 στην Αττική. Περιμένουμε ηλιοφάνεια, οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές μπόρες στα γύρω ορεινά, οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς. Τώρα την Παρασκευή περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες μπόρες στα ορεινά, οι βοριάδες έως 8 μποφόρ στα Δωδεκάνησα, η θερμοκρασία θα πέσει στα ανατολικά. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

0: δεν είναι απλώς ταξίδια, είναι εμπειρίες. Δεν είναι μόνο προορισμοί, είναι άνθρωποι. Δεν είναι μόνο υποδομές, είναι φιλοξενία 365 μέρες το χρόνο. Άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας. 4 εποχές, Ελλάδα.
1: Κάθε Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι, στο Earth Cosmos.

0: πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Θέλω να βρισκόμαστε σαν φίλοι. Να τα πούμε έστω μια φορά σαν άνθρωποι.
2: Καλά, έτσι και τα φτιάξει σούλα μαζί του. Ο Λουδοβίκος θα πάει καραβολίδα να συναντήσει τις πρώην γυναίκες του.
3: Και είναι σωστό που ούτε ξέρουμε που είναι ούτε τι κάνει.
4: Μπορεί απλά να θέλει το χώρο του.
3: Με νοιάζει με ποιον ή με ποιαν το μοιράζεται το χώρο του.
5: Ήρθα να σου φέρω μερικά πράγματα λόγω του break.
6: Να σας χαιρετήσουμε εμείς, έχει βάλει ψύχρα. Θα κρυώσει και το παιδί. Μάνο, σε ευχαριστώ για το barbecue.
7: Μισό λεπτό, περίμενε. Το σχέδιο ήταν να σε νοιαστεί, να σε εμπιστευτεί και να σου ξεράσει ό,τι ξέρει για το χαραμοφάι. Ναι. Τώρα πάει αλλού το πράγμα.
8: Με είδε στον κήπο με το παιδί μου και την ταντά. Δεν μπορώ να απολαύσω την ηρεμία μου, δηλαδή κάθε φορά που εμφανίζεσαι πρέπει να μου το χαλάς.
5: Με έπιασε μια λιγούρα. Δεν θυμάμαι τίποτα άλλο.
9: Έλα ρε εσύ, απλά δεν τρως καλά.
5: Απλά έχω ακουθεί, γιατί έχω καθυστέρηση, δεν μου έχει ξανασυμβεί.
10: Μου έχεις προτείνει να μου δώσεις τις μετοχές από την εταιρεία. Είναι καθαρά τυπικό, αλλά τις θέλω.
11: Θέλω να βοηθήσω το φλεράκο μου, τον Μπάρι το Φεγγούδι, να του κάνω ένα σεμινάριο για μπαχαρικά. Ξέρεις, συνδυασμούς, γεύσεις κτλ. Πότε μπορούμε να ξεκινήσουμε?
12: Η ώρα είναι 12, κυρίες και κύριοι. Χαίρετε και καλό μεσημεράκι σε όλους. Καλωσορίζω τους πάντες στην Ιντιόλουση και σε στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
13: Να ζήσω χωρίς τα μάτια μου.

είναι αργά. Γεύση Ρεστοράντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Ρέστοραντ στο 861 Crossman Road ή στο Τάπος Πλήσης, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδίου τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ, ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

ραδιοφωνικό σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Το ελληνικό κανάλι σας WZRA TV, το WPSO και το WXYB, όπως και όλοι οι αγγελιοδότες μας με τις οικογένειές τους και οι αδελφοί αγγελά τους, σας εύχονται χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά. Χρόνια πολλά σε όλους. Υγεία, ευτυχία και χαρά.

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

subs, wings, spaghetti με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδρο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδρο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279. Ελληνική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κομμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, East Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες,

0: σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρος. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρύβο Largo Road, Unit 1, Μισο Κρύβο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρύβο Largo Road, Μισο Κρύβο.
1: Γύρω τύχη και σιωπή, ζωή θα με. Τίματα σωρώ, ποιος είμαι εγώ.
0: Κώστας Χατζής.
1: Πονέσει κόπο φεστόν. Συνεπιασμένες Κυριακές.

Ήτανε ο Κώστας Χαντζής στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Γεύση Ρεστοράντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Μούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Ρέστορα, στο 861 Closterman Road, στο Τάπος Πίνος, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ, ελληνική βραδιά, με τον άρχοντα του τραγουδίου, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης, πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη. Τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφή. Και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα. Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pideness Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέκς, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Kriwore Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Kriwore Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρα Σάββο είναι τα αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Έλενα Σόφη Κωνσταντάκη.

0: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rupees.
1: Και μια επιτυχία του Γιάννη Πάριου για πάντα μαζί στην εκπομπή Ελαφρολαϊκά Τραγούδια.

Γιάννης Πάριος για πάντα μαζί. Στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια, Θόλης Βοσκόπουλος, Είναι που φεύγεις.

0: Ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Πήκε 274 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα.

Gondolier Pizzeria, το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.

Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτι σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινάρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Μούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Closimer Road στο Τάπο Σπίτς, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδίου, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Έτσι, restaurant, ένα και μόνο

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Και ένα τραγούδι τώρα από τον Γρηγόρη Πιτρικότσι. Ένα μάξι με δυο άλογα.

0: Αυτός ήταν ο Γρηγόρης Μυθικότης. Αμάξι με δυο άλογα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της Φωνής των Ελλήνων που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.
1: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρα Σάββατο είναι τα Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: ξεκίνησε η καταβολή των αυξημένων συντάξεων χειρίας μετά την κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου. Αποκαταστήσαμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία, το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Νέα γυναικοκτονία στη Διαλαμπή Ροδόπης. 53χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγό του και επιχείρησε να αυτοκτονήσει πίνοντας φυτοφάρμακο. Εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ. Ολόκληρα χωριά έσβησαν από τον χάρτη από τις κατολισθήσεις που προκάλεσαν οι πλημμύρες. Αδιευκρίνιστος ο αριθμός των θυμάτων, κατοίκων και τουριστών. Κλειδώνει μέχρι το τέλος της εβδομάδας η παράταση της επιδότησης στο ντίζελ και το Σεπτέμβριο. Μεσαία τάξη, οικογένειες, αγρότες και ενέργεια σε πρώτο πλάνο στο πακέτο της ΔΕΘ. Δεν θα υπερβούμε τον δημοσιονομικό χώρο, λέει η κυβέρνηση. Στο επιβατικό κοινό παραδίδονται από αύριο οι 5 νέοι σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης. 15 λεπτά η διάρκεια της διαδρομής από την Καλαμαριά μέχρι το κέντρο της πόλης. Αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Εντείνονται οι ψεκασμοί στην Παλίνη και τη Φιλοθέη. Δεν υπάρχει επιδημία, λέει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Αυξήσεις στις συντάξεις χειρίας μέχρι την Παρασκευή θα δουν 8.500 συνταξιούχοι μετά την κατάργηση των περικοπών που προέβλεπε η ασφαλιστική νομοθεσία. Τα μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος των συνταξιούχων θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο με την καταβολή αυξημένης ενίσχυσης σε 1,8 εκατομμύρια δικαιούχους, ενώ οι παρεμβάσεις για το 2027 θα εξειδικευθούν από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Η καταβολή των συντάξεων ξεκίνησε και 8.500 συνταξιούχοι χειρίας θα δουν τις πρώτες αυξήσεις. Η περικοπή που είχαν υποστεί μετά την παρέλευση τριετίας καταργείται οριστικά και η σύνταξη επανέρχεται από το 35% του ποσού που λάμβανε ο θανόν σύζυγος στο 70%.
2: Στις 3 Ιουλίου είχα ανακοινώσει την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων συνολικά. 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Ένα πρόβλημα λοιπόν που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται τώρα οριστικά, αποκαθιστώντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία.
3: Έπειτα από τον Κατρούγκαλο οι συνταξιούχοι παίρνουν λίγα λεφτά.
1: Για περισσότερους από 75.000 συνταξιούχους χειρίας, τους οποίους οι προβλεπόμενες περικοπές δεν είχαν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα, οι μειώσεις καταργούνται οριστικά και το δημόσιο δεν θα αναζητήσει αναδρομικά ποσά.
4: Μια τεράστια κοινωνική αδικία για 10 χρόνια, η οποία δεν είχε λυθεί και ήταν πολύ δύσκολη στην επίλυση για δύο βασικούς λόγους. Πάρα πολλές διαφορετικές κατηγορίες συνταξιούχων, σε διαφορετικές, θα έλεγα, με διαφορετική νομική μεταχείριση κάθε κατηγορία. Και οποιαδήποτε λύση απαιτούσε πρώτα να έχει βρεθεί δημοσιονομικός χώρος.
1: Οφελημένοι όμως είναι και 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν τόσο δική του σύνταξη όσο και σύνταξη χειρίας, καθώς οι δύο εθνικές συντάξεις θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται κανονικά, χωρίς περικοπές και χωρίς να ζητηθούν αναδρομικά ποσά.
5: Και τα ορφανά παιδιά από πατέρα και μητέρα θα παίρνουν ολόκληρη την εθνική σύνταξη και από τη μία σύνταξη την απονεμηθής του πατέρα και από την άλλη της μητέρας.
1: Το Νοέμβριο περίπου 1.650.000 συνταξιούχοι θα λάβουν την ετήσια ενίσχυση των 300 ευρώ, αυξημένη κατά 50 ευρώ σε σχέση με πέρσι, ενώ η διεύρυνση των εισοδηματικών και ηλικιακών κριτηρίων αυξάνει κατά περίπου 420.000 τους δικαιούχους.
6: Κυρίως τους χρηματιστηριακούς θα βοηθήσει.
1: Από τον Ιανουάριο του 2027 μπαίνει τέλος και στον κόφτη της προσωπικής διαφοράς για περίπου 670.000 συνταξιούχους, οι οποίοι θα λαμβάνουν ολόκληρη την αύξηση που αποφασίζεται κάθε χρόνο. Η τελευταία παρέμβαση αφορά στις αυξήσεις των συντάξεων και τη νέα χρονιά. Το τελικό ποσοστό θα κλειδώσει προς το τέλος της χρονιάς, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία του πληθωρισμού και της ανάπτυξης.
0: Η ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων αναμένεται να έχει κεντρική θέση στο φετινό πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Είναι μαζί μας στο στούντιο η Ρεάλο Αλεξοπούλου για να δούμε πώς αναμένεται να διαμορφωθούν τα ποσά των συντάξεων.
7: Εκείνο το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι οι συνταξιούχοι το 2027 θα δουν αύξηση στη σύνταξή τους. Αυτό εξαρτάται από δύο βασικούς παράγοντες, το ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και τον πληθωρισμό. Είναι κάτι το οποίο είναι γνωστό εδώ και καιρό. Με βάση τις τελευταίες εκτιμήσεις μιλάμε για μια ανάπτυξη γύρω στο 2%, υψηλότερος ο πληθωρισμός έναντι των αρχικών εκτιμήσεων. Αυτό συνεπάγεται μια αύξηση των συντάξεων μεταξύ 2,8 με 2,9%.
0: Να δούμε λοιπόν τι άλλο προβλέπετε.
7: ή την απεριμένουμε από τον Πρωθυπουργό να ακούσουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πιθανό να, το πιο πιθανό είναι να ακούσουμε και το ποσοστό ακριβώς της αύξησης αυτής των συντάξεων. Εκείνο επίσης το οποίο αναμένουμε είναι η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Είναι επίσης γνωστό, ψηφισμένο, και αυτό συνεπάγεται ότι θα δουν αύξηση αυτή τη φορά το σύνολο των συνταξιούχων, κάτι που δεν γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης, τέλος Νοεμβρίου περιμένουμε αυτή την ενίσχυση των συνταξιούχων, είναι μόνιμο μέτρο, η οποία φέτος είναι αυξημένη στα 300 ευρώ από 250. Πιθανότατα να δούμε αυτή η ενίσχυση που δίνεται κάθε τέλος Νοεμβρίου να είναι υψηλότερη του χρόνου και σταδιακά να αυξάνεται, πιθανότατα να φτάσει στο ύψος της Εθνικής Σύνταξης που είναι τα 446 ευρώ. Ενώ να δούμε, θα υπάρξει και μια διόρθωση, αν μπορούμε να το πούμε, της εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία επιβάλλεται από το πρώτο ευρώ στους συνταξιούχους που λαμβάνουν πάνω από 1.467 ευρώ. Θα είναι δικαιότεροι, θα είναι υψηλότεροι για αυτούς που παίρνουν περισσότερα χρήματα. Για να καταλάβουμε λίγο τη διαφορά τουλάχιστον ως προς το ποσοστό της αύξησης, έστω ότι έχουμε έναν συνταξιούχο που λαμβάνει φέτος 1.200 ευρώ και 1.055 ευρώ καθαρά, με μια αύξηση αυτής του 2,8-2,9% θα πάει στα 1.237 ευρώ, 1.081 ευρώ καθαρά, μια αύξηση 26 ευρώ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στα ύψη ο πολιτικός υδράργυρος εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με αιχμή τις οικονομικές εξαγγελίες της κυβέρνησης, τις συντάξεις κυρίας και την ακρίβεια. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για μέτρα ψίχουλα, ενώ η κυβέρνηση απαντά ότι κάθε παρέμβαση κινείται εντός των δημοσιονομικών περιθωρίων, απορρίπτοντας τις εστιάσεις επί υπερφορολόγησης.
2: Θέσεις μάχης παίρνουν τα κόμματα εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με την αντιπαράθεση να έχει ήδη χτυπήσει κόκκινο. Η αντιπολίτευση καταγγέλει μέτρα ψίχουλα, με την κυβέρνηση να αντιπαραβάλει τη φαρέτρα παρεμβάσεων υπέρ νοικοκυριών και μικρομεσαίων, επιμένοντας την τήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας.
8: Η αντιπολίτευση έχει μείνει κολλημένη στη δεκαετία του 80. Και το ίδιο το Πασόκ, που δίδαξε αυτή τη λογική να βαφτίζει ψίχουλα τα μέτρα και να παίρνει δανεικά από τις επόμενες γενιές. Να θυμίσω ότι τα ίδια κόμματα που λένε ψίχουλα τα μέτρα τα οποία ανακοινώνει η κυβέρνηση, όταν ανακοινώνονται τα φορολογικά έσοδα, μιλάνε για υπερφορολόγηση των πολιτών και καταγγέλουν τα παραπάνω.
2: Νερό στο μήλο της αντιπαράθεσης ρίχνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και για τις συντάξεις κυρίας. Το ΠΑΣΟΚ καλεί την κυβέρνηση να καταργήσει, όπως σημειώνει, πλήρως τον νόμο Κατρούγκαλου, υιοθετώντας τις δικές του προτάσεις.
9: 22 δισεκατομμύρια επιπλέον φόροι πάνω από το κανονικό επί κυβέρνησης Μητσοτάκη τα τελευταία 7 χρόνια. Δυστυχώς όμως, αντί να έχουμε χρήματα επειδή υπάρχει οικονομική μεγέθυνση, κυρίως έχουμε χρήματα από την υπερφορολόγηση.
10: Παραμένει ένα καθεστώς δύο ταχυτήτων, αφού η μη περικοπή δεν αφορά στη συντάξη κυρίας όταν ο θάνατος επήλθε πριν το 2016, ούτε προβλέπεται η αναδρομική χορήγηση χρημάτων σε όσους δικαιούχους έχουν μειωθεί η συντάξη κυρίας.
11: Η συνηθισμένη τακτική της Νέας Δημοκρατίας λίγο πριν τις εκλογές είναι να πετάει ψίχουλα στο τραπέζι και να δίνει δίθεν αυξήσεις με αστερίσκους και εξαιρέσεις για τους φτωχούς Έλληνες συνταξιούχους, ενώ είναι απλόχερη με την πλουτοκρατία.
2: Στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ συζητήθηκε η παρουσία στη ΔΕΘ, στην οποία, όπως λένε, το κόμμα θα καταθέσει κοστολογημένες και εφαρμόσιμες προτάσεις για τα μείζωνα ζητήματα.
12: Για το ζήτημα της ακρίβειας, πολύ συγκεκριμένα, έχουμε πει για μείωση ή ακόμα και για μηδενισμό του ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης και να γίνονται έλεγχοι στην αγορά.
2: Σειρά επίκαιρων ερωτήσεων κατέθεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου προς τον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς για την οικονομική πολιτική και την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους.
0: Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις για την παράταση των επιδοτήσεων στις τιμές των καυσίμων. Ο Αύγουστος κλείνει με αμόλυβδη και ντίζερ να πωλούνται πάνω από 2 ευρώ το λίτρο, ενώ στα νησιά έχει σπάσει και το φράγμα των 2,2 ευρώ.
13: Με τις τιμές των καυσίμων στην Αντλία να παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, ολοκληρώνεται ο Αύγουστος. Με την κυβέρνηση να δρομολογεί την παράταση των επιδοτήσεων, κάτι που αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
14: Η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτη την πατρίδα μας και τους ανθρώπους απέναντι σε αυτήν την κατάσταση. Η τελική απόφαση βέβαια θα ληφθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας για την συνέχιση τέτοιου είδους μέτρων το επόμενο διάστημα.
13: Και για το Σεπτέμβριο δρομολογείται διπλή παρέμβαση, καθώς πέρα από την κρατική επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, διερευνά τη συμμετοχή στην προσπάθεια συγκράτηση των τιμών και των δηληστηρίων που συνέβαλαν Ιούλιο και Αύγουστο με επιδοτήσεις 10 λεπτών στην αμόλυβδη και 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης.
15: Έχουν μείνει 170 εκατομμύρια. Επομένως, όποιες αποφάσεις και αν πάρουμε, πρέπει πάντοτε να τις λαμβάνουμε υπόψη και με βάση τα τι δημοσιονομικά περιθώρια έχουμε.
13: Η τιμή της αμόλυβδης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, με εξαίρεση τους νομούς Σημαθίας και Φλόρινας. Την ίδια στιγμή, κανένας νομός δεν καταγράφει μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνησης κάτω από 2 ευρώ. Στην κορυφή παραμένουν οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Ενδεικτικά στην Πάρο, οι τιμές φτάνουν έως και τα 2,24 ευρώ το λίτρο για την αμόλυβδη και τα 2,38 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Σε πανελλαδικό επίπεδο, η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2,3 ευρώ το λίτρο, αυξημένη κατά σχεδόν 1,8 λεπτά σε σχέση με αρχές Αυγούστου. Το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2,04 ευρώ, καταγράφοντας μικρή υποχώρηση σχεδόν ένα λεπτό από τις αρχές του μήνα.
16: Βλέπουμε μειώσεις στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, οι οποίες αν συνεχιστούν, πράγματι θα τις δούμε μετά από 3 με 4 μέρες στους πίνακες των τιμών των πρατήριων. Σε κάθε περίπτωση όμως, σήμερα και εχθές βλέπουμε μειώσεις μικρές στη βενζίνη, αλλά σημαντική μείωση στο πετρέλαιο κίνησης τάξεως των 2 λεπτών ανά ημέρα.
13: Έπειτα από τη συνεχιζόμενη ανωδική πορεία των προηγούμενων εβδομάδων, τα δηληστήρια αναμένουν μικρή αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων. Η δηληστηριακή τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,49 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ στα 1,43 ευρώ. Οι μειώσεις αναμένεται να συνεχιστούν υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρηθεί η πτωτική πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου, με το Brent να κινείται κοντά στα 85 δολάρια το βαρέλι.
0: Νέα γυναικοκτονία σημειώθηκε στη Διαλαμπή Ροδόπης, όπου 53χρονος φέρεται να σκότωσε με μαχαίρι τη 43χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να αυτοκτονήσει πίνοντας φυτοφάρμακο. Το ζευγάρι έμενε μόνιμα στο χωριό και έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Ένα από τα παιδιά κάλεσε την αστυνομία.
17: Η γιορτή που κατέληξε σε θρήνο. Η άτυχη 43χρονη δούλευε σεζόν στη Θάσο. Πήρε μια ημέρα ρεπό για να γιορτάσει τα γενέθλια της ανήλικης κόρης της. Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, ο σύζυγός της την ίδια ημέρα με μια μαχαιριά της αφαίρεσε τη ζωή.
18: Τώρα δικαιώματα, αυτοί ξέρουν τι συνέβαινε μέσα.
17: Το φωνικό συνέβη νωρίς το μεσημέρι μέσα στο σπίτι της οικογένειας στη Διαλαμπή Ροδόπης. Ο 53χρονος σύζυγος φέρεται ότι με ένα μαχαίρι της επιτέθηκε. Το ζευγάρι από την Αλβανία είχε 3 παιδιά. Ένα από αυτά κάλεσε την αστυνομία.
19: 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε θανάσιμα τη 43χρονη σύζυγό του στη Διαλαμπή της Ροδόπης. Και μάλιστα την ημέρα που η 16χρονη κόρη τους είχε τα γενέθλιά της.
20: Την περιμέναν να έρθει από Θεσσαλονίκη. Πίστεψε με δακρύδο. Και τα παιδιά ήταν τόσο δεμένα με τα δικά μας εδώ που κάνανε έρανο για να τους πάρουν τούρτα.
17: Ο 53χρονος αποπειράθηκε αμέσως μετά να δώσει τέλος στη ζωή του καταναλώνοντας φυτοφάρμακο. Νοσηλεύεται φρουρούμενος εκτός κινδύνου.
20: Καλή οικογένεια ήταν, αλλά.
17: Στο παρελθόν ο σύζυγος είχε συλληφθεί μετά από έντονο επεισόδιο με το θύμα και είχε αφαιθεί ελεύθερος.
0: Η Ειρήνη Τσακίρη βρίσκεται στο νοσοκομείο της Κομοτηνής, εκεί όπου νοσηλεύεται ο 53χρονος εκτός κινδύνου.
21: Ο 53χρονος λίγο μετά τη μία το μεσημέρι μαχαίρωσε θανάσιμα τη 43χρονη σύζυγό του στη Διαλαμπή της Ροδόπης μπροστά στα μάτια της 16χρονης κόρης τους που σήμερα έχει και τα γενέθλιά της. Όμως μόνον γιορτή δεν ήταν για αυτό το σπιτικό. Την ώρα αυτή νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής φρουρούμενος στη χειρουργική κλινική. Αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να καταθέσει τις επόμενες ώρες μόλις η κατάσταση της υγείας του το επιτρέπει. Ωστόσο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο η ζωή του. Τώρα οι κάτοικοι στο χωριό Διαλαμπή της Ροδόπης είναι πραγματικά σοκαρισμένοι γιατί μένουν πίσω 3 παιδιά όπως λένε. 2 ενήλικα, 22, 19 και ένα ανήλικο κορίτσι 16 ετών. Με καταγωγή από την Αλβανία η οικογένεια ζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο χωριό και μάλιστα η μητέρα δούλευε σεζόν στην Θάσο όλο το προηγούμενο διάστημα, ήρθε για λίγες ημέρες για να χαρεί μαζί με το παιδί της τα γενέθλια, να γιορτάσει το παιδί της. Δεν έγινε καμία γιορτή και το χωριό έχει βυθιστεί στο πένθος.
0: Σε ευχαριστούμε, Ειρήνη. Οι εικόνες βιβλικής καταστροφής στο Νεπάλ. Ολόκληρα χωριά θάφτηκαν στις λάσπες από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις, ενώ ο αριθμός των θυμάτων παραμένει αδιευκρίνιστος. Τα βίντεο από τις πλημμύρες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου είναι πραγματικά σοκαριστικά.
17: Τόνοι λάσπης καταπίνουν το συνοριακό πέρασμα που συνδέει το Νεπάλ με την Κίνα στην Κομιτεία Γυρών. Εκεί στα σύνορα, σαρωτικές πλημμύρες εξαφάνισαν σπίτια, δρόμους και γέφυρες μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Οι κατολισθήσεις και τα αρνητικά νερά του ποταμού Μποτεκόση ανάγκασαν εκατοντάδες να τρέχουν, να σωθούν σκαρφαλώνοντας σε πλαγιές. Εργάτες δίπλα στον ποταμό Τρισούλη σώζονται από το κύμα λάσπης για λίγα δευτερόλεπτα. Συνεργεία διάσωσης, εθελοντές και ο στρατός απεγκλωβίζουν ανθρώπους από τις λάσπες. Τους μεταφέρουν σε ασφαλές μέρος με ελικόπτερα. Δεκάδες οι νεκροί, εκατοντάδες αγνοούνται, ανάμεσά τους και τουρίστες.
0: Και με τη Λίδα Παπαδοπούλου θα δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ.
3: Οι αρχές του Νεπάλ κάνουν λόγο τουλάχιστον 95 νεκρούς, καθώς οι διασώστες δίνουν αγωνιώδη μάχη να εντοπίσουν επιζώντες ανάμεσα σε τόνους λάσπης. Βλέπουμε τις εικόνες καταστροφής. Περίπου, πέρα από τους 95 νεκρούς, περίπου 403 τουρίστες παραμένουν αγνοούμενοι, ανάμεσά τους 62 Λεπανέζοι, Νεπαλέζοι και 341 ξένοι υπήκοοι από 26 χώρες, μεταξύ άλλων από τις ΗΠΑ, την Ινδία, τη Μαλαισία, τη Βρετανία και την Αυστραλία. Η τεράστια κατολίσθηση, να πούμε, Αντριάννα, είχε θύματα και στην άλλη πλευρά των συνόρων. Τρεις άνθρωποι λοιπόν σκοτώθηκαν και άλλοι 265 αγνοούνται σε μεθοριακό πέρασμα στο Θιβέτ. Το Νεπάλ είναι δημοφιλής προορισμός για τους τουρίστες, για ορειβάτες, πεζοπόρους και για προσκυνητές, ειδικά αυτή την εποχή, εξού και υπάρχει τεράστια ανησυχία ότι ο ρυθμός των θυμάτων θα αυξηθεί.
0: Σε ευχαριστούμε. Στην επιβολή προστίμων σε επιχειρήσεις που είχαν προχωρήσει σε αυθαίρετες καταλήψεις παραλιών, προχώρησαν, Ράλλο Αλεξοπούλου, οι κτηματικές υπηρεσίες.
4: Και μιλάμε σε δημοφιλή νησιά και τουριστικούς προορισμούς. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση στη Ρόδο, όπου από ελέγχους που πραγματοποίησε η κτηματική υπηρεσία Δωδεκανήσων διαπιστώθηκε ότι στην παραλία Τσαμπίκα υπήρχε αυθαίρετη ουσιαστικά κατάληψη παραλίας, η σφράγιση και το πρόστιμο που επιβλήθηκε σε 5 καντίνες ανέρχεται σε 174.000 ευρώ. Πιο χαρακτηριστική η περίπτωση στην παραλία Anthony Queen Bay, στο Φαλιράκι επίσης της Ρόδου, όπου μετά από την καταγγελία συλλογικού φορέα, η κτηματική υπηρεσία προχώρησε σε 2 επιτόπιους ελέγχους. Αυτό λοιπόν το είχε ως αποτέλεσμα τη σφράγιση αλλά και την επιβολή προστίμου 37.000 ευρώ για ευθαίρετη επίσης. Επίσης, γιατί δεν υπήρχε μισθωτήριο για την παραχώρηση της παραλίας. Στην Καβάλα, σε επιχείρηση, επίσης χωρίς μισθωτήριο συμβόλαιο, επιπλήθηκε πρόστιμο 28.889 ευρώ. Στη Σκιάθο, επίσης, είχαμε πρόστιμα 44.000 ευρώ σε 4 επιχειρήσεις, αλλά και στην Κέρκυρα είχαμε τη σφράγιση, αλλά και πρόστιμα πάνω από 107.000 ευρώ σε 8 επιχειρήσεις. Εδώ ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε συνολικά σε 14.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στον Κωστή Κωνσταντίνου να δούμε τι προέκυψε από τη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον ηγέτη του ψευδοκράτους.
22: Καλησπέρα και από μένα. Ήταν μια συνάντηση χαμηλών προσδοκιών, ακριβώς λόγω των έντονων δηλώσεων που είχε κάνει προημερών ο Τιφάνε Χουρμάν, ο ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Ωστόσο, το αποτέλεσμα δεν ήταν κακό. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε ότι θα συνεχίσουμε στη βάση όσων ήθελε ή ζήτησε ο Γενικός Γραμματέας. Και αυτό που ουσιαστικά προκύπτει είναι πως οι ηγέτες θα βρίσκονται σε επαφή πολύ πιο συχνά, μία φορά την εβδομάδα και αν χρειαστεί περισσότερο, μέχρι που τα πράγματα να πάνε στην Γενική Συνέλευση των ΗΠΑ, εκεί όπου θα πάνε και οι δύο ηγέτες των δύο κοινοτήτων και θα δουν το Γενικό Γραμματέα των ΗΠΑ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Οριστική είναι η Συμφωνία Ελλάδας και Ιταλίας για δύο φρεγάτες. Στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη υπογράφεται η εφαρμοστική ρύθμιση ενισχύοντας το πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων που διαφυλάσσουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Σε μια αποφασιστική κίνηση ισχύως που στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα ναυτικής υπεροχής, η Ελλάδα θωρακίζει το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, βάζοντας στο πλωστάσιό της δύο ιταλικές φρεγάτες Μπεργαμίνη. Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει στη Ρώμη στις 8 Σεπτεμβρίου. Η απόκτηση των δύο φρεγατών ενισχύει ουσιαστικά την αεράμινα περιοχής του πολεμικού ναυτικού. Καθώς διαθέτουν το ίδιο αντιαεροπορικό σύστημα πυράβλων με τις φρεγάτες Μπελαρά, αναβαθμίζουν σημαντικά την επιχειρησιακή ισχύ του στόλου. Η απόκτηση των Μπεργαμίνη σε συνδυασμό με τις Μπελαρά και τον εξυγχρονισμό των φρεγατών ΜΕΚΟ δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων.
5: Θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας. Η απόκτηση των φρεγατών αυτών, σε συνέχεια των φρεγατών Μπελαρά, θα δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων.
1: Στο έγγραφο της συμφωνίας περιλαμβάνονται η αξία των δύο φρεγατών και το χρονοδιάγραμμα παράδοσης, με την πρώτη να αποδίδεται το πρώτο εξάμηνο του 2028. Έναν χρόνο αργότερα την ελληνική σημαία θα υψώσει και η δεύτερη. Σημαντική η εμπλοκή των ελληνικών ναυπηγείων στην υποστήριξη για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας των μονάδων και η μετέπειτα τεχνική υποστήριξη. Η πρόθεση επανέναρξης των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου πυροδοτεί νέο κύκλο τριβών. Η τουρκική πλευρά φέρεται να προβάλλει την απέτηση για προηγούμενη ενημέρωση σε κάθε δραστηριότητα που λαμβάνει η χώρα εντός των θαλάσσιων ζωνών, όπου και προβάλλει δικαιώματα. Η Ελλάδα θα κάνει ό,τι προβλέπεται, είναι το μήνυμα της κυβέρνησης.
6: Ο σχεδιασμός συνεχίζεται για το καλώδιο κανονικά. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι με βάση το διεθνές δίκαιο δεν απαιτείται άδεια. Αυτό είναι ευρωπαϊκό έργο, δεν είναι έργο ελληνικό ή κυπριακό-ισραηλινό. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αφήνει αναπάντητη καμία απολύτως πρόκληση.
5: Οι κανόνες του διεθνούς δικαίου της θάλασσας είναι ακόμα πιο σαφείς. Κύπρος, Ελλάδα και Γαλλία έχουν εκπεφρασμένη βούληση να προχωρήσει το έργο που είναι ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
1: Στην αυξανόμενη τουρκική προκλητικότητα, τις συχνές παραβιάσεις του ένα αερίου χώρου και την παράνομη εγκαθίδρυση θαλάσσιων πάρκων κατά παράβαση του δικαίου της θάλασσας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιορδανίας.
23: Ζούμε, κύριε πρόεδρε, σε μια ταραγμένη εποχή και είναι σημαντικό ότι κάποιες χώρες, ανάμεσα στις οποίες και οι δικές μας, η Ελλάδα και η Ιορδανία, εξακολουθούν να αποτελούν παράγοντες σταθερότητας.
1: Οι ελληνικές θέσεις θα παρουσιαστούν στο προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, ενώ ετοιμάζονται διπλωματικές ενέργειες προς Τουρκία και διεθνείς φορείς.
0: Αύριο δίνεται στην κυκλοφορία η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Η επέκταση μήκους περίπου 4,8 χιλιόμετρων περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς που αναμένεται να αλλάξουν σημαντικά τις μετακινήσεις στην πόλη. Η διαδρομή από τη Μίκρα μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης υπολογίζεται ότι θα διαρκεί περίπου 15 λεπτά.
24: Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, ο Υφυπουργός Νίκος Ταχιάος και η Δήμαρχος Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου, μαζί με τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, επιβιβάζονται στο μετρό της Καλαμαριάς μία μέρα πριν από την έναρξη λειτουργίας του. Στο σταθμό της Μίκρας, οι ετοιμασίες για την τελετή των εγγενείων από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις 9.30 το πρωί της Πέμπτης είναι πυρετώδης, ενώ έτοιμοι είναι και οι σταθμοί Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού και Νέα Κρίνη.
25: Το μετρό στη Θεσσαλονίκη είναι το πιο σύγχρονο μετρό στην Ελλάδα, ένα από τα πιο σύγχρονα μετρό στην Ευρώπη και εγώ θα τολμήσω να πω το πιο ωραίο μετρό το οποίο τουλάχιστον εγώ έχω επισκεφθεί.
26: Δεν είναι το μετρό της Καλαμαριάς, είναι πλέον το μετρό της Θεσσαλονίκης. Όλο είναι ένα ενιαίο δίκτυο.
25: Είναι το πιο σύγχρονο μετρό στην Ελλάδα, ένα από τα πιο σύγχρονα μετρό στην Ευρώπη και εγώ θα τολμήσω να πω το πιο ωραίο μετρό το οποίο τουλάχιστον εγώ έχω επισκεφθεί.
26: Δεν είναι το μετρό της Καλαμαριάς, είναι πλέον το μετρό.

0: την έχουμε σχεδόν έτοιμη και είμαστε σε επικοινωνία με τον ΟΣΕΔ. Θα αλλάξει όχι μόνο την κινητικότητα, αλλά Υπουργέ μου και την οικονομία της πόλης.
1: Το μετρό της Χαλαμαριάς αναμένεται να εξυπηρετεί περίπου 65.000 επιβάτες καθημερινά, αλλά και να μειώσει αισθητά την κίνηση των οχημάτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
2: Η αποτελεσματικότητα του μετρό της Χαλαμαριάς ακριθεί σε μεγάλο βαθμό από το έργο της διάνοιξης της Πόντου που εκκρεμούσε για δεκαετίες.
3: Τώρα κλείνουμε σήμερα το τελευταίο κεφάλαιο, τη τελευταία εκκρεμότητα, περίπου 7 εκατομμύρια, που είναι οι τελευταίες απαλωτριώσεις, και αυτή τη στιγμή τρέχει σύμβαση σε προσωπικό έλεγχο στο ελεγκτικό συνέδριο. Αυτή θα είναι η μεγάλη παρέμβαση που μαζί με το μετρό θα δημιουργήσει ένα άλλο Δήμο Καλαμαριάς, κυρίως όμως μια άλλη Θεσσαλονίκη.
2: Με την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης της Καλαμαριάς, ο επιβάτης θα μπορεί να μεταβεί από τη Μίκρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μέσα σε ένα τέταρτο και στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό σε περίπου 25 λεπτά.
4: Μπαρά συλλήψεων πραγματοποίησαν τα ανακριτικά κλιμάκια της πυροσβεστικής για εμπρησμού σε Αττική και Βόρεια Ελλάδα. Στο Εγάλεο, ένας υπήκοος Πακιστάν συνελήφθη από αυτοφόρο να βάζει διαδοχικές φωτιές με αναπτήρα, ενώ στην Καβάλα δύο αλλοδαποί οδηγήθηκαν στο αυτόφορο καθώς το όχημά τους λαμπάδιασε και οι φλόγες επεκτάθηκαν σε δασική έκταση.
5: Το βράδυ της Τρίτης στο Εγάλεο σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία όταν ξέσπασαν διαφορετικές εστίες φωτιάς σε πρανές οδού και ξερά χόρτα.
6: Όχι μία, όχι δύο, αλλά τέσσερις ανεξάρτητες εστίες φωτιάς προκάλεσε με τη χρήση αναπτήρα χθες το βράδυ ένας αλλοδαπός υπήκος Πακιστάν στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισού με τη λεωφόρα Αθηνών όπου και βρισκόμαστε.
5: Η άμεση επέμβαση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, αξιοποιώντας τα στοιχεία από το σημείο του συμβάντος, έφτασε στα ίχνη του άνδρα.
7: Ο άντρας συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα του εμπρησμού από πρόθεση και πλέον είναι αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη.
5: Στην Καβάλα, στο Δήμο Παγκαίου, τα ανακριτικά κλιμάκια προχώρησαν στη σύλληψη μιας 37χρονης και ενός 39χρονου, καθώς το αυτοκίνητό του έπιασε φωτιά και οι φλόγες επεκτάθηκαν σε δασική έκταση. Από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα έχουν επιβληθεί συνολικά 741 πρόστιμα άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και 314 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου.
8: Κάναμε μια προσπάθεια να μειώσουμε τις πυρκαγιές. Μέχρι σήμερα μετράμε 3.083 πυρκαγιές από την έναρξη της αντιπυρικής. Οι 830 είναι μόνο μέσα στον Αύγουστο. Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός πυρκαγιών. Συγκριτικά βέβαια με τα προηγούμενα έτη, να πω ότι έχουμε μια μείωση της τάξης του 20%.
5: Από τα 314 άτομα που συνελήφθησαν, οι 279 έβαλαν φωτιά από αμέλεια και οι 35 από πρόθεση.
4: Τις επόμενες δύο μέρες αυξάνονται οι άνεμοι, με αποτέλεσμα να αυξάνεται και ο κίνδυνος για πυρκαγιές. Και είναι μαζί μας ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Αμανουήλ για να δούμε πρώτα απ' όλα τον χάρτη επικινδυνότητας.
9: Ακριβώς έτσι είναι. Πάμε να δούμε λοιπόν το χάρτη για την αυριανή ημέρα. Έχουμε πορτοκαλί συναγερμό επίπεδο 4, μεγάλη, πολύ μεγάλη επικινδυνότητα σε Αττική, Νότια Εύβοια, Χίο, Σάμο, Κο, Κυκλάδες και Κρήτη. Mm-hmm. Πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν σε αυτές τις περιοχές και από εκεί και πέρα βλέπουμε και ένα μεγάλο κομμάτι της κεντρικής και νότιας χώρας, αλλά και η Θράκη να είναι σε κίτρινο, mm-hmm. συναγερμό δηλαδή επίπεδο 3. Mm-hmm. Πολύ μεγάλη προσοχή και αύριο και τις επόμενες μέρες.
4: Και είναι επικίνδυνο το κοκτέιλ για αύριο, γιατί θα έχουμε και μποφόρο, θα έχουμε και τις υψηλές θερμοκρασίες. Μπορούμε να δούμε ποιες περιοχές θα βρεθούν.
9: Έχουν προηγηθεί ήδη τις προηγούμενες μέρες πολύ υψηλές θερμοκρασίες, mm-hmm. ξηρασία. Και θα έρθουν και οι άνεμοι να κάνουν ένα πολύ δύσκολο κοκτέιλ, οπότε γι' αυτό και θέλει πολύ προσοχή. Αύριο τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι θα ενισχυθούν στα 7 μποφόροι βοριάδες στο Αιγαίο και από εκεί και πέρα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε μεγάλο κομμάτι της χώρας, δηλαδή όλη η ανατολική και νότια υπηρετική χώρα που και σήμερα είχε 40. Να. Αλλά αύριο και η δυτική χώρα θα ανεβάσει λίγο θερμοκρασία, αναμένεται να έχουμε πάρα πολύ ζέστη.
4: Και μεθαύριο.
9: Παρασκευή τώρα ενισχύεται λίγο ακόμα το Μελτέμι στο Αιγαίο, θα φτάνει τοπικά και τα 8 μποφόρ. Αυτό για τη θερμοκρασία είναι καλό για τη Βόρεια Ελλάδα και την Ανατολική Υπηρετική χώρα. Θα έχουμε μία μικρή πτώση, 1-2 κάπου και 3 βαθμούς, αλλά αντίθετα στη Δυτική Ελλάδα θα έχουμε άνοδο από τους 36-37 που ήμασταν σήμερα, θα φτάσουμε τους 38-40. Και αυτό είναι κάτι που θα το δούμε και το Σάββατο, το οποίο σημαίνει ότι μεγάλη θα είναι η θερμοκρασία και ο καύσωνας στη Δυτική Ελλάδα και Σάββατο και Κυριακή θα έχουμε μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά, μία μικρή ανακούφιση σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα.
4: Μία μικρή ανάσα δροσιάς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Άφαντος παραμένει ο Ισπανός επιχειρηματίας, ο οποίος

0: Έπεσε στη θάλασσα από ιστιοφόρο πριν από 8 μέρες, ανοιχτά της Πύλου. Ωστόσο, ο γιος του δήλωσε στην Ελπαΐς ότι η οικογένεια δεν έχει χάσει τις ελπίδες της. Η σύζυγος του αγνοούμενου, που δεν διαφώτισε την υπόθεση με την κατάθεσή της, βρίσκεται στην Ισπανία και δέχεται ψυχολογική υποστήριξη. Οι λιγοστές πληροφορίες για την έρευνα των Ιταλικών αρχών φτάνουν στην οικογένεια του Ισπανού επιχειρηματία μέσω της Ισπανικής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Διάσωσης, δηλώνει ο γιος του, ο οποίος πιστεύει ότι υπάρχουν ακόμα ελπίδες.
1: Μας είπαν ότι χθες έκαναν έρευνες 4 φορές και ότι θα μας ενημερώνουν κάθε 12 ώρες. Η θεία μου πήγε στο Ισπανικό Προξενείο στη Ρώμη για να μάθει ποια πρωτόκολλα έχουν ενεργοποιηθεί.
0: Μοναδική αυτόπτης μάρτυρας, η σύζυγός του, η οποία φέρεται να υποστήριξε ότι ο 66χρονος Ισπανός έπιασε έναν τόνο και κατά την προσπάθειά του να τον καθαρίσει, γλίστρησε από τα αίματα του ψαριού και έπεσε στη θάλασσα.
2: Cuando mi madre ya estaba dentro, escuchó Menchu, Menchu, apaga el motor, tal, no sé qué, y ahí es cuando.
0: Η γυναίκα σοκαρισμένη, ενώ διέθετε δίπλωμα χειριστή, δεν κατάφερε να ακινητοποιήσει το σκάφος. Ειδοποίησε τις αρχές 3 ημέρες μετά, καθώς όπως υποστήριξε δεν είχε σήμα στο τηλέφωνό της. Ο γιος της, μιλώντας στα ισπανικά μέσα, εκτιμά ότι παρότι το ζευγάρι γνώριζε και ακολουθούσε τα τελευταία χρόνια τη συγκεκριμένη διαδρομή από την Ιταλία στην Ελλάδα, ήταν η πρώτη φορά που ταξίδευαν με το συγκεκριμένο καταμαράν και η μητέρα του δεν μπόρεσε να το χειριστεί. Το σκάφος είχε αποπλέψει από τις Σιρακούσες. Εντοπίστηκε με επιβάτητα τη σύζυγο του επιχειρηματία 18 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Πύλου. Μεταξύ των ερωτημάτων είναι αν η γυναίκα μπορούσε να κινητοποιήσει το σκάφος, αλλά και η πορεία του καταμαράν σε μια περιοχή με θαλάσσια ρεύματα.
3: Στα κατεχόμενα της Κύπρου εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 43χρονος Ρώσος Αλεξέη Σόκπα, ο οποίος αναζητείται από τις ελληνικές αρχές για τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη στο Νέο Κόσμο τον Ιανουάριο του 2024. Ήδη αναζητείται η φόρμουλα για να εκδοθεί στην Ελλάδα, καθώς η χώρα μας δεν αναγνωρίζει το ψευδοκράτος και επομένως δεν μπορεί να υποβάλει επίσημο αίτημα.
1: Αυτός είναι ο 43χρονος Αλεξέη Σόκπα από τη Ρωσία, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης για τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη στον Νέο Κόσμο. Η σύλληψη του έγινε στην κατεχόμενη Κύπρο και συγκεκριμένα στον Άγιο Αμβρόσιο Κερίνιας, όπου φέρεται να είχε περάσει παράνομα. Το αρχικό ένταλμα σύλληψης που έγινε στη συνέχεια διεθνές είχε εκδοθεί από τις ελληνικές δικαστικές αρχές στην αρχή του καλοκαιριού. Στη συνέχεια, με εισαγγελική διάταξη, δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία της ταυτότητάς του και η φωτογραφία του. Σύμφωνα με έγκυρες αστυνομικές πηγές, ο 43χρονος φέρεται να έχει ταυτοποιηθεί ως ο βασικός εκτελεστής του 44χρονου Βαγγέλη Ζαμπούνη ή Ζαμπών, δολοφονία που έγινε τον Ιανουάριο του 2024 στο Νέο Κόσμο. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο Ρώσος είναι ο κουκουλοφόρος που πλησιάζει με το καλάσνικοφ την πόρτα του θωρακισμένου οχήματος που οδηγούσε ο Ζαμπούνης και αρχίζει να πυροβολεί. Άδειασε την πρώτη γεμιστήρα, έβαλε δεύτερη, συνέχισε να πυροβολεί και στη συνέχεια άνοιξε την πόρτα και με πιστόλι ρίχνει τη χαριστική βολή στο θύμα. Συνεργός του έχει πυροβολήσει με καλάσνικοφ από την άλλη πλευρά του αυτοκινήτου. Η εκτέλεση του Ζαμπών ήταν ακόμη ένας κρίκος στην αλυσίδα των δολοφονιών που αποδίδονται στη διαμάχη ανάμεσα στη ρωσόφωνη μαφία του διαβόητου Έντιπ, ο οποίος συνελήφθη πρόσφατα στο Ντουμπάι, και σε μέλη της Greek Mafia που ανέπτυξαν δράση στην παραγωγή και διακίνηση λαθρέων τσιγάρων. Ο 43χρονος Σόκπα, σύμφωνα με πληροφορίες του Red News, ανήκει σε τριμελή ομάδα πληρωμένων δολοφόνων της ρωσόφωνης μαφίας, από την οποία ένα μέλος έχει καταδικαστεί σε ισόβια για 2 δολοφονίες μελών της Greek Mafia και το τρίτο άτομο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται σε Ελλάδα και εξωτερικό.
3: Φρένο στις φήμες για το τι έκανε ο διευθυντής της CIA στη Μόσχα, έβαλε Ελένα Αργύρη, ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος.
4: Και χαρακτήρισε αυτό το ταξίδι επίσκεψη ρουτίνας, έτσι είπε ο πρόεδρος Τραμπ. Μπορεί να προκύψει κάτι από αυτό το ταξίδι, πρόσθεσε, αλλά δεν έδωσε, Ανδριάνα, περισσότερες λεπτομέρειες ούτε για το τι συζητήθηκε, ούτε για το ποιους σε συνάντησε. Γενικά, πρέπει να σας πω ότι όλες οι πτυχές της επίσκεψης αυτής εξακολουθούν να καλύπτονται από μυστήριο. Ο Τραμπ διέψευσε όλες τις φήμες που κυκλοφορούν και θέλουν τον Ράντκλιφ να πήγε εκεί για να πείσει τον Πούτιν να μην επιτεθεί στην Βρετανία, να μην παραβιάσει τις κυρώσεις του Ιράν και να μην δοκιμάσει τη συνοχή του ΝΑΤΟ. Το Κρεμλίνο από την πλευρά του ανέφερε ότι ο Ράτκλιφ δεν συναντήθηκε με τον Πούτιν, είχε απλώς επαφές με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών και δήλωσε επίσης ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί τι αντίκτυπο μπορεί να έχει αυτή η συνάντηση, αυτή η επίσκεψη στην προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων των δύο χωρών. Πρέπει να σας πω ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημο σχόλιο για την επίσκεψη Ράτκλιφ στη Ρωσία, ούτε από τη CIA, ούτε από το Λευκό Οίκο, ούτε από το Πεντάγωνο.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένα. Κορύφωση των περιστατικών του ιού του Δυτικού Νείλου περιμένουν οι υγειονομικές αρχές τις επόμενες δύο εβδομάδες. Η Αττική εξακολουθεί να έχει τα περισσότερα κρούσματα, με τους ψεκασμούς στους βεβαρημένους δήμους να εντείνονται.
5: Στην Παλίνη, έναν από τους δήμους που έχει εδώ και μέρες αρκετά επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, συνεχίζονται οι δράσεις κατά πολέμησης των κουνουπιών.
6: Έχουμε εντείνει στους ψεκασμούς, έχουμε δημιουργήσει ένα ψηφιακό χάρτη επικινδυνότητας από τα φρέατιά μας, όπου εκεί πέρα γίνεται συνεχής επανελεγχός. Ελέγχουμε συνέχεια τα στριβάνια μας.
7: Πίσω μου βλέπετε κλιμάκια τα οποία πραγματοποιούν προνυμφοκτονίες στα στάσιμα νερά των φρεατίων.
5: Στο Δήμο Παλίνης υπάρχει ακόμα και ειδικό μηχάνημα παγίδευσης των φιλικών κουνουπιών που αναπαράγονται.
8: Κρύβουμε σε ένα σκιερό σημείο τη συγκεκριμένη παγίδα για 24 ώρες. Έχει διαθέτει μια ειδική φερομόνη που προσελκύει τα θηλυκά κουνούπια. Σαν πρώτη ματιά βλέπουμε ότι περισσότερα κουνούπια τίγρης υπήρξαν εντός της παγίδας. Λιγότερο από το κοινό κουνούπι κούλεξ, που είναι αυτό που μας ενδιαφέρει για τον ιό του Δυτικού Νείλου.
5: Ψεκασμοί έγιναν τη νύχτα και στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού, όπου υπήρξε κρούσμα.
9: Συνεργεία του Δήμου προβαίνουν σε ακμεοκτονία στις 3 τα ξημερώματα σε ακτίνα 300 μέτρων μετά τον εντοπισμό νέου κρούσματος στην περιοχή.
5: Τα κρούσματα αλλά και οι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου παρουσιάζουν αύξηση. Ωστόσο, δεν υπάρχει πίεση στα νοσοκομεία από τις νοσηλίες, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας.
10: Είναι αυξημένο σε σχέση με τα πρόσφατα προηγούμενα χρόνια. Είναι πολύ χαμηλότερα από ό,τι στην έξαρση που είχαμε το 2018. Πίεση μεγάλη στα νοσοκομεία φυσικά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού. Έχουμε περισσότερο θανάτους από πέρσι.
5: Τα κρούσματα φέτος είναι τριπλάσια σε σχέση με πέρσι την ίδια περίοδο.
3: Και Σμαράγδα Γορογιάννη, στοιχεία για την εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας υπάρχουν, είναι νεότερα και τα έχει συγκεντρώσει.
11: Ναι, Αντριάννα, από λεπτό σε λεπτό περιμένουμε τη νέα εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΗ για την κατάσταση, την επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα. Προς το παρόν θα μείνουμε σε κάποιους αριθμούς που έδωσε νωρίτερα ο Υφυπουργός Υγείας, ο Μάριος Θεμιστοκλέους. Μέχρι το μεσημέρι, λοιπόν, 213 είναι τα επιβεβαιωμένα περιστατικά στη χώρα μας. Έχουμε, λοιπόν, αύξηση των κρουσμάτων. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν 157. Έχουμε 56 νέα κρούσματα μέσα σε μία εβδομάδα. Επίσης, οι άνθρωποι που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία είναι 69. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν 42. Βλέπουμε και εδώ μια σημαντική αύξηση. Πράγμα. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει αύξηση και στον αριθμό των θανάτων. Βρισκόμαστε στην κορύφωση του επιδημικού κύματος για φέτος, Αντριάννα, στη χώρα μας. Είναι αναμενόμενη αυτή η αύξηση σύμφωνα με τους ειδικούς. Περιμένουμε, λοιπόν, να δούμε τα επίσημα στοιχεία για να δούμε πώς κατανέμεται στους δήμους της χώρας μας αυτή η αύξηση των κρουσμάτων. Ξέρουμε ότι ήδη κυκλοφορεί ο ιός σε τουλάχιστον 39 δήμους, ενώ υπάρχουν και άλλοι δήμοι που είναι πολύ υψηλού κινδύνου για εκδήλωση κρουσμάτων. Αναμένουμε, λοιπόν, από λεπτό σε λεπτό τα επίσημα στοιχεία.
3: Σμαράγδα Γορογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν αναμονή της ανακοίνωσης του μεταβατικού σχεδίου Ιράν και Ομάν για το νέο προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, αλλά και την κοινή επιχείρηση από ναρκοθέτησης της περιοχής, άγνωστο παραμένει εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμφωνήσουν, την ώρα που η οικονομική πίεση εναντίον της Τεχεράνης συνεχίζεται και ενώ πλέον η Σαούντι Αράμκο παραδίδει πετρέλαιο εκτός Ορμούς για την ασιατική αγορά.
5: Με την ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς να παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη, η Σαουδική Αραβία χρησιμοποιεί εναλλακτικές οδούς για την εξαγωγή του πετρελαίου της. Η εταιρεία Aramco μεταφορτώνει το πετρέλαιο από πλοίο σε πλοίο ανοιχτά του λιμανιού Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή στα ανοιχτά του Σοχάρ στο Ομάν, από όπου τις τελευταίες μέρες αναχώρησαν δύο σούπερ τάνκερ με 4 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου με προορισμό την Κίνα.
12: Riyadh is joining what is called the Dark Hormuz trade. This includes ship-to-ship crew transfers in the open seas. The dark trade also includes using ports in the UAE and Oman. That's it outside the Strait of Hormuz.
5: Οι Ιρανοί αξιωματούχοι δηλώνουν εντωμεταξύ ότι οι Ιράν και Ομάν βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία για τη διαχείριση των στενών ως ένα πρώτο βήμα για την αποκλιμάκωση της έντασης. Το σχέδιο προβλέπει την προσωρινή χρήση της διαδρομής μέσω Ιράν, που αποτυπώνεται στο χάρτη με μοβ χρώμα, και για την είσοδο και για την έξοδο από τα στενά, και περιορισμένη χρήση ή κατάργηση της διαδρομής μέσω Ομάν, που αποτυπώνεται με πράσινο χρώμα. Η συμφωνία, που δεν έχει οριστικοποιηθεί και δεν είναι βέβαιο ότι θα γίνει αποδεκτή από την Ουάσιγκτον, απαγορεύει τη διέλευση όλων των πολεμικών πλοίων.
13: خب نام این رو گذاشتیم موقت که تا در واقع اگر این تفاهم با عمان اجرایی بشود باید به مدت 30 تا 60 روز با عمان مذاکرات بکنیم از جمله اینکه مسیر دائمی و پایدار رو هم با هم تفاهم بکنیم که این رو جایگزین همون مسیر رو تقریبا 58 ساله بکنیم.
5: Και ενώ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο φέρεται να ενημέρωσε προσφάτως εταίρους της Ουάσιγκτον ότι στην παρούσα φάση οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προχωρήσουν σε νέες επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης, αλλά θα εστιάσουν στην οικονομική πίεση, ο Ιρανός Πρόεδρος Πεζεσκιάν επανέλαβε ότι οι νέες αμερικανικές κυρώσεις δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσμα.
3: Βαρύ πένθος στο Πακιστάν μετά τη μεγάλη φωτιά στη μονάδα νεογνών στο κρατικό νοσοκομείο του Ισλαμαμπάτ, που οδήγησε στον θάνατο 14 βρέφη. Έξω από το κτίριο, δεκάδες γονείς περιμένουν μια επίσημη ενημέρωση από τις αρχές, ενώ και ο πρωθυπουργός της χώρας ζήτησε την άμεση διαλεύκανση της τραγωδίας.
14: Ανίποτη τραγωδία στο Πακιστάν. Πυρκαγιά στο μευτήριο δημόσιου νοσοκομείου άφησε νεκρά νεογνά. Καπνισμένη μαύρη τύχη, σπασμένα παράθυρα και λιωμένες κούνιες. Η εικόνα στο εσωτερικό της μονάδας νεογνών αποτυπώνει το μέγεθος καταστροφής. Οι διασώστες έδωσαν μάχη με τον χρόνο για να σώσουν τα νεογνά, τα περισσότερα εκ των οποίων δεν τα κατάφεραν. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα ενός πυροσβέστη που κατεβαίνει με σκάλα διάσωσης κρατώντας ένα βρέφος στην αγκαλιά του. Η φωτιά επεκτάθηκε στη μονάδα νεογνών στον τρίτο όροφο του κτηρίου, με τις έρευνες έως τώρα να δείχνουν ως αιτία την έκρηξη σε κλιματιστικό. Έξω από το κτίριο, δεκάδες γονείς οι απόγνωσοι περιμένουν απαντήσεις.
15: جان کی بازی ہارے یہاں پہ انکوائری کمیٹی تشکیل دی ہے اس میں ہی معلوم ہوگا کہ کیا یہ بچے جلس کر جہاں باق ہوئے یہ بچے دم گھٹنے سے جہاں باق ہوئے انکوائری کمیٹی جو ہے وہ یہ بھی تعین کرے گی کہ یہ ایم سی ایچ وارڈ تھی یا یہ نرسری تھی تاہم ابھی تک جو اسپتال انتظامیہ ہے.
14: Ο Πακιστανός Πρωθυπουργός ζήτησε να ξεκρυπωθούν άμεσα τα αίτια της πιο φωνικής πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει στα νοσοκομεία της χώρας τα τελευταία χρόνια.
3: Πάμε ξανά στη Λίδα Παπαδοπούλου, γιατί έχουμε νεότερο απολογισμό για τους νεκρούς στο Νεπάλ μετά από τις φωνικές κατολιστήσεις.
5: Λέγαμε προηγουμένως στα Τριάννα ότι υπήρχε ανησυχία για αύξηση του αριθμού των θυμάτων. Επιβεβαιώνεται τώρα από τις αρχές του Νεπάλ που κάνουν λόγο για 157 νεκρούς. Για 95 μιλούσαμε πριν από λίγη ώρα. Προσθέτοντας και τους 3 νεκρούς από την πλευρά του Θιβέτ, μέχρι στιγμής ο συνολικός απολογισμός των νεκρών φτάνει τους 160 νεκρούς. Ενώ οι αγνοούμενοι, να θυμίσουμε, είναι εκατοντάδες, ξεπερνούν τους 600.
3: Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα, γιατί τελικώς με εξοδικαστικό συμβιβασμό λυγεί η δίκη εναντίον της ΜΕΤΑ, που κατηγορείται από 29 πολιτείες ότι σκόπιμα δημιουργούσε εθιστικές πλατφόρμες και ο στόχος της ήταν επίσης πολύ συγκεκριμένος, ήταν οι ανήλικοι χρήστες.
5: Η ΜΕΤΑ λοιπόν κατέληξε σε εξοδικαστικό συμβιβασμό με τους εισαγγελείς, συμφωνώντας να καταβάλει αποζημιώσεις έως 16,68 δισεκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει όλες τις αγωγές εναντίον της. Βάσει των εγγράφων λοιπόν του σχετικού διακανονισμού, η εταιρεία δεν παραδέχεται την ενοχή της. Δεν αναγνωρίζει δηλαδή ότι το Facebook και το Instagram λειτουργούν με τρόπο που προκαλεί εθισμό και βλάπτει την ψυχική υγεία των παιδιών. Δεσμεύεται όμως να κάνει σημαντικές αλλαγές στη χρήση των εφαρμογών της από εφήβους. Μεταξύ άλλων, δεσμεύεται για όρια στην καθημερινή χρήση, συγκεκριμένες ώρες δηλαδή, καθώς και μπλόκο στην χρήση της από εφήβους στη διάρκεια της νύχτας. Όπως επίσης και περισσότερες ασφαλιστικές δικλείδες για περιορισμό της πρόσβασης ή ακόμα και πρόληψη της πρόσβασης από μικρά παιδιά.
3: Σε ευχαριστούμε. Στη Βρετανία επέστρεψαν σήμερα για να μείνουν ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγαν μαζί με τα δύο τους παιδιά, 6 χρόνια μετά την παρέτησή τους, Ευδοξία Λιμπέρη, από τα βασιλικά τους καθήκοντα. Εντάξει, θύελα δημοσιεύσεων, δημοσιευμάτων. κομμάτων και είμαστε ακόμα στην πρώτη μέρα της επιστροφής.
16: Ναι, ακριβώς. Είναι ουσιαστικά η αρχή ενός νέου κεφαλαίου για το Χάρι και τη Μέγκαν που έφτασαν σήμερα στο αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ με ιδιωτική πτήση από την Καλιφόρνια μαζί με τον 7χρονο Άρτσι και την 5χρονη Λίλιμπετ, τα παιδιά τους. Η νέα τους βάση θεωρείται ότι βρίσκεται στα Cotswolds, είναι μια, στην αγγλική εξοχή, είναι μια περιοχή μεταξύ της Οξφόρδης και του Μπέρμιγχαμ, κοντά σε φίλους και συγγενείς, όπως λέει το ρεπορτάζ.
3: Θα μου επιτρέψετε να σε διακόψω για να πω ότι παρακολουθούμε τα πλάνα αρχείου, διότι δεν υπάρχει πλάνο από την άφηξή του. Και από την άφηξή τους, και αυτό είναι σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, καθώς έχουν ζητήσει να μην υπάρχει και τηλεοπτική κάλυψη, φωτογράφοι, ακόμα και στο σχολείο που θα πηγαίνουν τα παιδιά και βεβαίως και στο σπίτι που θα ζει η οικογένεια.
16: Ναι, το που θα ζουν, σε ποιο σχολείο θα πηγαίνουν τα παιδιά, κρατιούνται μυστικά όλα αυτά για λόγους ιδιωτικότητας και ασφάλειας. Τα δύο παιδιά έχουν ήδη εγγραφεί σε σχολείο της περιοχής και ξεκινούν τα μαθήματά τους την ερχόμενη εβδομάδα. Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση, στην απόφαση να επιστρέψει η οικογένεια έπαιξε το φετινό καλοκαίρι, όπως λένε αυτοί που έχουν περισσότερη πρόσβαση στο παλάτι. Η οικογένεια πέρασε χρόνο στη Βρετανία και την Πορτογαλία, όπου έχουν και εκεί ένα εξοχικό, και κυρίως στο Highgrove. Το Highgrove είναι το πατρικό του Χάρη, μαζί με τον βασιλιά Κάρολο, τον παππού των παιδιών. Και αυτή η επανασύνδεση λοιπόν παππού και γονιών φαίνεται ότι έγειρε την πλάστιγκα υπέρ της επιστροφής. Ο Χάρη άλλωστε γνωρίζει καλά αυτή την περιοχή. Στο βιβλίο του Spare είχε γράψει πόσο είχε αγαπήσει με τη Μέγαν τη ζωή στην εξοχή στα περίχωρα της Οξφόρδης το 2018, κυρίως για την ησυχία αλλά και την απουσία, αυτό που είπε τον παπαράτσι. Mm-hmm. Από το παλάτι πάντως σήμερα απόλυτη ψυχραιμία, απόλυτη σιωπή, καμία επισημή ανακοίνωση για την επιστροφή, και το μήνυμα από βασιλικούς κύκλους είναι business as usual, δηλαδή στη δουλειά μας εμείς, όποια επαφή υπάρχει με το ζεύγος θα υπάρχει σαφής διάθεση να παραμείνει ιδιωτική. Ο Χάρης σίγουρα αναμένεται να αυξήσει τώρα τις φιλανθρωπικές του δραστηριότητες, θα τον βλέπουμε συχνά, όλοι λένε, ενώ η Μέγκαν συνεχίζει το lifestyle brand της, έχει μια εταιρεία όπου φτιάχνει και μαρμελάδες και είναι ιδιαίτερα προσοδοφόρα για αυτήν, αλλά υπάρχουν και αναφορές που λένε θα γυρίσει στην υποκριτική σε ένα serial συγκεκριμένα που σκηνοθετεί ο Γκάι Ρίτσι, ο πρώην σύζυγος της Μαντόνα και πατέρας του παιδιού της.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ευδοξία. Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχονται τα 13 συνολικά έργα αστικής και περιβαλλοντικής ανάπλασης στην Αττική. Οι παρεμβάσεις αφορούν μεταξύ άλλων αναπλάσεις πάρκων, δημιουργία χώρων πρασίνου, πεζοδρόμια και διαδρομές περιπάτου, χώρους άθλησης και αναψυχής.
17: Η ανάπλαση του θεάτρου Βράχων και των αθλητικών εγκαταστάσεων που το περιβάλλουν και η ανάδειξη της μαραθώνιας διαδρομής προκειμένου να υποδεχτεί το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα μαραθωνίου το 2030 είναι κάποια από τα 13 συνολικά έργα αστικής ανάπλασης της Αττικής που έκλεισαν τη χρηματοδότησή τους και περνάνε σε τροχιά υλοποίησης.
18: Η ζωή στην πόλη αλλάζει όταν αλλάζει η ποιότητα ζωής των πολιτών καθημερινά. 13 δήμοι, 60 εκατομμύρια ευρώ. Για να βοηθήσουμε τους Δήμους σε ολόκληρη την Αττική να κάνουν πιο πράσινες τις γειτονιές τους.
19: Ανακοινώνουμε ένα από τα μεγαλύτερα πράσινα προγράμματα σε συνεργασία με το Υπουργείο μας που αφορούν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση συγκεκριμένων γειτονιών της Αττικής. Και έχει ορίζοντα εκτέλεσης από το Σεπτέμβριο του 26 έως το Δεκέμβριο του 28.
17: Το σχέδιο περιλαμβάνει κατασκευές και αναπλάσεις πλατιών και πάρκων, δεντροφυτεύσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις και ποδηλατόδρομους σε 13 δήμους, τους πρώτους που κατέθεσαν ολοκληρωμένες προτάσεις. Από την Ελευσίνα μέχρι την Ηλιούπολη, τη Μεταμόρφωση, το Χαλάνδρι και το Πικέρμι.
18: Το οικογενειακό πάρκο στο ελληνικό Αργυρούπολη θα γίνει ένας σύγχρονος χώρος για την οικογένεια, την αναψυχή και την προσβασιμότητα. Το εμβληματικό θέατρο Βράχων στους δήμους Βύρωνα και Δάφνη Σιμητού θα αναδειχθεί και θα αναβαθμιστεί.
19: Πάνω σε αυτό θα χτίσουμε και τον επόμενο σχεδιασμό. Θα αρχίσουμε να ενώνουμε τις γειτονίες μέσα από πράσινες διαδρομές.
17: Οι πράσινες ανάσες έρχονται να συμπληρώσουν το πρόγραμμα 64 έργων ενίσχυσης του πρασίνου και των αστικών υποδομών που τρέχει η Περιφερειατικής με προϋπολογισμό 311 εκατομμύρια ευρώ.
3: Μία από τις πιο λαμπερές και επιδραστικές προσωπικότητες της παγκόσμιας μουσικής, η θρυλική Ντόλι Πάρτον, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών μετά από μία σύντομη αλλά σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Η βασίλισσα της Κάντρι αφήνει πίσω της μία σπουδαία μουσική και φιλανθρωπική παρακαταθήκη, αλλά και εκατομμύρια θαυμαστών.
20: Τα όρη του Ανατολικού Τενεσίου στην κορυφή της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, η ζωή της Ντόλι Πάρτον μοιάζει με σενάριο χολιγουντιανής ταινίας. Ήταν ένα από τα 12 παιδιά πάμπτωχης αγροτικής οικογένειας. Άρχισε να γράφει τραγούδια σε ηλικία μόλις 6 ετών, ενώ στα 13 της έκανε την πρώτη της ηχογράφηση.
21: First song I ever wrote was about a little cob doll, because we didn't have store bought toys.
22: Don't try to cry.
20: Το 1967 κυκλοφόρησε το παρθενικό της άλμπουμ και έτσι ξεκίνησε μια καριέρα που θα διαρκούσε 6 δεκαετίες.
23: Are you offended by the dumb blonde jokes?
24: No, why would I be offended by dumb blonde jokes? I know I'm not dumb and we know I'm not blonde.
20: Έγραψε περισσότερα από 3.000 τραγούδια και πούλησε παγκοσμίως πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους, κατακτώντας μια θέση ανάμεσα στις εμπορικότερες γυναίκες καλλιτέχνηδες όλων των εποχών.
24: I've just been blessed that I got to see my Smoky Mountain dreams come true. I wanted to be a singer and a writer. I wanted to be loved. I wanted to travel all over the world.
20: Οι μεγάλες της επιτυχίες όπως το Τζολίν, το 9 to 5 και φυσικά το I Will Always Love You, που έγραψε και ηχογράφησε η ίδια το 1973, κάνοντας το παγκόσμια επιτυχία, για να το ερμηνεύσει 19 χρόνια αργότερα η Whitney Houston για την ταινία Ο Σωματοφύλακας. Πέρα από τη μουσική, η Ντόλι Πάρτον πρωταγωνίστησε στον κινηματογράφο, δημιούργησε το θεματικό πάρκο Ντόλιγουντ και αφιέρωσε μέρος της περιουσίας της και της επιρροής της σε φιλανθρωπικές δράσεις, ιδιαίτερα για τα παιδιά και την παιδεία, προσφέροντας 150 εκατομμύρια βιβλία σε παιδιά, ενώ είχε συμβάλει οικονομικά στην έρευνα για το εμβόλιο κατά της COVID-19.
24: I've had my hard times, I've had my ups and downs, but all in all, I wouldn't change a thing.
20: Ακόμη και στα τελευταία χρόνια της ζωής της, συνέχισε να δημιουργεί. Το 2023 κυκλοφόρησε το πρώτο της rock album.
25: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ραντεβού με τα αστέρια έχει απόψε η ΑΕΚ, η οποία διεκδικεί την πρόκρισή της στη League Phase του Champions League, υποδεχόμενη σε λίγα λεπτά τη Λεύσκη στη ρεβάνς του 0-0 της Σόφιας. Απευθεία σύνδεση με τη Νέα Φιλαδέλφια και θα συναντήσουμε τον καλό συνάδελφο Μήτο Θοδωσίου, που θα μας δώσει το κλίμα των τελευταίων λεπτών λίγο πριν την έξω αγώνα, αλλά και τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Καλησπέρα Μήτο.
26: Καλησπέρα Νίκο. Το σεντόνι του Champions League έχει απλωθεί ήδη στον αγωνιστικό χώρο της Allwyn Arena και η ΑΕΚ φιλοδοξεί να το κονίσει αρκετές φορές φέτος, μπαίνοντας στη League Phase, στην ελίτ δηλαδή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Κόντρα στη Λεύσκη Σόφια θα ψάξει τη νίκη πρόκριση λοιπόν, έχοντας σύμμαχο τον κόσμο της. Είναι κατάμεστο το γήπεδο, 32.000 φίλοι της Ένωσης, ανάμεσά τους και περίπου 1.500 οπαδοί της βουλγαρικής ομάδας. Ένας παλιός γνώριμος βρίσκεται επίσης στις εξέδρες, ο Πορτογάλος τεχνικός Φερνάντο Σάντος. Όσον αφορά τα αγωνιστικά πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς, δεν έχει εκπλήξει σε ενδεκάδα. 4-4-2 η διάταξη με το Στρακόσια τερματοφύλακα. Στην άμυνα Ρότα δεξιά, Πήλιος αριστερά. Στο κέντρο της άμυνας Μουκουντή και Ρέλβα. Στα χαφ Κάιρινεν και Μαρίν. Δεξιά ο Μάγερ, αριστερά ο Κοϊτά και στην επίθεση το δίδυμο Γιώβιτς και Βάργα.
25: Ευχαριστούμε πολύ Μίλτο, καλή δουλειά στη συνέχεια. Αύριο ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών κυπέλων τρεις ελληνικές ομάδες. Ο Όφι αγωνίζεται στη Σόφια με τη ΤΖΕΣΚΑ στις 9, στη ρεβάνς του 3-0 του Ηρακλείου. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται ήδη στην Τσεχία, όπου αντιμετωπίζει την Γκράλοβες στις 8 το βράδυ για το Conference League μετά το 2-2 της Αθήνας. Την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από την Μπραντ στην Νορβηγία στη ρεβάνς του 1-1 του πρώτου παιχνιδιού.
27: Το ισχυρό προβάδισμα του 3-0 από το πρώτο μάτσο του Παγκρίτου είναι το μεγάλο πλεονέκτημα του Όφη εν ώψη της ρεβάνσης πέμπτης με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για τα play-off του Europa League. Την αποστολή της κριτικής ομάδας συνοδεύει και ο πρόεδρος του Όφη, Μιχάλης Μπούσης. Στη διάθεση του Χρήστου Κόντι δεν βρίσκεται ο Λέγια Ισέκα, που τέθηκε νοκάουτ λόγω ενοχλήσεων. Με την τελευταία προπόνηση να γίνεται στην Νορβηγία και στο Brand Stadion, ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τη ρεβάνς κόντρα στην Brand το βράδυ της πέμπτης μετά το 1-1 της Τούμπας για τα play-off του Conference League. Στο πλευρό του δικεφάλου του Βορρά αναμένεται να βρεθούν περίπου 100 φίλη της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Εκτός του τιμωρημένου Ζίβκοβιτς, ο Αλέσιο Λύση δεν θα έχει στη διάθεσή του και τον Μαντί Καμαρά, που δεν ταξίδεψε στην Νορβηγία για προληπτικούς λόγους, αλλά θα μείνει εκτός και από το μάτς πρωταθλήματος με το Λεβαδιακό. Στην Τσεχία βρίσκεται ήδη ο Παναθηναϊκός για το δεύτερο αγώνα με την Χράντα Τσκράλοβε για τα play-offs του Conference League. Οι πράσινοι πρέπει να δώσουν απαντήσεις εντός του γηπέδου μετά το 2-2 στο ΆΚΑ, προκειμένου να προκριθούν στη League Phase διοργάνωσης. Στην αποστολή του Παναθηναϊκού, που αριθμεί 23 ποδοσφαιριστές, συμπεριλήφθηκε ο Ντάβιντε Καλάμπρια που επέστρεψε από τραυματισμό, όχι όμως και ο Τσάπρας που δεν αποθεραπεύθηκε πλήρως. Εκτός έμεινε και ο υποπαραχώρηση Αχμέτ Τουμπά. Και επίσημα στον Πειραιά και τον Ολυμπιακό Ζώτα Σίλβα μετά την τυπική ολοκλήρωση της αγοράς των δικαιωμάτων του 27χρονου Πορτογάλου μέσω από την Nottingham Forest. Ο Ζώτα υπέγραψε με τους Ερυθρόλευκους συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 29.
25: Η Εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών γνώρισε την ήττα πριν από λίγο με 3-0 από τη Σερβία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στον Μπρνό της Τσεχίας. Στην κοπηλασία τώρα, ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Τόκιο Στέφανος Ντούσκος προκρίθηκε στα προημιτελικά του ΣΚΙΦ στο Παγκόσμιο Κύπελο Ανδρών που διεξάγεται στο Άμστερνταμ. Στο τελικό του ΣΚΙΦ Ελαφρών Βαρών προκρίθηκε ο Πέτρος Γαϊδατζής. Στον αυριανό τελικό, στο διπλό ΣΚΙΦ Ελαφρών Βαρών αγωνίζονται Λιόλιου και Μουρατίδου.
0: Πλούσια από ελληνικές συμμετοχές και η τρίτη μέρα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Σκοπηλασίας με τον πρωταθλητή Ευρώπης στο μονό σκίφ ανδρών Πέτρο Γαϊδατζή να καταλαμβάνει την πρώτη θέση στον ημιτελικό του αγωνίσματος και το απόγευμα της Πέμπτης θα ψάξει το πρώτο του ατομικό μετάλλιο στη διοργάνωση.
1: Σίγουρα στοχεύουμε στο βάθρο και στο χρυσό μετάλλιο, δεν θα κρυφτώ. Αλλά βήμα-βήμα να ξεκουραστούμε σήμερα και αύριο πρώτο Θεός να μπούμε μέσα και να κάνουμε το καλύτερο μπορούμε.
0: Στο πρόγραμμα των τελικών της τέταρτης ημέρας θα συμμετάσχουν και η Γαβριέλα Αλιόλιου με την Λίλα Μουρατίδου, οι οποίες έχουν εξασφαλίσει την εκκίνησή τους στο διπλό σκίφ ελαφρών βαρών από την τέταρτη σειρά.
2: Ήταν μια κούρσα που είχαμε την ευκαιρία να δοκιμαστούμε, να δούμε τα άλλα πληρώματα και σε τι θέση βρισκόμαστε. Για να είμαστε έτοιμοι για τον τελικό αύριο.
0: Χωρίς να πιεστεί, έκλεισε θέση στα προημιτελικά του ΣΚΙΦ ο Στέφανος Ντούσκος με τον κάδοχο του τίτλου να τερματίζει πρώτος στην πέμπτη προκριματική σειρά.
4: Καλό ξεκίνημα για αρχή, ένιωθα καλά και συνεχίζουμε κούρσα με την κούρσα.
0: Στην δίκοπο των ανδρών, ο Αντώνης Παπακοσταντίνου και ο Ανδρέας Μπούρκας τερμάτισαν πέμπτη στην τελική σειρά τους και την Παρασκευή θα αναζητήσουν την καλύτερη δυνατή κατάταξη στον μικρό τελικό για τις θέσεις 7 έως 12. Τέλος, η Μιλένα Κοντού και η Ευαγγελία Αναστασιάδου, κερδίζοντας τον τρίτο τελικό του διπλού σκιφ, εξασφάλισαν την 13η θέση.
6: Είμαστε απογοητευμένες και οι δύο που μείναμε εκτός στην αρχή, γιατί δεν μπορέσαμε να δείξουμε περισσότερα πράγματα. Δυσκολευτήκαμε με τις καιρικές συνθήκες, αλλά τα έχει αυτά η κοπηλασία, τα έχει αυτά η βαριά κατηγορία.
3: Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας για τις ειδήσεις της ημέρας. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συνεχίζονται ζέστη και ξηρασία, αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Πιο αναλυτικά την Πέμπτη, περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα σε ορεινές περιοχές. Η άνεμη βόρη έως 7 μποφόρ στα Δωδεκάνησα, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 37 με 39 βαθμούς στα δυτικά και τους 40 στην Αττική. Περιμένουμε ηλιοφάνεια, η άνεμη βόρη έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές μπόρες στα γύρω ορεινά, η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς. Τώρα την Παρασκευή περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες μπόρες στα ορεινά, οι βοριάδες έως 8 μποφόρ στα Δωδεκάνησα, η θερμοκρασία θα πέσει στα ανατολικά. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

0: δεν είναι απλώς ταξίδια, είναι εμπειρίες. Δεν είναι μόνο προορισμοί, είναι άνθρωποι. Δεν είναι μόνο υποδομές, είναι φιλοξενία 365 μέρες το χρόνο. Άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας. 4 εποχές, Ελλάδα.
1: Κάθε Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι, στο ΕΡΤ Κόσμος.
0: Η ενημέρωση ξεκινά από νωρίς το πρωί. Απευθείας συνδέσεις από τα σημεία που εξελίσσονται τα γεγονότα. Άμεση ενημέρωση από το δίκτυο των ανταποκριτών στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και στο κεντρικό δελτίο τα σημαντικότερα γεγονότα με καθαρή ματιά. Όλες οι ειδήσεις της ημέρας σε ένα δελτίο.
1: ΕΡΤ News. Ειδήσεις με καθαρή ματιά. Μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, μικρού μήκους ταινίες. Κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Animation, τα δικά. Δεκάδες διεθνείς και εγχώριες παραγωγές. Για όλες αυτές τις συνεργασίες είμαστε περήφανοι. Συμπαραγωγές ΕΡΤ. Στηρίζουμε, δημιουργούμε, επενδύουμε, συνεχίζουμε. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κοντά της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Jefferson was really the first president to sit in the White House. And as they designed this city for laying out the city grid, he wanted it to be a place that reflected the empire of liberty, the idea that self-governing city-states and then states could coordinate with one another without sacrificing liberty. That's still the challenge. I like to say Jefferson was only half Greek. He wasn't really connected to that spiritual, mystical side of orthodoxy that, for those of us that grow up in the Greek church and consider ourselves part of it, feel to be an important part of our identity. And if you read Aristotle's Politics, both his definition of a citizen, one who rules and is ruled in turn, that's the American ethos. There's an understanding that at moments you are engaged in public life, and then in moments you go back to private life, private economic life, private family life, compared to Plato's Republic, where there is the philosopher king, the permanent military, and the permanent business people, and then there's everybody looking at the shadows on the wall and never really perceiving or understanding the essence of reality. Americans don't buy that. They think that reality is something that you can grasp directly.
1: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Μούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossman Road ή στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα. Τι τα θέλεις τα λεφτά. Όμορφα τραγούδια από το Christian Kiss.

Εάν θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας, ο μόνος τρόπος είναι και η επιτυχία στο μαγαζί σας, η φωνή των Αγγελών. Τηλεφωνήστε στον Άγγελο Αγγελάτ, 727-481-0812. If you want to advertise in your business on this radio station, please call Angelo, 727-481-0812.

Ακούτε Φωνή των Ελλήνων με τα καλύτερα μας τραγούδια. DJ Music από το

101,9 FM στέρεο. My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στη σούπερ κρουαζέρα μας με το μεγαλύτερο κρουαζερόπλιο NCL Luna. 30 Ιανουαρίου 2027, 8 μέρες.

μας for the 35 anniversary cruise. Πάμε στο Μαϊάμι και στα νησιά Ρότα, Harvest Cay, Κώστα Μάγια και Κάζα. Πανέμορφα νησιά. Τιμή γενική είσοδος για εσωτερική καμπίνα και αρχίζουν οι τιμές $1,049 το άτομο πλάς τα τάξεις. Για πληροφορίες και για να κλείσει την καμπίνα σας, τηλεφωνήστε μου τώρα στο 727-481-0812. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-481-0812. Ελάτε κυρίες και κύριοι στη μεγαλύτερη ελληνική κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο στο υπερπολιτελές κρουαζερόπλιο MCL 30 Ιανουαρίου. Θα πάμε σε όμορφα νησιά, ζωντανή μουσική, ελληνικό γλέντι,

250 δολάρια το άτομο. Μην ξεχνάτε, 30 Ιανουαρίου 2027 στη Σούπερ Νεκάρη Κρουαζιέρα μας με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Κωνσταντίνο Κουφό. Αχ, Ελλάδα. Ακούτε φωνή των Ελλήνων. 101,9 FM στερεό. 1500 και 1500.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

πρόσωποι. Από το Christian Kiss. Τα καλύτερα μας τραγούδια. Από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει.

διπρόσωποι. Χόρεψε στο ρυθμό μου.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Έλα πάμε.
2: Σ' αριθμός που δεν σταματά,
0: Ελλάδα μου.
1: Σαν φωτιά μέσα στη καρδιά,
2: είναι κάτι που σε τραβά.
0: Μουσική χαμός AM.

Έλα με μου. Κόντος δεν το κέρ. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, στραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.

Ένα λεπτό περιπτέρα. Ωραίες λαϊκές επιτυχίες. Μόνο από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό.

Ένα λεπτό περιπτερά. Η κλινική Dr. Μάρκου είναι πάντα στη διάθεσή σας. Με έμπειρους ιατρούς, 28 χρόνια στην υπηρεσία του ελληνισμού, μιλούν ελληνικά. Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την υγεία σας, επισκεφτείτε την κλινική Dr. Μάρκου, 1266 Turner Street στο Κρυγόρε, και με τηλέφωνο 727-446-0176 και στο Τάπος Πρινς στο 1501 South Pinellas Avenue, Suite B. Τηλεφωνήστε στο 727-940-2099. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Humana, Medicare, Original Medicare and Medicare Supplements, SurPay and more. Μπορείτε να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για την ασφάλεια Humana. Τηλεφωνήστε τώρα στον Dr. Μάρκο, 727-446-0176 και στο Tapos Prince τηλεφωνήστε στο 727-940-2099.

φωτιά στον Νέφη. My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στη σούπερ κρουαζέρα μας με το μεγαλύτερο κρουαζερόπλιο NCL Luna. 30 Ιανουαρίου 2027, 8 μέρες.

35 Anniversary Cruise. Πάμε στο Μαϊάμι και στα νησιά. Ρότα, Harvest Cay, Κώστα Μάγια και Κάζα. Πανέμορφα νησιά. Τιμή γενική είσοδος για εσωτερική καμπίνα και αρχίζουν οι τιμές $1,049 το άτομο πλάς τα τάξεις. Για πληροφορίες και για να κλείσει την καμπίνα σας, τηλεφωνήστε μου τώρα στο 727-481-0812. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-481-0812. Ελάτε κυρίες και κύριοι στη μεγαλύτερη ελληνική κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο στο υπερπολιτελές κρουαζερόπλιο MCL 30 Ιανουαρίου. Θα πάμε σε όμορφα νησιά. Ζωντανή μουσική, ελληνικό γλέντι, διασκέδαση

ξεχνάτε. 30 Ιανουαρίου 2027 στη Σούπερ Μεγάλη Κρουαζέρα μας με τον Άγγελο Αγγελάτσο. Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες.

Κωνσταντίνος Αργυρός. Καμπάνες. Φωνή των Ελλήνων. Εκπέμπουμε τώρα και με το ραδιόφωνο και για την τηλεόραση 24 ώρες 24 ώρο σε όλα τα iPhones, στα Droid Phones, στο Internet, στα iPads, στα Tablepads, οπουδήποτε και με τα δικά μποξάκια. Φωνή των Ελλήνων κοντά σας όπου και να είστε. Κατεβάστε τα application της Φωνής των Ελλήνων. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο wpso.com. Επαναλαμβάνω, www.wpso.com ή www.greekvoice.us. Η Φωνή των Ελλήνων, όπου και αν είστε, κοντά σας μέρα και νύχτα. Ραδιόφωνο και τηλεόραση.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ακούτε την καλύτερη μας μουσική. Άστους να λένε. Από το Greasy and Kiss.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Μη ξεχνάς την Ελλάδα. Ακούτε φωνή των Ελλήνων. Άγγελος Αγγελάτος παρουσιάζει την εκπομπή σήμερα. 101,9 FM στέρεο. Συντονιστείτε. Και στο διαδίκτυο σε παγκόσμια κάλυψη στο WPSO.com ή GreekVoice.us. Ακούτε τα καλύτερά μας λαϊκά τραγούδια.

0: 5 η ώρα η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο μετά τις διαφημίσεις. Σήμερα θα έχουμε τον Γιώργο Γιαλτουρίδη. Θα μιλήσουμε η προετοιμασία του πολέμου και τα όνειρα του Ερντογάν για το Ισραήλ, Ελλάδα, Κύπρο και για την Ευρώπη.
1: Μην με ξεχνάς, Ελλάδα.

0: Ακούτε τα καλύτερα μας τραγούδια μόνο από το ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Την εκπομπή επιμερίκη σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Ζωντανά είμαι εδώ στο στούντιο. Θερμοκρασία σήμερα 89-90. Καλά, είναι καλύτερα από χτες. Αλλά λένε να έχουμε όπου να είναι, φεύγοντας ο μήνας, το Σεπτέμβριο να έχουμε κάποιο τυφώνα. Να δούμε τι τυφώνα θα έχουμε. Ας ελπίσουμε να μην είναι κανένας καταστρεπτικός τυφώνας. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας τώρα. Δύο πατρίδες.
1: Δύο πατρίδες. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων με τα καλύτερά μας τραγούδια. DJ Music από το

0: Ωραίο τραγουδάκι αυτό. Ο κριτικός έχει τρελαθεί. Πού είσαι ρε Αντώνη και όλοι οι κριτικοί, αλλά και ο Γεωργάκης είναι στην ακροθαλασσιά, κάνει το μπανάκι του, ακούει το ραδιόφωνο και μουρλάθηκε με αυτό το τραγούδι. Δάκρυζω λέει και κλαίω. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Μόνο αυτό, έχουμε και άλλα τραγούδια πατριωτικά. Μια και μας έχουν μπει όλοι, ξέρετε, στην μπούκα της μύτης μας, εμείς ξέρουμε πώς θα τους αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να κάνουμε τον Έλληνα ακόμα πιο πατριώτη. Για να αντιμετωπίσουμε τους εχθρούς μας που από το πρωί στο βράδυ μας τροπιλίζουν. Δεν έχει σημασία τι εθνικότητα έχουν. Η εθνή μας είναι ολούθενε από όλα τα μέρη του πλανήτη. Αλλά μην ξεχνάτε, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Παλαμάκι, απαλαμάκι. Ακούω τη φωνή των Ονινών, 101,9 FM. 1500 στα μεσαία κύματα και 1520. Άγγελος Αγκράτος σε μικρόφωνο κοντά σας με την καλύτερη μας μουσική. 24 ώρες το 24ωρο. Επίσης και παγκόσμια κάλυψη στο wpso.com.

Η ώρα είναι 4 και 6 λεπτά. Μας ακούτε στο FM 101,9 FM στέρεο. Στερεοφωνικά στον αέρα. 1500 και 1520 στα μεσαία κύματα.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lulu Vaz. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εάν θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας, ο μόνος τρόπος είναι και η επιτυχία στο μαγαζί σας, η φωνή των Ελλήνων. Τηλεφωνήστε στον Άγγελο Αγγελάτ, 727-481-0812. If you want to advertise in your business on this radio station, please call Angelo, 727-481-0812.

0: πάρω κοντή. Πες μου μια λέξη.
1: Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη.
0: Αυτό το όμορφο τραγουδάκι είναι από την κινηματογραφική ταινία «Αλίμονο στους νέους».
1: Ας πούμε αυτή τη λέξη που έχει στα χείλη πλέξει.
0: Χάσαμε και τη Μάρο Κοντού εδώ και δύο εβδομάδες.
1: Ο ουρανός.
0: Πάρα πολλοί μας έχουν φύγει, αγαπητοί φίλοι.
1: Είναι ακόμα σκοτή.
0: Έφυγε και ο Δημήτρης Κόκοτας, 57 ετών. Έφυγε και ο Γιώργος Αρμάος, 90 ετών. Έφυγε η Ντόλι Πάρτον, 80 ετών, και χτες πέθανε και στο Τάπος Πρινς η Πόπη Μπουλαφέντης, 63 ετών. Τα θερμά μου συλληπιτήρια σε όλους και σε όλες τις οικογένειές τους.

πάρω κοντού. Πες μου μια λέξη. Η κλινική Dr. Μάρκου είναι πάντα στη διάθεσή σας. Με έμπειρους ιατρούς. 28 χρόνια στην υπηρεσία του ελληνισμού. Μιλούν ελληνικά. Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την υγεία σας, επισκεφτείτε την κλινική Dr. Μάρκου. 1266 Turning Street, στο Κρυόρε. Και με τηλέφωνο 727-446-0176. Και στο Τάπος Πρινς, στο 1501 South Pinera Avenue, Suite B. Τηλεφωνήστε στο 727-940-2099. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Humana, Medicare, Original Medicare and Medicare Supplements, SurPay and more. Μπορείτε να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για την ασφάλεια Humana. Τηλεφωνήστε τώρα στον Dr. Μάρκο, 727-446-0176 και στο Τάπος Πριν τηλεφωνήστε στο 727-940-2099.

ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Λινών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Άγγελος Αγγελάτος, στην επιλογή των ωραιότερων τραγουδιών. Το Βλέτι. Από την Ιούλια

Ήταν η Καραμπατάκη του Γλέντι. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Lady. Νίκος Απέριος. Την καλύτερη μας μουσική μόνο εδώ στο 101,9 FM Stereo 1500 και 1520 από τον Άγγελο Αγγελάτσο.

Μια τελευταία είδηση ξέσπασε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο διαδίκτυο σαν μπόμπα έπεσε στον πλανήτη. Πέθανε ο Ερντογάν. Ο πρόεδρος της Τουρκίας πέθανε, όπως λέγεται, σε όλα τα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Από την Κίνα, από την Ευρώπη, από το Euronews, τα πάντα παρουσιάζουν τον Ερντογάν. Αλλά ας ελπίσουμε να είναι ψέματα, να μην είναι αλήθεια, διότι όν και αλίμον και πεθάνει ο Ερντογάν. Την άλλη μέρα θα έχουμε ανοιχτό πόλεμο στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Από την Τουρκία και αυτούς τους νέους φασίστες της Τουρκίας και κομμουνιά.

Το γλέντι από τον Νίκο Απέργη. Ελληνικό φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Φωτιχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing

Μας ακούτε 101,9 FM στερεό. Τα καλύτερά μας χορευτικά τραγούδια. Μόνο από τη φωνή των Ελληνών.

η τράτια. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Ακούτε την καλύτερη μας μουσική. Επιμέλεια μουσικής από τον Άγγελο Αγγελάτσο. Μόνο εδώ, στο σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Φωνή των Ελλήνων, 24 ώρες το 24ωρο.

by Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στη σούπερ κρουαζέρα μας με το μεγαλύτερο κρουαζερόπλιο NCL Luna. 30 Ιανουαρίου 2027, 8 μέρες. January 30, 2027, 8 day cruise with the NCL Luna with Angelo Angelatos. Join us for the 35th anniversary cruise. Πάμε στο Μαϊάμι και στα νησιά. Ρότα, Harvest Cay, Κώστα Μάγια και Κάζα. Πανέμορφα νησιά. Τιμή γενική είσοδος για εσωτερική καμπίνα και αρχίζουν οι τιμές, $1,049 το άτομο πλάς τα τάξεις. Για πληροφορίες και για να κλείσει την καμπίνα σας, τηλεφωνήστε μου τώρα στο 727-481-0812. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-481-0812. Ελάτε κυρίες και κύριοι στη μεγαλύτερη ελληνική κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο στο υπερπολιτελές κρουαζερόπλιο NCL 30 Ιανουαρίου. Θα πάμε σε όμορφα νησιά, ζωντανή μουσική, ελληνικό γλέντι, διασκέδαση.

950 δολάρια το άτομο. Μην ξεχνάτε, 30 Ιανουαρίου 2027 στη Σούπερ Μεγάλη Κρουαζέρα μας με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Ακούτε τα καλύτερά μας τραγούδια σε ψηφιακή έκδοση από τον Άγγελο Αγγελάτο. Την εκπομπή αυτή επιμένει και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Χόρεψε στο ρυθμό.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
2: Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Σε λίγο η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Εδώ κοντά σας και σήμερα Τετάρτη, αγαπητοί φίλοι. Να έχετε καλό απογευματάκι εδώ στην Φλόριδα. Καλωσορίζουμε τους πάντες, την ηλιόλουστη και σε στη Φλόριδα. Καλή ήταν η μέρα σήμερα. Λιγάκι ζέστη, όχι πολύ όπως χτες και προτές. Μπαίνουμε τώρα πλέον και τελειώνει ο Αύγουστος. Μπαίνουμε στο Σεπτέμβριο. Να συνεχθούμε, δεν ξέρω τι πάντα με καθυστερεί εδώ πέρα το YouTube. Να συνεχθούμε και με το δορυφόρο. Γεια σας αγαπητοί φίλοι, καλημέρα στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, επίσης στην Κίνα, στον Ινδικό ωκεανό, σε όλες τις περιοχές που μας βλέπουν οι φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Στις Ινδίες που είναι έτοιμοι να στείλουν εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες για να βρεθούν, λέει, στο πλευρό της Ελλάδος και να καταπολεμήσουν, λέει, την Τουρκία. Γιατί ξέρετε γιατί η Τουρκία είναι στα μαχαίρια με τις Ινδίες εξαιτίας του Πακιστάν. Το Πακιστάν είναι στα μαχαίρια με τις Ινδίες. Και έτσι η Τουρκία χρηματοδοτεί και στενή όπλα και τα πράγματα είναι στο Πακιστάν να τους έχουν μαζί. Να δούμε τι θα γίνει. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε σήμερα. Θα έχω και τον Γιώργο Γιατρούδη σε λίγο εδώ κοντά μας. Αλλά πρώτα να πάμε και να καλωσορίσουμε τους πάντες. Καλημέρα ή μάλλον καλό βραδάκι να έχετε στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια, στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή. Εκεί συνεχώς τα πράγματα είναι πολύ αγριεμένα. Να δούμε που θα καταλήξει η υπόθεση και δεν ξέρουμε κατά ποια στιγμή θα είναι αυτή που η Τουρκία θα αρχίσει τον πόλεμο. Μεγάλο πόλεμο, κυρίες και κύριοι, ετοιμάζει η Τουρκία. Λοιπόν, εδώ να πάμε και στο διαδίκτυο να δούμε ακριβώς τι γίνεται. Να δούμε εδώ τι μας λένε οι πάντες. Τα είχαμε στη γραμμή προηγουμένως και δεν ξέρω, εδώ είναι, οκ. Okay. Για να πάμε εδώ να δούμε και μετά πάμε με τον Γιώργο. Έχουμε κάποια γεγονότα. Είμαι κανονικά στο YouTube, έτσι για τους φίλους και φίλες. Εδώ το κουραζερόπλιό μας που φεύγουμε, αγαπητοί φίλοι, είναι φανταστικό το κουραζερόπλιο, όπως βλέπετε και στις διαφημίσεις. 30 Ιανουαρίου. Σήμερα κλείσανε πάρα πολύ τις καμπίνες τους. Τηλεφωνήστε μετά την εκπομπή, κλείστε και εσείς την καμπίνα σας, γιατί τελειώνουν οι καμπίνες, όμως sold out το καράβι. Λοιπόν, δεν θα ήθελα να απουσιάσουμε από αυτό το φανταστικό καράβι. Έχει πάρα πολλά shows, αμερικάνικα shows και παιχνίδια για παιδιά, τα πάντα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο στην καμπίνα εντελώς δωρεάν, αγαπητοί φίλοι, είναι 8 μέρες η κρουαζιέρα μας. Κοιτάξτε αυτό το περοκιάνιο, φανταστικό, ολοκένουργιο καράβι, ολοκένουργιο. Από την Ευρώπη. Έχει ωραίες αίθουσες, ωραία καζίνα, έχουμε διασκεδάσεις, θα έχουμε τα πάντα εκεί και εκδρομές, τις εκδρομές που κάνουν μετά όλοι μαζί οι Έλληνες, όσοι θα έρθουν μαζί μου, πάμε ομαδικά σε ωραίες εκδρομές σε αυτά νησιά που θα πάμε και σε ακροθαλασσίες. Αυτά σχετικά με την κουραζέρα μας. 727-481-0812 τα τηλέφωνά μας για την κουραζιέρα. Μην ξεχνάτε, η τιμή για μπαλκόνι είναι ακόμα $1,188 το άτομο. Ενώ άμα πάτε με άλλες κουραζιέρες, η τιμή είναι 2.200-2.300 πλάστα τάξες το άτομο. Εγώ έχω $1,188 το άτομο εγγυημένα, όπως και οι άλλοι έχουν πάρει τις κουραζιέρες τους. Πάμε τώρα στο εδώ πέρα στο τρελό. Ωραία παιδί μου. Λέει εδώ, η οικονομία της Τουρκίας βρίσκεται, λέει, λίγο πριν από τα σκουπίδια. Ποιος το λέει αυτό? Καλά είναι. Αυτό το λέει δεν λένε ποιος το λέει. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Πάμε παρακάτω. Εδώ έφυγε και πάει να συναντήσει και τους υπόλοιπους.
η Ντόλι Μάρτον, Πάρτον, η Ντόλι Πάρτον, πολύ ωραία τραγουδίστρια, η βασίλισσα του country music στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, πέθανε χθες. Είχε μπει εδώ και 4 μέρες στο νοσοκομείο. Αλλά δεν μας λένε την αλήθεια από τι πέθανε. Δεν μας λένε την αλήθεια. Δεν ξέρω γιατί. Πολύ σύντομα θα βγει στη φόρα η αλήθεια, όπως βγήκε και με τον Παπαδάκη, που έλεγε ο Παπαδάκης, να και εγώ, και έρχεται και 5 φορές έκανα τα εμβόλια, πάρε και 5 φάσκελων. Φασκελων τον εαυτό του. Ο Παπαδάκης, το θυμόσαστε, πέθανε και αυτός εδώ και μερικούς μήνες στην Ελλάδα. Έφυγε ο Δημήτρης Κόκοτας, ηλικίας 57 ετών, ο Γιώργος Αρμάος, και αυτός έφυγε σε ηλικία 91 ετών. Η Ντόλι Πάρτον έφυγε στα 80 της, και εχθές το βράδυ ανακοίνωσα, κάποιος μου έγραψε ότι η Πόπη πέθανε στο νοσοκομείο, ήταν disaster λέει, ήταν το μισό του άποσπινς στο νοσοκομείο χθες. Καταλαβαίνω πόσο είναι να χάνεις κάποιον άνθρωπο. Την ήξερα την Πόπη, μπολαφέντης είναι το επωνυμό της. Καλή γυναίκα ρε παιδί μου, αλλά τι έγινε δεν μπορώ να καταλάβω. Πέθανε σε πάρα πολύ νεαρά ηλικία, μόνο 63 ετών. Θα ήθελα να συλληπιθώ την οικογένειά της, τους γονείς της, αδρέφια της, θείους, θείες, γιατί έχει μεγάλη οικογένεια. Έρχεται από το Τέξας, η οικογένεια Μπουλαφέτης, ξέρετε, το τάπος πέρας. Τα θεμάμαι μας συλληπιτήρια. Η κηδεία θα γίνει την Παρασκευή, 10 η ώρα το πρωί, στον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ πέρα. Έχουμε νέα, αγαπητοί φίλοι. Η Ελλάδα, στρατηγική επιλογή, καθαρά μηνύματα. Μεταφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης πλέον στην Τουρκία. Και ας αφήσουν οι καραγκιόζηδες αριστεροί να λένε ότι ο Μητσοτάκης πήρε την Μαντόνα να της πει «Γεια σου κουκλάρα μου, έχεις ωραίο, ξέρετε τι, και εσύ είσαι σεξι». Ρε, έτσι λένε για το Μητσοτάκη στην Ελλάδα οι αριστεροί, οι σοσιαλιστές, οι λίμπερας, όλοι αυτοί μαζί είναι. Ακόμα και από την Δημοκρατία το κοροδεύουν. Καλά, αυτός κάνει deal. Θα σας πει τι θα κάνει. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται εδώ. Μου αρέσει αυτή η φάση. Εδώ είναι το Ισραήλ και το Ισραήλ θα στείλει μεταφορά Patriot από τη Σαουδική Αραβία, την Ορδανία και στην Κύπρο. Ή την Κύπρο, εντάξει. Επίσης, κοιτάξτε εδώ το βίντεο που έχω βγάλει. Να το δούμε αυτό εδώ. Εδώ είναι τα Ραφαέλ, τα οποία θα τα πάει τώρα Patriot από τη Σαουδική Αραβία, την Ορδανία και στην Κύπρο. Ή την Κύπρο, εντάξει. Επίσης, κοιτάξτε εδώ το βίντεο που έχω βγάλει. Να το δούμε αυτό εδώ.

0: Φέρνει το Ισραήλ στην Ελλάδα, στα νησιά μας. Γίνονται μεγάλες συμφωνίες. Αυτά λέγονται τα System Spike Nylos. Spike Nylos. Κοιτάξτε εδώ, και εδώ το drone έρχεται. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, πού πάει, έλα με. Θα το... Α. Το φάγε. Λοιπόν, είμαστε, κοιτάξτε τα ντρόν πώς πάνε, σε τάξη. Και μετά λέει η Τουρκία ότι θα κερδίσει τον πόλεμο, λέει, με το Ισραήλ, θα πάρει την Ελλάδα, θα πάρει, θα φτάσει και στην Αμερική ακόμα. Ρε τρέλα που την έχει ο Ερντογάν. Πληροφορίες λένε προηγουμένως ότι ο Ερντογάν πέθανε. Από το κακό του σήμερα πέθανε γιατί βλέπει μεγάλο πόλεμο. Ατσό. Και πέθανε ο Ερντογάν. Να δούμε. Εμείς λέμε να μην πεθάνει, γιατί αν πεθάνει ο Ερντογάν και αναλάβει η αντιπολίτευση ή κάποιος άλλος Τούρκος, σίγουρα θα έχουμε πόλεμο στην Ελλάδα με την Τουρκία. Θα μας φάνε το νησί ολόκληρο. Ενώ η γκρίζι λύκη λεγόμενη, ενώ με τον Ερντογάν είναι σαν ένα σκυλάκι που όταν περνάει κανένας από την πόρτα γαφ γαφ γαφ γαφ γαυγίζει. Άσο τίποτα άλλο παραπάνω. Πάμε παρακάτω. Αχα. Greece set a strong lay warning to Turkey. Βέβαια. Η Ελλάδα έστειλε μήνυμα στον Ερντογάν. Μην τολμήσεις. Μην τολμήσεις. Μαζί με το Ισραήλ βλέπουμε εδώ πέρα. Βλέπουμε τα αεροπλάνα και τα πάντα. Έχουμε κάποιο τηλέφωνο. Λέγεται παρακαλώ.
1: Έλα Άγγελε. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα στην Κεφαλονίτισσα.
1: Άκου, θα πεις του φίλου σου του Μητσοτάκη ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται βοήθεια από το Ισραήλ. Το καταλαβαίνετε ότι το Ισραήλ, δεν μου λες, όταν κάνεις κάτι, το κάνεις χωρίς συμφέρον.
0: Αν κάνω τι?
1: Όταν κάποιος κάνει κάτι, το κάνει χωρίς συμφέρον.
0: Όχι, όλοι με τα συμφέροντά τους είναι.
1: Όχι, λοιπόν. Ξέρετε ότι το Ισραήλ έχει εισχωρήσει στην Ελλάδα και θέλει και αγοράζει την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Το ξέρετε αυτό?
0: Ναι, το ξέρουμε. Αλλά στην Κεφαλονιά, λοιπόν, στην Κεφαλονιά όμως δεν μπορούν να πάρουν τίποτα.
1: Α, έχουν πάρει.
0: Όχι.
1: Έχουν πάρει.
0: Όχι.
1: Ποιος δεν το είπε ότι δεν έχουν πάρει?
0: Μου το είπε ο Δήμαρχος προχτές.
1: Α, ο Δήμαρχος μπορεί να είναι του Ισραηλινός.
0: Όχι, μωρέ, μου λέει, μου αρέσει, γιατί βλέπουν την εκπομπή σε Κεφαλονιά και μου λέει τέτοια ώρα, μου αρέσει, μου λέει αυτό που λες με τους Εβραίους. Και μου αρέσει αυτό με το καρπούζι, με τα σουτιέν. Είναι ωραία αυτά, ναι, που μας λες. Είναι αλήθεια.
1: Ναι, με τα σουτιέν και τα κέρατά τους. κοίταξε να δεις.
0: Ναι.
1: Χωρίς συμφέρον, κανείς δεν κάνει κάτι.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Έχουν εισχωρήσει, το επαναλαμβάνω. Έχουν εισχωρήσει με την πατρίδα μας και αγοράζουν την πατρίδα μας.
0: Ναι.
1: Τους τελειώσανε από την Παλαιστίνη, γιατί είχαν συμφωνία από το 1946 μέχρι το 2024. Και τώρα έχουν μπει, έχουν εισχωρήσει προτού τελειώσει η συμφωνία στην Ελλάδα και θέλουν να μας κάνουν Ισραήλ, το καταλαβαίνετε?
0: Όχι μπορεί, το παιδί μου, εδώ το Ισραήλ πάρα.
1: Γιατί είναι ψεύτες απατεώνες.
0: Λοιπόν, έτσι κάτσε να ακούσουμε, να ακούσουμε και το Γιωργάκη σε λίγο, σε δύο λεπτά.
1: Όχι, ο Γιώργος θα λέει μια χαρά.
0: Να το ακούσουμε, τι θα πει και αυτός.
1: Πολύ σωστός είναι ο Γιώργος, τον παραδέχομαι. Ξέρει τι λέει ο άνθρωπος,
0: ναι, ναι.
1: Βγάμε το καπέλο.
0: Ωραία.
1: Αλλά δεν θα σκύψουμε το κεφάλι στους Εβραίους.
0: Όχι, εδώ σκύψουμε το κεφάλι μας.
1: Δεν θέλουμε καλέ βοήθεια από
0: κοίταξε,
1: αυτούς,
0: εμείς,
1: θα πάνε στην πατρίδα τους.
0: Αυτή τη στιγμή...
1: Αυτό περίμενε. Θα έρθουν οι Ινδοί να πολεμήσουν τον Τούρκο. Δεν θέλουμε τον Εβραίο. Γιατί είναι τόσο δύσκολο δηλαδή. Δεν θέλουμε ρε. Αν καταλαβαίνεις ότι παίρνουν την Ελλάδα από τους Έλληνες. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να το καταλάβεις.
0: Ωραία.
1: Δεν έχετε καταλάβει τι σημαίνει.
0: Λοιπόν.
1: Είναι απίστευτο δηλαδή. Απίστευτο!

0: Απίσης. Δεν πρέπει να παίζουμε.
1: Για να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, σε χαιρετώ. Πάμε στο Γιώργο ναι. Γιατρή σε λίγο, εντάξει.
0: Ναι, γεια σου.
1: Γεια σου. Θα και φρόνιξε, θα ήταν αυτή η κριτική. Δεν ξέρω. Μία από τις δύο. Σήμερα είναι Τετάρτη, μην ξεχνάτε. Και το Γεύση Restaurant έχει κάθε Τετάρτη, όπως σήμερα, ελληνική βραδιά. Φανταστική ελληνική βραδιά. Με τον άρχοντα της νύχτας, που είναι ο Γιώργος Πετρίτης. Αυτός είναι ο άρχοντας της νύχτας. Έχει ωραία μουσική. Ήμουν την περασμένη Τετάρτη εκεί πέρα. Λοιπόν, γιατί είμαστε και σήμερα το βράδυ, να έθετε. Έχει ωραίο φαγητό, ωραία ψάρια, τα πάντα. Και πάρα πολλοί κόσμος πάει εκεί για να περάσει σήμερα Τετάρτη καλά τη βραδιά του. Και αν είσαι τουρίστας, ελάτε εδώ στο Γεύσης Restaurant ή στο Tapas Prince. Η διεύθυνση είναι 861 Closterman Road, στο Tapas Prince, απέναντι από το κολέγιο του Tapas Prince. Έχουμε τηλέφωνο, ναι, λέγεται.
2: Yeah. Άγγελε.
1: Γεια σου.
2: Καλησπέρα, με ακούς.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι ο Καρολίνα, 80-64 θερμοκρασία. Λοιπόν, άκου να λες, Άγγελε, τι για πόλεμο, η Ελλάδα δεν θέλει πόλεμο, τι η Ισραήλ εδώ λένε, λένε κάποιος να βοηθάει λίγο, 10 εκατομμύρια είμαστε, τι θα πάρουν οι Ισραηλίτες, θα πάρουν την Ακρόπολη στον ώμο και θα πάνε να το στήσουν εκεί που είχαν τον ναό του Σολομόντος.
1: Ναι.
2: Τι κουβέντες είναι αυτές. Δουλειά είναι μία, να συντροφέψουμε με κάποιους, διότι η Αλβανία είναι εχθρός, η Βουλγαρία είναι εχθρός, η Τουρκία είναι εχθρός, γύρω-γύρω εκτός από τους Σέρβους. Οι υπόλοιποι είναι όλοι πιο σαν κατάβηση στη Θεσσαλονίκη. Να μακάρι να μην γίνει πόλεμος, αλλά άμα γίνει δεν θα είναι, θα πάμε άλλα 100 χρόνια πίσω. Ας συνειδητοποιήσουμε όλοι μας ότι, ότι να υπάρχει και φόβος εναντίον την Τουρκία. Αυτό μόνο. Να έχεις καλό απόγευμα, Άγγελε.
1: Έγινε, για χαρά. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε τον Γιώργο και τώρα τον Γιατουρίδη. Γεια σου Γιώργο.
3: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα σε όλους.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εγώ θα ήθελα όμως, πρώτα πάμε με τον Γιώργο, να σας παρουσιάσω και κάτι άλλο, το οποίο θα σας αρέσει νομίζω. Εντάξει, και άμα δεν σας αρέσει, εμένα μου αρέσει μια φορά. Όπως είπα εχθές στην μετάσταση σου, ότι πρέπει να μας βοηθήσεις και λιγάκι. Δεν πρέπει να κάνεις πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά. Δηλαδή, θέλω να πολεμήσω τους Τούρκους με τα ελληνικά μας τα μαχητικά και να ρίξω κάτω τα τουρκικά. Και δεν με αφήνει. Α, μου λέει, είσαι, μου λέει, μουρλός, τρελός, πολεμοφάγος, τέτοια πράγματα. Αλλά όμως καταφέρουμε κάτι. Για να δω τι κατάφερε ο Γιώργος. Greek Boys, πάμε εδώ πέρα, Σταματάκης, όπως είναι την εφημερίδα του, εδώ είναι. Αυτό έχει πλάκα μεγάλη. Ένα αυτό Γιώργο, να δω.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Να δω τι είναι αυτό εδώ πέρα. Κοιτάξτε εδώ πέρα τώρα, να το κατεβάσω, νομίζω να με αφήνει να το κατεβάσω κάτω, Άντζελος Αντζελάτος, νο. Εδώ. Κοιτάξτε το τώρα. Θα βάλω το Γιώργο στην άκρη. Φερπάμε εδώ. Οπ, μην βγαίνετε ακόμα. Εδώ είναι η Αγία Σοφία, κυρίες και κύριοι. Εντάξει. Η Αγία Σοφία. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Κοιτάξτε τα πολεμικά μας, τι θα κάνουμε στην Αγία Σοφία. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Πάνε οι μουσουλμανικοί Τούρκοι αγύρω από την Αγία Σοφία. Θα την πάρουμε την Αγία Σοφία και την Κωνσταντινούπολη ολόκληρη. Έρχεται η ώρα τους. Και σε λίγο, όπως έχω πει πολλές φορές, κολυμπώντας θα φύγουν οι Τούρκοι από το νησί της Αφροδίτης μαζί με τον Ερντογάν. δεύτερη. Για να το ξαναδούμε αυτό. Έχω και την νική σε μία αεροπλάνα πάνω. Τα βλέπετε. Τα F-16. Παπαπαπαπ. Στόχος. Τελειώσαν. Έλα Γιώργο. Ναι.
3: Το έδειξες.
1: Αυτό ήρθα στο να. Δεν το είδες.
3: Α, ναι, ναι. Το βλέπω στο κινητό μου. Ναι, ναι.
1: Εντάξει, λοιπόν. Ωραίο. Καλή δουλειά. Πολύ καλή δουλειά έκανες.
3: Λοιπόν, να απαντήσουμε όμως την Κεφαλονίτισσα. Ήταν αυτή η κριτική. Ποια ήταν?
1: Δεν ξέρω ποια. Μπερδεύονται αυτές οι δύο πάντα.
3: Όχι. Έθεσε σωστό θέμα. Το οποίο. Να. Το βλέπω τώρα το βίντεο. Τα ελληνικά F-35 ρίξανε τους μιναρέδες.
1: Τους μιναρέδες.
3: Λοιπόν, κοιτάξτε. Καλησπέρα πάλι, Άγγελε.
1: Καλησπέρα.
3: Εμείς πόλεμο με την Τουρκία δεν θα αρχίσουμε. Ούτε λέμε εμείς εδώ από την ασφαλέστερη Αμερική να αρχίσουμε πόλεμο με την Τουρκία. Τέτοιοι άνθρωποι δεν είμαστε. Mm-hmm. Πατριώτες Έλληνες είμαστε. Τώρα, πάμε στο θέμα του Ισραήλ. Ναι, το Ισραήλ πάντα κοιτάει τα συμφέροντά του. Ναι, όμως έχουμε, όπως γράφει ο Μάνος στο τσάτ, έχουμε συμμαχία με το Ισραήλ. Τώρα, να αφήσουμε Ισραηλινά αεροσκάφη να παρκάρουν σε ελληνικά αεροδρόμια. Γιατί όχι. Και Ελλάδα και Κύπρο. Γιατί όχι. Εάν ο σκοπός τους είναι να χτυπήσουν την Τουρκία, γιατί όχι. Το Ισραήλ μπορεί να κάνει την πρώτη κίνηση εναντίον την Τουρκία. Ήδη έχει κάνει μία κίνηση στη βορειοδυτική Συρία, αν θυμόσαστε, κάποια τουρκικά στρατεύματα εκεί και ο Τούρκος μούγκα. Πρώτα είπε δεν υπήρχαν στρατεύματα Τούρκοι εκεί, αλλά μετά καταλάβουμε ότι όντως υπήρχαν. Έτσι το Ισραήλ, άμα αρχίσει πόλεμο με την Τουρκία, βεβαίως θα αφήσουμε τα Ισραηλινά αεροσκάφη να παρκάρουν σε ελληνικά αεροδρόμια, να προσγειώνονται και να απογειώνονται από ελληνικά αεροδρόμια. Εάν θέλουν οι Ισραηλοί να χτυπήσουν τουρκικά στρατόπεδα απανταχού της τουρκικής επικράτειας, μαζί τους. Τώρα, εάν κάνει ο Τούρκος κάποια κίνηση, παράδειγμα λέω τώρα, στην Κύπρο, Κύπρος ίσον Ελλάδα, όχι ελληνική. Όσο Ελλάδα είναι η Μακεδονία, όσο Ελλάδα είναι η Πελοπόννησος, η Ήπειρος, η Αθήνα, είναι και η Κύπρος. Έτσι, αν ο Τούρκος κάνει κάποια κίνηση στην Κύπρο, εμείς πρέπει τότε να κινηθούμε. Πρέπει να χτυπήσουμε και εμείς. Εφόσον το Ισραήλ ήδη άρχισε να χτυπάει, λέμε τώρα. Έτσι, τώρα. Δεν κάνει τίποτα το Ισραήλ και ξαφνικά ο Τούρκος αποφασίζει να χτυπήσει την ελεύθερη Κύπρο. Ήδη ελέγχει περίπου το 38% του κυπριακού εδάφους υποκατοχή, γι' αυτό το λέμε κατεχόμενα, είναι υποτουρκική κατοχή από το 1974, 52 και χρόνια. Έτσι εμείς εκεί δεν θα πούμε η Κύπρος κείτε μακράν, εμείς θα πούμε εστί μεν ουν Ελλάς και η Κύπρος, εμείς θα πούμε. Έτσι, αυτά είναι τα σενάρια. Δεν θα ακολουθήσουμε εντολές από κανένα Ισραήλ, δεν θα ακολουθήσουμε εντολές από καμία Αμερική. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις είναι οι προστάτες του ελληνικού, ας πούμε, εδάφους, της ολόκληρης της Ελλάδος και της Κύπρου, και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα παίξει. Πάντως το Ισραήλ άμα χτυπήσει πρώτα την Τουρκία, εκεί εμείς θα δούμε τι ρόλο θα παίξουμε. Δεν θα καθόμαστε εκεί πέρα στον πάγκο να μας κάνει το Ισραήλ τη δουλειά. Αυτό είναι, και να είστε ένα πράγμα, να είστε σίγουροι. Εάν υπάρχει σύλλαξη μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας να είστε 1000% σίγουροι ότι ο Τραμπ θα πάρει το πλευρό του Ισραήλ. Τα εγγονάκια του Εβραιόπουλα είναι. Η κόρη του, η Ιβάνκα, παντρεύτηκε Εβραίο. Και πριν τον παντρευτεί, άλλαξε θρησκεία αυτή, έγινε Εβραία. Τα παιδιά τους τα μεγαλώνουν, τα εγγονάκια του Τραμπ Εβραιόπουλα, δηλαδή της Ιβάνκας και του Τζάρι Κούσνερ τα παιδάκια, όχι του Ντόναλτ, ούτε η Τίφανη, ούτε του Έρικ, μόνο της Ιβάνκας. Λοιπόν, έτσι να είστε σίγουροι, ο Τραμπ θα πάρει το πλευρό του Ισραήλ. Αυτή είναι η απάντησή μου, δηλαδή, σε αυτά που δεν θα πούμε εμείς όχι το Ισραήλ, όχι. Άμα το Ισραήλ χτυπήσει η Τουρκία και η Τουρκία κάποια κίνηση με την Κύπρο, εμείς αμέσως επάνω τους. Κανένα πρόβλημα, Άγγελε. Αυτή είναι η θέση μου.
1: Επίσημα, Γιώργο, μεταδόθηκαν ειδήσεις σήμερα ότι το Ισραήλ έκανε συμφωνία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
3: Ναι.
1: And to deliver this αυτά τα όπλα στα νησιά μας.
3: Ναι.
1: Που να εξοντώνουν τα drones, αεροπλάνα, μπόμπες, πυράβλους, τα πάντα, ό,τι έρχονται στην Ελλάδα.
3: Ναι.
1: Όλα τα νησιά. Ναι. Όλα τα νησιά, δεν υπάρχει αυτά τις βλακές που λέγανε, α, δεν μπορεί να βάλει το εκεί στρατό, δεν βρήκε. Όλα τα νησιά. Θα τα εξοπλίσει όλο το Ισραήλ. Γιώργο.
3: Κοίτα, εμείς είμαστε ικανοί, Άγγελε, να προστατεύσουμε, όπως είπα νωρίτερα, όλη την ελληνική επικράτεια. Ο στρατός, ο ελληνικός στρατός, εγγυάται την ελληνική εδαφική ακεραιότητα.
1: Mm-hmm.
3: Αυτό σημαίνει και την υπηρετική Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου, Ιωνίου, Κρήτη και βεβαίως όταν λέω Αιγαίο εννοώ και Καστελόριζο, Μεγίστη, σύμπλεγμα Μεγίστης. Αν θέλουμε να πάμε και σε εκείνο το κομμάτι της Μεσογείου. Όλα αυτά είναι η ελληνική επικράτεια. Είμαστε ικανοί εμείς να το κάνουμε. Είπα, εάν το Ισραήλ θέλει να παρκάρει κάποια πολεμικά αεροσκάφη, ευχαρίστως. Αλλά για ποιο λόγο θα τα παρκάρει? Για επιχείρηση εναντίον της Τουρκίας? Τότε μόνο ναι. Όχι πότε. Εάν θέλει να τα παρκάρει μόνο και μόνο για να γίνουν τα αεροδρόμια μας στόχος των Τούρκων, όχι, εκεί έχουμε κάποιο πρόβλημα. Δεν θα τα παρκάρεις εκεί μόνο και μόνο να μας βομβαρδίσει ο Τούρκος επειδή ήσουν ασύ εκεί. Αυτό το πάθαμε το 41. Το 40 ο Ιταλός επιτέθηκε και τα βρήκε σκούρα. Η αντεπίθεση που κάναμε εμείς τον Νοέμβριο του 40 μας πήγε μέχρι το Αργυρόκαστρο. Για την επίθεση που κάναμε. Ο Χίτλερ όμως το 41 τον Απρίλιο γιατί επιτέθηκε? Γιατί ήταν Εγγλέζοι στην Ελλάδα και μόλις ο Χίτλερ πέρασε μέσω Σκόπια, μέσω Γιουγκοσλαβίας τότε, γιατί από τα βουλγαρικά σύνορα δεν μπορούσε να περάσει από τη γραμμή μεταξά, πέρασε από τα γιουγκοσλαβικά εδάφη, ήρθε από την πίσω πόρτα στη Θεσσαλονίκη, δεν είχε τα κότσια να μείνει στη γραμμή μεταξά και να πολεμήσει με τους ήρωές μας. Δεν τα είχε τα κότσια ο Χίτλερ. Και όταν έφτασε ο Χίτλερ και κατέλαβε τη Θεσσαλονίκη, οι Εγγλέζοι πήραν τα μπουγαλάκια τους και τράβηξαν για Αίγυπτο. Οι Εγγλέζοι. Ο Χίτλερ έκανε την εισβολή του στην Ελλάδα μόνον επειδή είχαμε τους Εγγλέζους εκεί. Έτσι αυτό το πάθαμε και πριν και το πάθημα έγινε μάθημα. Να το ξέρετε αυτό.
1: Mm-hmm.
3: Έτσι παιδιά, είναι πολύ ευαίσθητα τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει κάποια ανάφλεξη μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Πιστεύω ο Πρωθυπουργός και η αρχηγή των ενόπλων δυνάμεών μας θα κάνουν το σωστό για την πατρίδα. Ο Θεός βοηθός.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Τι πιστεύεις, Γιώργο, τώρα με την Ευρώπη και με τον ΝΑΤΟ. Αν συμπλακεί το Ισραήλ με την Τουρκία, θα πάνε όλοι με την Τουρκία να τη βοηθήσουνε.
3: Όπως είπα και νομίζω χθεσινή εκπομπή, είναι δύο τα σενάρια, Άγγελε. Το πρώτο σενάριο ήδη έχει γίνει. Τουρκικά στρατεύματα εκτός της τουρκικής επικράτειας. Το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ δεν ενεργοποιείται εάν χτυπηθούν τουρκικοί στόχοι εκτός της Τουρκίας. Αυτό συμπεριλαμβάνει στη Συρία, στην Αφρική, εκεί στο Μογκαντίσου, κάπου έχουν κάποιες βάσεις οι Τούρκοι, για παράδειγμα, και στα κατεχόμενα. Αυτά τα τρία σημεία, για παράδειγμα. Mm-hmm. Για μας πιο σημαντικό είναι τα κατεχόμενα. Έτσι. Mm-hmm. Εάν το Ισραήλ χτυπήσει την Τουρκία στα κατεχόμενα, το άρθρο 5 δεν ενεργοποιείται. Δεύτερον, αν το Ισραήλ χτυπήσει εντός του τουρκικού εδάφους, δεύτερο σενάριο, το άρθρο 5 ενεργοποιείται, αλλά μην νομίζετε ότι αναγκαστικά όλα τα άλλα μέλη του ΝΑΤΟ πρέπει να στείλουν κάποια είδους στρατιωτική βοήθεια. Όχι. Πρέπει να βοηθήσουν την Τουρκία βάσει άρθρου 5 με τον τρόπο που επιλέγουν τα ίδια κράτη.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, μία είδος βοήθειας είναι logistical support. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Logistical support είναι από το δορυφόρο μας μαθαίνουμε που είναι τα Ισραηλινά στρατεύματα, αεροσκάφη, και δίνουν πληροφορίες στους Τούρκους. Ένα παράδειγμα. Ένα άλλο παράδειγμα είναι, είμαστε με τα κιάλια πάνω στον ομό Εύρου, βλέπουμε απέναντι και λέμε τον Τούρκο, είδα έναν Ισραηλινό εκεί στο βουναλάκι, πάνε πιάστονε. Αυτό είναι logistical support.
1: Μάλιστα.
3: Αυτό θα το πούμε. Είδαμε έναν Ισραηλινό, ναι, τον βλέπω ακόμα, εκεί στο βουναλάκι, πάνε πιάστονε. Έτσι βοηθάμε εμείς.
1: Mm-hmm.
3: Έτσι βοηθάμε. Τώρα Ισραηλινός είναι και το Τούρκος είναι, τι μας ενδιαφέρει. Έτσι βοηθάμε εμείς. Σιγά που θα στείλουμε στρατό να βοηθήσουμε τον Τούρκο. Έτσι μην νομίζετε ότι υποχρεωτικά το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ επιβάλλει στρατιωτική βοήθεια. Όχι. Είναι σαφέστατο. Και άμα είναι, Άγγελε, μπορώ να το βρω και να το διαβάσω, Άγγελε. Αν περιμένεις, μίλα για λίγο, θα το βρω και θα το διαβάσω. Για να καταλάβουν όλοι δηλαδή, γιατί γίνεται, κάποιοι δεν γνωρίζουν, υπάρχει παραπληροφόρηση. Άρθρο 5 ΝΑΤΟ. Λοιπόν, πρέπει να ρω το ελληνικό κομμάτι. Λοιπόν, συλλογική άμυνα. Εάν δεχθούν επίθεση ένα μέλος, όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη υποχρεούνται να το συνδράμουν. Μορφή αντίδρασης. Κάθε χώρα αποφασίζει μόνη της τι μέτρα θα πάρει. Μπορεί να περιλαμβάνουν στρατιωτική δράση ή άλλα μέσα βοήθειας.
1: Yes.
3: Στέλνουμε ένα πακέτο first aid kit. Εντάξει. Δηλαδή αυτά που βάλουμε στις πληγές. Λοιπόν, μοναδική εφαρμογή. Έχει ενεργοποιηθεί μόνο μια φορά στην ιστορία του ΝΑΤΟ κτλ. Έτσι, σε περίοδο 11. Λοιπόν, έτσι μπορεί να περιλαμβάνουν στρατιωτική δράση ή άλλα μέσα βοήθειας. Δεν είναι απαραίτητη η στρατιωτική βοήθεια, αυτό πάω να πω. Τους στέλνουμε κάποια ανθρωπιστική βοήθεια, τους στέλνουμε κάποια φάρμακα, για παράδειγμα, αν θέλουμε. Λιγμένα προφανώς, αλλά τα στέλνουμε εμείς, εντάξει, δεν είδαμε το μερικό, γιατί να κάνουμε, παιδιά, τι να κάνουμε, άνθρωποι είμαστε. Εντάξει, έτσι είναι, έτσι μην νομίζετε ότι το άρθρο 5 ενεργοποιεί. Δεν κάνει τίποτα το άρθρο 5. Και δεύτερον, η Τουρκία έχει συνάψει κάτι παρόμοιο με το άρθρο 5 με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Τώρα βγήκανε κάποιες πληροφορίες τελευταίες μέρες ότι κάλεσαν και το Ιράν. Τώρα βεβαίως αυτό δεν αληθεύει, γιατί το Ιράν το αρνείται. Όχι, δεν πήραμε καμία πρόσκληση, λέει το Ιράν. ούτε αντέδρασε ο πρόεδρος Τραμπ να λέει τι στο διάλογο κάνετε. Ούτε αυτό. Έτσι, ναι, υπάρχει κάποια συμμαχία, Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Θα κουνηθεί το Πακιστάν. Η Ινδία θα πάει κόντρα με το Πακιστάν πριν καν πάνε 10 μέτρα οι Πακιστανοί εναντίον του Ισραήλ. Σαουδική Αραβία με τίποτα δεν θα το επιτρέψει ο πρόεδρος Τραμπ. Με τίποτα. Σαουδική Αραβία να πάει κόντρα με το Ισραήλ υπέρ της Τουρκίας. Με τίποτα δεν το επιτρέπει ο πρόεδρος Τραμπ.
1: Αλλά το Πακιστάν... Το Πακιστάν είπε ότι θα είναι στο πλευρό της Τουρκίας.
3: Δεν ξέρω, θα είναι. Αλλά πάλι έχουμε καβάτζα την Ινδία εκεί.
1: Η Ινδία είπε ξεκάθαρα ότι όχι μόνο θα με λέει, αλλά θα στείλουμε λέει και στρατό στην Ελλάδα χρειαστεί. Να πολεμήσουμε τους Τούρκους.
3: Αν χρειαστεί, λέμε, αν δεχτούμε επίθεση. Ναι. Να δεχτούμε επίθεση. Πάλι, η πρώτη κίνηση εναντίον της Τουρκίας, εμείς δεν την κάνουμε. Αλλά αν η Τουρκία κινηθεί εναντίον την Κύπρο, τότε πρέπει να βοηθήσουμε τα αδέρφια μας στην Κύπρο.
1: Και η κυβέρνηση είπε του Μητσοτάκη σήμερα ότι δεν πρόκειται να φύγουν οι φρεγάτες, ούτε τα...
3: Και τα αεροπλάνα και οι φρεγάτες μένουν στην Κύπρο.
1: Θα μείνουν στην Κύπρο. Και αυτό ανησυχεί πάρα πολύ την Τουρκία.
3: Ναι.
1: Γιατί όσον δεν έχουμε τον Καραμαλή να λέει ότι η Κύπρος είναι μακράν.
3: Ναι.
1: Ο Μητσοτάκης είπε το αντίθετο.
3: Ναι.
1: Η Κύπρος είναι μπροστά στα πόδια μου. Και αυτό δεν αρέσει στον Ερντογάν καθόλου.
3: Και πάμε πάλι στο σενάριο του Αιγαίου. Εντάξει.
1: Mm-hmm.
3: Νομίζω χθες νομίζω ήταν όταν πήρα τηλέφωνο τέλος εκπομπής. Ναι. Πάμε πρώτα για χερσαία επιχείρηση των Τούρκων, μόνο από ένα σημείο μπορεί να την κάνει. Πάνω στον Εύρο. Πρέπει να περάσει το ποτάμι και να κάνει χερσαία επίθεση. Αυτό δεν γίνεται. Είπαμε, ούτε κουνούπι περνάει από γη. Δεν γίνεται αυτό. Έτσι αυτό ξεχάστε το. Δεν περνάει ο Τούρκος από τον Εύρο. Πρώτον, πάει χερσαία επιχείρηση. Θαλάσσια επιχείρηση. Ναι, είναι κάποια νησιά που ένας καλός κολυμβητής, όπως είπα, μπορεί να φτάσει απέναντι σε τουρκικά παράλια. Αλλά δεν σημαίνει ότι απέναντι ακριβώς υπάρχουν τουρκικές ναυτικές βάσεις. Τώρα μπορούν οι Τούρκοι με κάποια φουσκωτά να πάνε σε κάποιο νησί. Δεν θα πάνε σε κανένα μεγάλο νησί, δεν θα πάνε σε καμία Λέσβο, σε καμία Χίο. Θα νησιά είναι οχυρωμένα. Δεν τα κουμπάει κανείς αυτά τα νησιά. Μπορεί να πάνε σε ένα μικρότερο νησάκι, κάποια βαφονισίδα κτλ. Όπως κάνουν στα Ίμια για παράδειγμα. Εντάξει, τόσα κότσια έχουν οι Τούρκοι. Πάνε σε μια βαφονισίδα που δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας. Αυτά είναι τα κότσια τους.
1: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, έτσι, αν κάνουν κάτι τέτοιο, ναι, θα δούμε πάλι ένα σενάριο ημείων, αλλά αυτή τη στιγμή με την κυβέρνηση που έχουμε, δεν πιστεύω προσωπικά θα είναι η ίδια η προδοτική κυβέρνηση που είχαμε τότε με τον Σιμίτη και τον Γιωργάκη Παπανδρέου. Το 96.
1: Θα έχουμε.
3: Είναι διαφορετική αυτή η κυβέρνηση σήμερα.
1: Δηλαδή, δεν πιστεύω,
3: δεν θα γίνει αυτή η προδοσία με λεγόμενες γκρίζες ζώνες,
1: ναι.
3: Εντάξει, που έγινε από την κυβέρνηση Σιμίτη το 96. Τότε είχαμε πλευράς Αμερική τον Ρίτσα Χόλμπρουκ, πλευράς Ελλάδος εμπειρικό εσωτερικό είχαμε τον Γιώργο Παπανδρέου, εντάξει, Γιώργο Παπανδρέου. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, τι είπε ο Σιμίτης από το βήμα της Βουλής, ευχαριστούμε τους Αμερικανούς. Δηλαδή τι λέμε, τι ευχαριστούμε τους Αμερικανούς ρε. Δηλαδή αν πηγαίναμε, ήμουνα εκείνη τη στιγμή, Άγγελε, εκείνο το βράδυ, Ιανουαρίου 30, 96, ήμουνα τρένο, κατέβαινα από Κατερίνη προς Αθήνα. Εκείνο το βράδυ. Όταν φτάσαμε Αθήνα, Άγγελε, αμέσως τραβήξαμε όλοι οι επιβάτες στις τηλεοράσεις στο σταθμό της Αθήνας.
1: Ναι.
3: Συνδρομικό. Είδαμε ότι δεν έχουμε πόλεμο. Ήμασταν όλοι απογοητευμένοι, το καταλαβαίνεις. Ήμασταν όλοι απογοητευμένοι που χάσαμε την ευκαιρία να πάρουμε πίσω κατεχόμενα εδάφη. Δεν μιλάω μόνο για Κύπρο. Ήταν η ευκαιρία, Άγγελε, να διώξουμε τους Τούρκους από την Κύπρο Ήταν η ευκαιρία, Άγγελε, να απελευθερώσουμε τουλάχιστον την Ανατολική Θράκη, δεν θα πω πόλη, ας πω Ανατολική Θράκη, τουλάχιστον μέχρι τα στενά. Ήταν ευκαιρία, Άγγελε, να στείλουμε πάλι στρατεύματα στη Σμύρνη, όπως κάναμε μετά τη συνθήκη των Σευρών. Ήταν μια ευκαιρία, Άγγελε, που χάθηκε. Και ο ηλίθιος, ο προδότης, ο Σιμίτης, ευχαρίστησε τους Αμερικανούς από το βήμα της Ελληνικής Βουλής. Τι τους ευχαρίστησε, ρε? Που σώσανε τους Τούρκους. Γιατί, Άγγελε, το 1974 είχαμε στρατιωτική υπεροχή. Όχι μόνο η αεροπορία μας και το ναυτικό μας και ο στρατός μας. Το 1996, Άγγελε, είχαμε στρατιωτική υπεροχή. Και η αεροπορία μας και το ναυτικό μας και ο στρατός μας. Τώρα είναι λίγο διαφορετικά, Άγγελε, διότι η Τουρκία ανέπτυξε την αμυνητική της βιομηχανία, την ανέπτυξε, και εμείς κοιμόμαστε. Ένα πράγμα να ξέρετε, ο τρόπος του πολέμου άλλαξε τώρα με την τεχνολογία. Πόλεμο τώρα κάνουν τα ντρόν. Πόλεμο τώρα κάνουν αυτά τα μη επανδρομένα. Πόλεμο κάνουν πύραυλοι κατευθυνόμενοι μέσω δορυφόρου. Δηλαδή ο στρατός κάνει την επιχείρησή του, ας πούμε, στο τουρκικό έδαφος για παράδειγμα, μόνο και μόνο για να καταλάβει το έδαφος αυτό, το οποίο εξασφάλισαν τα άλλα μέσα, τα ντρόν. Τα ντρόν χρησιμοποιήθηκαν και διώξανε τους Τούρκους από εκείνο το σημείο και πάει ο στρατός τώρα.
1: Μάλιστα.
3: Να κλείσει. Έτσι, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα τώρα. Ο Τούρκος έχει αναπτυχθεί εκεί, ακόμα και λέει πέμπτης γενιάς αεροσκάφος είναι έτοιμος να προσγειώσει το 2030. Πέμπτης γενιάς δεν είναι το ΚΑΝ, γιατί το ΚΑΝ θα έχει τους κινητήρες της General Electric, οι οποίες μαζί με αυτούς τους κινητήρες, το ΚΑΝ δεν είναι αόρατο, δεν είναι stealth. Έτσι, ας τους πάρει τους κινητήρες ο Τούρκος, δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
3: Εκεί είμαστε, εκεί είμαστε τώρα.
1: Λοιπόν, μία νέα είδηση είναι ότι στις 15 Σεπτεμβρίου, Γιώργο, όπως έχουμε πει πανελλημένα, αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης. Και δεν έφτασε η ημερομηνία ακόμα, αλλά έγινε κάποια συγκεκριμένη ανακοίνωση από τον ίδιο ότι αρχίζει κόμμα.
3: Όχι, ο αδερφός του κατέθεσε έγγραφα για την ίδρυση κόμματος.
1: Ωραία, λοιπόν.
3: Τον αδερφό του το μίλησε αρκετές φορές, αλλά έχει καιρό που έγινε αυτό.
1: Yeah.
3: Όπως μίλησε και τον πατέρα του και τη μάνα του.
1: Ναι, έχουμε βγάλει τον πατέρα του στον αέρα.
3: Και τον ίδιο βεβαίως, και τον ίδιο. Να ξέρετε, ένα φεγγάρι, εγώ ήμουνα η αγγλική έκδοση της Χρυσής Αυγής. Να το ξέρετε αυτό. Εγώ έκανα τις μεταφράσεις.
1: Ρε, και κυκλοφορείς ελεύθερα.
3: Δεν το ξέρετε.
1: Κάτι μέσα Αμερική.
3: Νομίζω μια άλλη φορά πάλι το είπα.
1: Ναι.
3: Εγώ ήμουνα η αγγλική έκδοση, αυτό το κανόνισε ο Ηλίας. Μιλήσαμε τον Ηλία τότε, πριν πάει φυλακή. Και το κανόνισα με τον Ηλία και μάλιστα μια μέρα μετά που έριξε τη σφαλιάρα στην κομμουνίστρια, την Κανέλη, και βεβαίως κρυβότανε. Μιλούσα με τη μάνα του, έκλαιγε, θα σαπίσει στη φυλακή και τέτοια πράγματα. Όχι. Ο Έλληνας, ο Μανιάτης, ο Ηλίας, δεν σαπίζει ποτέ.
1: Η υπόθεση είναι, Γιώργο, το εξής τώρα, ότι τρόμος και φόβος σε όλα τα κόμματα. Και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ και στην άλλη, η οποία έχει πάρει την κατηφόρα, η Μαρία Καρισιανού, όπου άρχισε να το κάνει ανοιχτό πόλεμο. Όταν αρνήθηκε ο Κασιδιάρης να υπάρχει συνεργασία, λέει ότι εγώ έχω το λαό μαζί μου και όχι εσύ. Και της λέει ο Ηλίας ο Κασιδιάρης, ποια είσαι εσύ?
3: Μπράβο.
1: Πατάς σε πτώματα των παιδιών για να κάνεις πολιτική καριέρα υποτίθεται που πας. Εσύ δεν εμβολίασες, λέει, 300 παιδιά και πεθάναν όλα.
3: Άμπρα.
1: Δεν τα λες αυτά. Γιατί δεν τα λες, κυρία Καρισιανού.
3: Γιατί είναι το σύστημα. Γιατί είναι το σύστημα.
1: Εγώ στα είπα αυτά από την πρώτη μέρα που άνοιξες τα ματάκια σου και έλεγες βλακίες. Εδώ και εκεί. Ότι, και έλεγες δεν θα κάνεις κόμμα. Είσαι ψεύτρα. Τη μέση που έλεγε ότι δεν θα κάνω κόμμα. Εγώ δεν κάνω κόμμα. Αφήστε τον Άγγελο και λέγει: αφήστε τον Άγγελο να λέει ό,τι θέλει. Είναι μπουρλό αυτό και φορονίτη. Ναι, είμαι μπουρλό, ε. Αλλά ό,τι έχω πει μέχρι τώρα για σένα είναι όλο αλήθεια. Λοιπόν, τον Ηλία θα τον έχουμε στην εκπομπή κάποια στιγμή, γιατί πάντα τον είχαμε στην εκπομπή.
3: Ο κομμουνιστής γερουσιαστής Ed Markey, τώρα μόλις μπες στη Λετέξ, να τον βοηθήσω οικονομικά. Μετά την εκπομπή θα πάρει μια φωτογραφία του Τραμπ, text. Και μετά θα πάρει μία άλλη φωτογραφία, την οποία δεν μπορώ να εξηγήσω στον αέρα.
1: Εμένα μου έστειλε το πρωί και το διαβάζει η γυναίκα μου και μου λέει, αυτός λέει, θέλει λεφτά από σένα, αντί να σε πληρώσω με διαφημίσεις, θα του δώσεις λεφτά. Και του απαντά και του λέω, ξέρεις κάτι, πες μου σε παρακαλώ πάρα πολύ, σε ποια πτέρυγα του αεροπλάνου ανήκεις, δεξιά ή αριστερά, για να ξέρω. Για να ξέρω, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Έτσι είναι ακριβώς. Έχουμε τηλέφωνα, λέγετε παρακαλώ.
4: Γεια.
1: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Ξέρεις ποιος είναι τηλεγράμμα και ζητάει λεφτά?
1: Ποιος?
4: Η Ρασίδα Τλαϊμ.
1: Ακούς λόγο?
3: Δεν ακούω. Δεν ακούω.
4: Η Ρασίδα Τλαϊμ. Αυτή με το μουστάκι.
3: Κάνε να ακούω, άντρα, σε παρακαλώ.
1: Ακούς τώρα?
3: Γιατί το YouTube έχει καθυστερήσει τουλάχιστον μισό λεπτό.
1: Για ένα λεπτό λάβω τη φωνή, γιατί δεν ακούγεσαι.
3: Θα ακούσω τώρα, πριν λίγο.
1: Έλα, για μίλα, ένα λεπτό.
4: Γιώργο, ένα, δύο, τρία, πέντε, δέκα. Ένα.
1: Digital, εδώ πρέπει να ακούγεται, Γιώργο.
4: Ένα, δύο, πέντε, δέκα που λέει ο Δαμπτάκος.
1: Τώρα ακούγες?
4: Έλα, μ' ακούς?
1: Όχι, Γιώργο, στο τηλέφωνο, να ακούσω τι.
3: Ω, η Ρασίδα Ταλίμ τον έστειλε τέξτ.
4: Δεν θέλει λεφτά, λέει.
3: Στείλε ένα πινελίκι πίσω.
4: Να τη έστειλε ξηράφι, ξηρί το μουστάκι τη.
3: Α, ωραίο.
1: Ακούς τώρα, Γιώργο, ακούς τώρα.
3: Πολύ καλά, ακούω. Μπράβο, Άγγελε.
1: Εντάξει, ήταν αυτό.
3: Ακόμα καλύτερο, μπράβο, μπράβο.
4: Όσο για την Ντόλι Πάρτον, πέρασα από καρκίνο καημένη.
3: Ναι, ναι, αυτή η είδηση βγήκε το πρωί. Καρκίνο πέθανε, και, αλλά ήταν όλη η οικογένειά της στο πλευρό της όταν ξεψύχησε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Πω, μέχρι τελευταία.
4: Ναι, Γιούες, μια συνακλάματα. Γιούες, peaceful.
1: Αυτά έλεγε επροχθές Γιώργο, ο Κένεντι, στη βραδιά που είχαμε τον Πιντηράκη, ήταν να έρθεις και εσύ εδώ πέρα και δεν ήρθες.
3: Σε είπα πήρα πρόκληση, αλλά και να πού να κατέβω μόνο για μια βραδιά.
1: Και να σου πω κάτι, ότι ήταν όλοι οι γιατροί εκεί. Ναι. Όλοι οι γιατροί ήταν εκεί. Τι να σου πω, πολλοί γιατροί. Δεν επιτρέπανε, ας πούμε, δεν ήθελε και τις διαφημίσεις, τέτοια πράγματα, τίποτα. Καταλαβαίνεις, γίνεται, τίποτα. Δεν θέλανε να τα βγάλουμε στον αέρα και τα λέει. Οπότε εγώ πήρα τίποτα. Αλλά αυτά που είπε Γιώργο, τα λέω, ήταν τρομακτικά για τους δημοκρατικούς και για τους liberals, πώς χειρίζουν το θέμα και πώς θέλουν να φέρουν τη μείωση του πλανήτη.
3: Ναι.
1: Γιώργο.
3: Ξέρω, ναι, ναι.
1: Πας και πίνεις νερό και είναι θάνατος. Ναι. Πεθαίνουν παιδιά από καρκίνο, λέει.
3: Ναι.
1: Συνεχώς έχει αυξηθεί ο καρκίνος 1.000.000% που δεν υπήρχαν οι καρκίνοι. Τώρα αυξηθήκαν τα πάντα, έχουν τρελαθεί αυτοί οι άνθρωποι. Να σου πω δηλαδή. Ναι. Αυτό το κόμμα το έχουν πάρει σατανιστές, δεν ξέρω και ό,τι να πω, Γιώργο. Τι να σου πω. Και ξέρεις ποιο το χειρότερο, ότι οι δημοκρατικοί κάνουν προπαγάνδα.
3: Δεν βλέπεις τι γίνεται τώρα με αυτή τη μάνα που σκότωσε, έπτυξε τρία παιδάκια της εδώ στο δικαστήριο του Πλήμου της Μασαχουσέτης.
1: Ναι.
3: Έπνιξε τρία παιδάκια, 5 ετών και κάτω.
1: Γιατί
3: τα παιδάκια της.
1: Γιατί τα έκανε αυτό?
3: Λέει λέει, άκουσε μία φωνή ανδρική να την λέει να τα σκοτώσει. Αυτή είναι η υπεράσπισή της στο δικαστήριο. Αλλά αυτό δεν το χειρότερο, Άγγελε. Το χειρότερο είναι οι liberal γυναίκες εδώ στη Μασαχουσέτη, εντάξει, οι liberal γυναίκες, οι φεμινίστριες, που είναι έξω από το δικαστήριο με ροζ μπλουζάκια, την υποστηρίζουν και στο GoFundMe έχει ξεπεράσει τα $1,000,000 οικονομική βοήθεια αυτή η γυναίκα. Πάνω από 1,150,000 περίπου είναι τώρα στο GoFundMe. Λοιπόν, εκεί που γίνεται ο έρανος να τη βοηθήσουν οικονομικά.
1: Δηλαδή, με λίγα λόγια, να πάρεις ένα όπλο, να καθαρίσεις 100 άτομα, να σε πάνε στα δικαστήρια στη φυλακή και να πούνε οι λίπρος και οι ομοφιλόφιλοι και οι ομοφιλόφιλες όσα συγκεκριμένα να σε υποστηρίξουμε $1,000,000.
3: Ναι. Έτσι είναι. Έχει δηλαδή η κοινωνία έχει χαλάσει. Η μεγαλύτερη απειλή, Άγγελε, αυτής της χώρας που ζούμε, που λέγεται Αμερική, είναι οι liberal γυναίκες και άνδρες.
1: Ναι.
3: Είναι η ούτε το Ισλάμ, εντάξει, είναι
1: δεν
3: οι liberal γυναίκες
1: πράγματα
3: και άνδρες, οι οποίοι συνδέονται και με το καινούριο δημοκρατικό σοσιαλιστικό κίνημα. Όπως είναι η Κορτέζα, όπως είναι αυτός ο αλήτης ο Μάρκι που με στείλε τέξτ, όπως είναι ο Μπέρνι Σάντερς, όπως είναι η Ταλή που πήρε τηλέφωνο ο ακροατής. Αυτή είναι η μεγαλύτερη απειλή. Είναι οι liberals άνδρες λευκοί.
4: Μην ξεχνάτε τον Αμπτούλα Σαΐντ.
1: Ναι, να σας ακούμε.
3: Ναι.
4: Αμπτούλα Σαΐντ. Anyway, αυτή η κλάνση λένε ότι έπαιρνε 12 ειδών φάρμακα αντιντιπρέσσας.
3: Ναι,
4: αυτό
3: ναι.
4: Είναι που υποστηρίζει η υπεράσπιση.
3: Ναι. Η υπεράσπιση λέει ότι τα φάρμακα είναι αντιζημιά, αυτή λέει άκουσε φωνές και τα λοιπά, υποστήριξη απ' έξω, θα δούμε τι διαποφασίσουν οι ένορκοι, θα το δούμε αυτό. Θέλω να απαντήσω τον Μούρντοφ, γράφει ο Μούρντοφ, εδώ, γιατί δηλαδή χρειαζόμαστε τέτοιους για να έχουμε σφαλιάρες, Άγγελε. Είναι καλό, αλλά πολύ νομίζω είναι αυτός ένας άλλος που έγραφε στο chat και τώρα γράφει με άλλο όνομα. Σε καταλάβαμε. Γράφει. Ο Σαββίδης είναι Ρώσος, γι' αυτό δεν μιλάει ελληνικά. Φιλαράκι, όποιος και να είσαι, ο Σαββίδης μιλάει αρχαία ελληνικά. Εάν πω εγώ τον Σαββίδη, σύρον την θύραν, θα με καταλάβει. Γιατί τα ποντιακά που μιλάει ο Σαββίδης άπτεστα είναι αρχαία ελληνικά, δεν μιλάει τα μοντέρνα. Ο Σαββίδης δεν λέει άνοιξε την πόρτα, ο Σαββίδης λέει σύρον την θύραν, όπως έλεγε ο Αριστοτέλης, όπως λέω εγώ ο Πόντιος, όπως λέμε στο χωριό μου στον Πόντο, σύρον το λιθά, πέτα την πέτρα. Αρχαία μιλάμε, φιλαράκι, όποιος και να είσαι. Έτσι ο Σαββίδης είναι ελληνικότατος, όχι μόνο Έλληνας. Ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ, του Λιμανιού Θεσσαλονίκης, του Μακεδονία Παλάς, εντάξει, οι δύο πιο πλούσιοι Έλληνες στον πλανήτη μιλάνε αρχαία ελληνικά, δεν μιλάνε μοντέρνα ελληνικά. Ο ένας είναι ο Φιλάρετος Καλτσίδης και ο δεύτερος είναι ο Ιβάν Σαββίδης. Είναι οι δύο πιο πλούσιοι Έλληνες στον πλανήτη και μιλάνε αρχαία. Γιατί μιλάνε αρχαία? Γιατί είναι Πόντιοι.
1: Μάλιστα. Ο κριτικός ρωτάει πώς σου άρεσε το τραγούδι, το ποντιακό.
3: Έκλαψα. Ήμουνα
1: στο beach,
3: στην παραλία, στην καρέκλα μου. Το βάζεις εσύ, με στέλνεις το link και άκουγα ζωντανά το σταθμό, το ραδιοφωνικό σταθμό, και άρχισα να δακρύζω και μετά να κλαίω. Ευτυχώς ήμουνα μόνος μου, γιατί εκεί που πηγαίνω δεν έχει πολύ κόσμο, άμα πάω λίγο πιο πέρα δηλαδή καθόλου κόσμο. Και κάποιος έγραψε στο τσάντε χθες ότι οι παραλίες μας Αγουσέντης έχουν πολλούς καρχαρίες. Όχι, αυτό είναι στην ανατολική πλευρά του Cape Cod, που είναι ανοιχτή θάλασσα, ο ωκεανός, εκεί τα νερά πιο κρύα. Εγώ είμαι στο νότιο τμήμα του Cape Cod, απέναντι από τα δύο νησιά, το Martha's Vineyard και το Nantucket που είναι όλοι οι Liberals. Εγώ είμαι απέναντι. Εκεί τα ζεστά είναι σαν κόλπος. Εκεί τα νερά είναι πιο ζεστά. Είναι ζεστά νερά. Και δεν έρχονται καρχαρίες εκεί, αλλά έρχονται θαλασσομάνες. Αυτό πρέπει να προσέχουμε πάντα για θαλασσομάνες. Γιατί έχουμε, μας είπαν ότι υπάρχουν 2-3 άγριες είδους θαλασσομάνες που εμφανίστηκαν φέτος. Έτσι πρέπει να προσέχουμε.
1: Μάλιστα.
3: Αλλά καρχαρίες δεν έχουμε, είναι ζεστά την ώρα για καρχαρίες.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι 6 και 11 λεπτά. Όποιος θέλει να μιλήσει εδώ, ερωτήσεις και απαντήσεις, πολύ ευχαρίστως. Πάρτε με τηλέφωνο τώρα στο 727-481-0812, είναι το Viper ή το WhatsApp. Ή πάρτε με τηλέφωνο στο 727-725-5555 για τις
3: ΗΠΑ. Ο Μούρντοφ είναι ο Γιαννάκης. Εντάξει, άμα το παρακάνει η Άγγελε, βγάλουν από τη μέση. Ο Μούρντοφ είναι ο Γιαννάκης. Τον κατάλαβα αμέσως.
1: Τι είναι αυτός εδώ πέρα, τι λέει, εναντίον λέει της Τουρκίας.
3: Με ρωσικό όνομα το παίζει, αλλά ο Γιαννάκης είναι. Είχε σκλήσει πριν μερικές εβδομάδες.
1: Ο κριτικός.
0: Ο πρόεδρος διάθεσε.
3: Ο Πασχάλης γράφει, Γιώργο και κάτι ακόμη για το άρθρο 5. Ομόφωνη έγκριση. Η ενεργοποίηση απαιτεί πολιτική συζήτηση και την σύμφωνη γνώμη όλων των μελών στο πλαίσιο του Βορειοανατολικού Συμβουλίου. Δεν νομίζω, Πασχάλη, νομίζω αυτομάτως ενεργοποιείται το άρθρο 5. Αυτή είναι η συμφωνία, δεν υπάρχει συζήτηση. Αυτομάτως ενεργοποιείται, απλώς όπως διάβασα, κάθε χώρα αποφασίζει μόνη της τι μέτρα θα πάει. Έτσι εμείς μπορούμε να στείλουμε, αν θέλουμε, ένα πακέτο με φάρμακα, λυγμένα. Αυτή είναι η βοήθειά μας.
1: Πάμε στο κριτικό.
0: Έλα, γεια σου Γιώργη Πόντι.
3: Γεια σου Αντώνη, θέλω συζήτηση μαζί σου τώρα για το θέμα, του Σουδάν.
0: Ναι.
3: Θέλω συζήτηση μαζί σου τώρα.
0: Ναι. Πού αγγέλει Γιώργο.
3: Λοιπόν, τώρα, υποστηρίζεις τη θέση του Μητσοτάκη να φέρουμε Σουδανέζους για παράδειγμα για να δουλέψουν στα χωράφια, σωστά.
0: Όχι, όχι ακριβώς. Αλλά έτσι πάει, έτσι το κάνει, αλλά εγώ δεν το υποστηρίζω.
3: Είπες κάτι προχθές γι' αυτό.
0: Ναι, δεν το υποστηρίζω. Τους παίρνουν να δουλεύουν στα χωράφια, γιατί όλοι οι κριτικοί έχουν γίνει όλοι οι επιχειρηματίες.
3: Το ξέρω. Χρειαζόμαστε εργάτες.
0: Και οι γυναίκες ναι. Έχουν μακρύ νύχη και βαμμένο το μάτι. Και όταν δεις κριτικιά με μακρύ νύχη και βαμμένο μάτι, δεν πάει στα χωράφια όπως διαφορετικά.
3: Πού να πάει τώρα στα καπνά αυτή η γυναίκα τώρα.
0: Δεν πάνε, γι' αυτό
3: να τη ζεύει, που λέμε στον πόντο, να τη ζεύει τα καπνά, να τη ζεύει. Λοιπόν,
0: εγώ ήθελα να πω τον Αγγελάτο την ώρα που σε πήρε τηλέφωνο και έβαλε στα κλάματα και έκανε βίντεο να δω πως πες και γιατί έγινες.
3: Η ερώτηση σου ποια ήταν, έκανα τι.
0: Ο Αγγελάτος μόλις έκλαγες που άκουσες το τραγούδι το κριτικό ποντιακό με μήνυμα, λέει ο Γιατρούδης έκλαιγε και θέλω να ρωτήσω τον Αγγελάτο, σε έκανε βίντεο τώρα που έκλαιγες.
3: Να σε πω κάτι, έβγαλα φωτογραφία τη στιγμή που δάκρυσα, εντάξει. δεν την έστειλα στον Αγγελάτο.
0: Σου άρεσε το τραγούδι, σου άρεσε Γιώργο.
3: Δεν φαίνεται Άγγελε, περίμενε
1: λίγο. Φαίνεται, ναι. ακούει το σταθμό όμως εδώ πέρα και κλαίει.
0: Yeah.
1: Εδώ και κλαίει.
0: Έπρεπε να το κάνεις βίντεο τώρα που έκλαιγε.
3: Όχι, ήταν το τέτοιο το μαύρο που βλέπετε, είναι η σκία που έκανε το κινητό απέναντι από τον ήλιο. Πάντως έβγαλα μια φωτογραφία, αλλά δεν την έστειλα στον Αγγελάτο, σας συνέδειξα τώρα μόλις. Πάμε τώρα στο θέμα.
0: Υπάρχει... Αυτό είπα για τους κριτικούς, ότι κάνε όλοι, είναι όλοι επιχειρηματίες.
3: Μα
0: δύο χωράφια. Για πάνω να δω τα κλάσσια ο Πόντιος.
3: Λοιπόν, τώρα να απαντήσω.
1: Άκου, Ιντώνη,
3: να απαντήσω.
1: Άκου, από το χα.

0: Γαμπαριώτη.
1: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι αυτό. Ναι, είναι πάρα πολύ.
0: Συγκινήθηκε. Η Αλεξία, η κόρη του Αγγελάτου, μας τίμησε. Τι πλέον, Γιώργο. Έλα, σταμάτα. Γιώργο, ξέρεις πόσοι πόντι είναι στα Χανιά, στο νομό Χανίων? 20.000. Οι πιο πρώτοι πόντι πήγανε στην Κρήτη. Λε πάμε στα αντέρια μας κριτικούν, θα πιούμε τη σκουριά.
2: Αντώνη.
0: Έλα, λέγε.
2: Οι κριτικοί, οι Σπαρτιάτες, οι πόντι και οι Μακεδόνες είναι δωρείς, φίλοι.
0: Yes.
2: Είμαστε δωρείς. Γιατί οι πόντι, τον 8ο αιώνα π.Χ. φύγαν από την Αρκαδία και πήγαν στο Πόντο.
0: Μάλιστα.
2: Αρκαδία είναι λίγο πάνω από τη Σπάρτη. Όπως ναι. Η Σπαρτιά της είναι δωρείς. Λίγο πάνω από την Αρκαδία είναι το Άργος. Οι Μακεδόνες φύγαν από το Άργος τον ίδιο καιρό και πήγαν η Μακεδονία. Οι πρώτοι Μακεδόνες, ο Αρχέλαος, λεγόντουσαν Αργιάδες. Οι πρώτοι Μάλιστα. Μακεδόνες. Και τον ίδιο καιρό...
0: Γι' αυτό λέμε οι Αργίτες στην Ελλάδα, ναι. Οι Αργίτες.
2: Τον ίδιο καιρό, οι Αργιάδες, τον ίδιο καιρό λίγο πιο πάνω, από τον Πατραϊκό κόλπο, μάλιστα απέναντι Ναύπακτο και Νότια Χαλκίδα, και αυτοί φύγανε, αλλά αυτοί πήγαν δυτικά, πήγαν Σικελία. Εκεί άρχισε ο ελληνισμός της Σικελίας. Λοιπόν... από την Ναύπακτο, Πατραϊκό κόλπο και Νότιο Χαλκίδα. Και βεβαίως και η Κρητική, πιο κάτω από την Πελοπόννησο. Yeah. Έτσι είμαστε όλοι δωρείς, έτσι συνδυόμαστε. Τώρα το δικό μου το DNA δείχνει αποκλειστικά νότια παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Δεν δείχνει Αρκαδία. Γιατί είναι αυτό? Όταν έγινε ο Τροϊκός πόλεμος,
0: ο
2: Στράβων είχε γράψει στα γεωγραφικά ότι οι Τρώες ήταν σε μια στρατηγική θέση να εισπράττουν διόδια από τα εμπορικά πλοία που περνούσαν τα στενά για να πάνε στη Μαύρη Θάλασσα, τα εμπορικά πλοία. Λοιπόν, έτσι ήταν οι Τρώες από μια πλευρά και οι Θρακιώτες απέναντι. Ο Αγαμέμνον βρήκε την Ήφη, την γυναίκα του κερατά αδερφού του Μενέλαου, βρήκε ευκαιρία με την Ελένη ως δικαιολογία να χτυπήσει την Τρία.
0: Ναι,
2: ο λόγος που χτύπησε ο Αγαμέμνον ήταν τα διόδια στα στενά. Σωστό. Όπως κάνει τώρα ο Τραμπ με το στενό του Ορμούς. Έτσι όταν δηλαδή λέω τα εμπορικά πλοία...
0: Αλλά αγαμένουν το Παρατραμ.
2: Ναι. Α, μπράβο. Αγαμένουν Τραμ λέγεται. Λοιπόν, έτσι όταν τα εμπορικά πλοία τραβούσαν για Μαύρη Θάλασσα, πού πηγαίνανε? Σε ελληνικά εμπόρια λέγονταν τότε. Εμπόρια λέγονταν τότε. Ήταν Έλληνες εκεί και είχαν συναλλαγές με αυτούς που ερχόντουσαν από την Κίνα και από την Ινδία.
0: Μάλιστα.
2: Και εμείς στέλναμε εμπορεύματα εκεί και αυτοί στέλνανε στη Μεσόγειο, σε εμάς. Η Μεσόγειο εμείς ήμασταν. Και λίγο πιο κάτω οι Αιγύπτιοι και λίγο από εκεί οι Εβραίοι. Αυτοί ήταν. Δεν υπήρχαν Ρωμαίοι, δεν υπήρχαν Ισπανοί. Άλλο οι Γερμαναράδες πηδούσαν από δέντρο σε δέντρο οι Γερμαναράδες σαν τα πιθήκια.
1: Μάλιστα.
2: Και οι Γάλλοι τότε, οι Φράγκοι και οι Γερμάνοι και όλοι αυτοί. Ακόμα και οι Ρώσοι, όλοι αυτοί οι Σλάβοι, όλοι αυτοί. Όταν ανακαλύψανε αυτοί οι κρέας άγγελε να φάνε, εμείς ήδη είχαμε χοληστερίνη. Λοιπόν, έτσι άγγελε, αυτή είναι η ιστορία, η δική μου και από τις δυο πλευρές της οικογένειάς μου, γιατί είμαι 100% γνήσιος, είναι κάτι σπάνιο αυτό. Και το Ancestry και το 23andMe με δείχνει 100% γνήσιο από ένα σημείο, νότιες ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Λοιπόν, πόντος δηλαδή. Πόντος. Έτσι, η δική μου ήταν ήδη εκεί. Ήταν ήδη εκεί η δική μου.
0: Γι' αυτό η κριτική, όταν έγινε η άρρωση Κωνσταντινούπολεως, του στάσαν ελεύθερους, γιατί ήταν το τελευταίο χειρό που δεν μπορούσαν να καταλάβουν οι Τούρκοι. Και λέει, δεν θα πάνε, θέλουμε να πάνε στα αντέρφια μας στον Πόντο.
2: Ναι, σωστά.
0: Η κριτική πήγανε στον Πόντο και ενώσανε τις δύο λίρες.
2: Λοιπόν,
0: αυτό ήταν καγκελάτοντο το τραγούδι.
1: Ωραία, να περάσουμε.
2: Να ολοκληρώσω όμως αυτό που ήθελα να πω τον Αντώνη. Η τραπεζούντα έπεσε το 1961, 8 χρόνια μετά που έπεσε η πόλη. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα των μεταναστών. Όπως θέλετε, πες το λάθρο μεταναστών.
0: Ναι.
2: Όταν είπε ο Μητσοτάκης, θέλουμε άνθρωπους από το Σουδάν, για παράδειγμα, να έρθουν για τα χωράφια μας. Το πρόβλημά μου είναι το εξής, παιδιά. Έρχονται, δεν έρχονται ηλικιωμένοι, έρχονται κάποιοι νέοι,
0: ναι,
2: μεταξύ
0: παιδιά.
2: 20 με 30 χρονών. Εντάξει, αυτοί έρχονται να δουλεύουν τα χωράφια. Δουλεύει 8 ώρες, 10 ώρες το χωράφι. Ο Σουδανός. Πάει μετά, πλύνεται κάπου. Ή εκεί πέρα έχουν κάποιο ντους και τα λοιπά. Το βράδυ τι κάνει? Ποιοι βιάζουν τα κορίτσια μας? Αυτοί.
0: Ναι.
2: Η Ελλάδα πόσες εκτρώσεις έχει, να ξέρετε.
0: Το νούμερο είναι πολύ μεγάλο.
2: Πρέπει να κοιτάμε
0: το νούμερο. Αυτό
2: γιατί
0: που
2: είναι, γιατί είναι μεγάλο. Γιατί είναι μεγάλο. Οι βιασμοί δεν είναι μεγάλοι, ξέρετε γιατί. Ένας στους 4 βιασμούς το θύμα ομολογεί ότι βιάστηκε. Τα άλλα 3 κορίτσια δεν λένε τίποτα από ντροπή. Αλλά κάποια από αυτά μετά πάνε για έκρουση. Μετά πάνε για έκρουση.
0: Σήμερα ο άλλος...
2: Έτσι οι περισσότερες εκτρώσεις στην Ελλάδα, οι περισσότερες εκτρώσεις στην Ελλάδα είναι από βιασμούς από λαθρομετανάστες. Αυτό πάνε να πω. Έτσι υπάρχει κάποιο όφελος να δουλεύουν στα χωράφια μας, αλλά αυτό δεν αξίζει το κόστος που πληρώνουμε σαν Έλληνες.
0: Εγώ δεν το πιστεύω και δεν το θέλω.
2: Ακριβώς.
0: Θέλω να καταλάβεις ότι οι κριτικοί είναι όλοι επιχειρηματίες, οι γυναίκες είναι ορδαμένο νύχι και μάτι. Αυτή
2: πάνε...
0: τα χρόνια που ήμουν εγώ στην Κρήτη, αυτό, Γιώργο, δεν υπήρχε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, οι κριτικοί περαφώνουν σε άλλες γραμμές.
2: Να πάει λοιπόν ο Μητσοτάκης στον Elon Musk να το μη στείλε μου 10.000 ρομπότ να μαζεύουν τα πορτοκάλια.
1: Έγινε. Γεια σου, κριτικέ.
0: Γεια σου, Γιώργη.
1: Γεια σου, η επόμενη γραμμή λέγεται.
3: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Κρίς.
3: Ναι. Γεια σου. Ήθελα να πω την Dolly Parton. Ξέρετε, Άγγελο, ότι η Dolly Parton επένδυσε $1 εκατομμύριο στη Moderna για τα εμβόλια.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Αλλά η Moderna πριν μια εβδομάδα βρήκε φάρμακο για τον καρκίνο.
3: Καλά, εντάξει, έτσι λένε. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα από αυτούς. Εσύ άμα θες να το δοκιμάσεις, δοκίμασέ το, Γιώργο. Αλλά...
2: Όχι. Της Moderna, ναι. Της Moderna και της Pfizer τα τέτοια, τα εμβόλια είναι θάνατος.
3: Ναι, αυτή διαφήμιζε τα εμβόλια και θυμάσαι έβαλε και το δικό της το τραγούδι και έλεγε vaccine, ξέρεις, δηλαδή ας μην κάνετε, λέει, αν δεν το κάνετε το εμβόλιο είστε κοτόπουλα. Είστε chicken. Το θυμάσαι αυτό.
2: Δεν το
3: βάλω και στο τόχι.
2: Θα το ψάξω.
3: Έχει ολόκληρα αυτά. Δείτε με την Αθήνα. Την είχε βάλει το Biden να κάνει διαφήμιση το αυτό. Και όχι μόνο αυτό, έκανε και επένδυση να βγάλει λεφτά αυτό.
2: Αν
3: βάλω το και στο τόχι.
2: Θα το ψάξω.
3: Έχει ολόκληρα αυτά. Δείτε με την Αθήνα. Την είχε βάλει το Biden να κάνει διαφήμιση.

0: Το παιδί από την Ελλάδα, για κάποιο λόγο το ανέβασε η ΕΡΤ. Είναι φανταστικό. Στείλε μου το να το δω. Με ενδιαφέρει αυτό. Εντάξει. Εδώ στο Facebook, στείλε το ή στο YouTube, whatever, ή στο WhatsApp. Συνέχισε, Κρίς.
1: Όσον αφορά τώρα, Γιώργο, για τους ποντίους, εγώ θα ήθελα να επιτέλους κάποτε η Αμερική να αναγνωρίσει, κάποιος Αμερικανός πρόεδρος να αναγνωρίσει την ποντιακή γενοκτονία. Κάτι που δεν ξέρω αν έχουν αναγνωρίσει την αρμενική γενοκτονία, αλλά για την ποντιακή γενοκτονία...
2: Ο Biden σε μία ανακοίνωσή του επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων το ανάφερε, στο 21 νομίζω ήτανε, επί Biden. Έτσι αυτό αποτελεί de facto αναγνώριση. Δεν το αναγνώρισε το Κογκρέσο για να οριστικοποιηθεί. Το αναγνώρισε ο Biden σε μια ανακοίνωσή του, αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο Biden δεν έγραφε τις ανακοινώσεις του. Ο Biden δεν υπέγραφε αυτά που ήταν να υπογράψει. Ένα ρομπότα έκανε αυτά, το Otto Penn. Έτσι κάποιος το είχε γράψει αυτό και δημοσιεύθηκε στο σελίδα του Λευκού Οίκου ανήμερα της επαιτίου της γενοκτονίας των Αρμενίων
1: από το 1915. Πιστεύεις ότι οι Τούρκοι έχουν ισχυρότερο λόμπι από εμάς στην Ουάσιγκτον?
2: Εμείς όχι μόνο έχουν ισχυρότερο λόμπι, εμείς δεν έχουμε λόμπι, Κρίς.
1: Δεν έχουμε λόμπι.
2: Ο Ζεμενίδης είναι ο λομπίστας της Αμερικής στην Ελλάδα, όπως είναι ο Μπάρακ λομπίστας της Αμερικής στην Τουρκία. Εντάξει.
1: Ναι.
2: Όπως είναι ο Μπάρακ, συγγνώμη, λομπίστας της Τουρκίας στην Αμερική, ο Ζεμπενίδης είναι λομπίστας της Αμερικής στην Ελλάδα. Ο Λαριγάκης δεν κάνει τίποτα, εντάξει, Μανάτος δεν κάνουν τίποτα, δεν υπάρχει λόμπι, Αχέπα δεν κάνει τίποτα,
1: τόσους Έλληνες πολιτικούς εκλέγεται στο Κογκρέσο, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα αυτοί.
2: Αυτοί κάνουν τη δουλειά. Λόμπι δεν έχουμε. Έχουμε όμως Μπιλιράκι, έχουμε Μαλιωτάκι, έχουμε Πατρώνη. Εντάξει. Έχουμε τον...
1: Δηλαδή, δεν μπορείτε να μαζέψετε 5 επιχειρηματίες μεγάλους, ισχυρούς, όπως ο κύριος Κασιματίδης και να σπρώξουν τα πράγματα, ας πούμε, ξέρω εγώ, για να... Ξέρεις, για την Αμερική γενοκτονία, η Καρντάσιαν, την Καρντάσιαν. Την οικογένεια Καρντάσιαν.
0: Ναι.
2: Το ξέρω, αυτοί είχαν κάποια επιρροή, ναι.
1: Είχαν μεγάλη επιρροή. Αυτοί σπρώξαν τα πράγματα. Δηλαδή δεν μπορείτε να μαζέψετε 5 ισχυρούς Έλληνες Ελληνοαμερικανούς.
2: Οι πιο ισχυροί Ελληνοαμερικανοί επιχειρηματίες, όπως ο Κοτσιματίδης, ο Ψαρός κτλ., είναι δεμένοι με την Αρχιεπισκοπή. Έτσι δεν κάνουν τίποτα εκτός τα πλαίσια της Αρχιεπισκοπής. Και η Αρχιεπισκοπή, μπορώ να πω, μας έχει δέσει τα χέρια στο θέμα του λόμπι. Μας τα έχει δέσει. Έχω συζητήσει με τον Βασίλη Ματαράγκα αρκετές φορές και τον Άγγελο Αγγελάτο να ιδρύσουμε ένα νέο λόμπι. Το έχω συζητήσει με τον πρώην προσωπάρχη του Τραμπ, τον πρώτο προσωπάρχη του Τραμπ, Ηρακλή Πρίμπος, Βάνς Πρίμπος, όταν τον είδα στη Ουάσιγκτον. Το έχω συζητήσει με τον Μπιλιράκη, εντάξει, είπα θα βάλω εγώ το πρώτο χρήμα, αλλά το πρόβλημα το δικό μου, ξέρεις ποιο ήτανε?
0: Ποιο ήτανε?
2: Δεν ήξερα ποιος θα βάλει το δεύτερο χρήμα.
1: Μάλιστα.
2: Δεν μου είπε κανείς. Εγώ ήθελα ο Πρίμπος να είναι λομπίστας μας. Είπε ναι.
1: Κάντε αγώνα Γιώργο, γιατί είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Θα γεράσαμε να ακούμε τα ίδια και τα ίδια και τελικά κανένας δεν μπαίνει. Πώς το λένε, να δώσουν τα πράγματα.
2: Ανέπτυξε σοβαρό θέμα ο Κρίστο Ράγκη, να το ξέρεις.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Θα γεράσουμε, θα φύγουμε Γιώργο και ακόμα θα περιμένουμε να μας αναγνωρίσουν, ξέρεις.
0: Ναι. Είναι πολλά θέματα τα οποία, όπως λένε και στην Ελλάδα πλέον, δεν υπάρχει ο αρχηγός των Ελλήνων.
1: Αλλά δεν έχετε και υποστήριξη από τις ελληνικές κυβερνήσεις, Γιώργο.
0: Όχι, τίποτα.
1: Δεν έχετε και υποστήριξη.
0: Οι υπουργοί που έρχονται. Κοίταξε, ένα συγκεκριμένο υπουργό που ήρθε εδώ πέρα και λέγεται της Νέας Δημοκρατίας. Και φίλος μου, ο Λοβέρδος. Μόλις μπήκε στο αεροπλάνο, ξέχασε που ήταν.
2: Ναι,
0: ξέχασε που ήταν. Και του το είπα. Τον πήρα τηλέφωνο στο γραφείο του και κρύβεται. Μην μου κρύβεσαι.
1: Αυτό είναι μόνο για μια καρέκλα. Μόνο ενδιαφέρονται για μια καρέκλα.
0: Μα τέτοιου ανθρώπου

0: Γι' αυτό λέω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πάει πουθενά, γι' αυτό και εσείς δεν πάτε πουθενά. Γιατί όσοι έχουν περάσει εδώ πέρα υπουργοί, όλοι τους είναι με υποσχέσεις, πράγματα κακό, και μετά μόλις μπουν στο πλάνο ξεχνιόνται. Οι Νέοι Όρκοι είναι στα καλά.
1: Όλοι. Όσον αφορά για γενοκτονίες που μιλάμε, εδώ τελείται μια σύγχρονη γενοκτονία μέσα στην ίδια μας την πατρίδα. Ναι. 27.000 λιγότερα παιδιά θα πάνε φέτος στα σχολεία.
0: Το ξέρω.
2: Κράτα τον Κρίς, κράτα στη γραμμή Κρίς. Λοιπόν, ο BBT γράφει, η γενοκτονία δεν ήταν ποντιακή. Η γενοκτονία Ελλήνων έγινε σε όλα τα σημεία της αυτοκρατορίας. Δεν διαφωνώ. Εγώ πόντιος Έλληνας την αποκαλώ γενοκτονία του ελληνισμού της Μικράς Ασίας και Ανατολικής Θράκης. Δεν ήταν μόνο οι πόντιοι. Εντάξει, στη Σμύρνη το Σεπτέμβριο του 22 τι έγινε. Και αυτό γενοκτονία ήταν.
0: Δεν ήταν πόντι.
2: Λοιπόν, έγινε σε πολλά σημεία της αυτοκρατορίας. Εντάξει, από τους νεότουρκους πιο πολύ. Έτσι, εκεί έχει δίκιο. Αλέξανδε Χριστόπουλε, όχι, ο Τόμ Μπάρακ θα μείνει εκεί που είναι. Δεν θέλουμε, αλλά ο Τραμπ τον έχει απόλυτη εμπιστοσύνη, που τον κάλεσαν στη Ουάσιγκτον, αυτό είναι κάτι normal, εντάξει. Πιένω έρχονται αυτοί για να ενημερώνονται και τα λοιπά, να μιλάνε με βουλευτές γερουσιαστές και τα λοιπά. Έτσι ο Τραμπ δεν τον αλλάζει και ο λόγος είναι ο εξής. Νομίζω το είπα χθες και στο τηλέφωνο, Άγγελο, όταν πήρα τηλέφωνο. Ο Τραμπ βλέπει τη Συρία σαν επιχείρηση. Αυτή τη στιγμή έχουν συνάψει συμφωνίες με τον Άλτσο Γλάνη, Γκολάνη είναι το όνομά του, εμείς τον αποκαλούμε Άλτσο Γλάνη. Λοιπόν, για ποιο? Η Σεύρον, η Exxon Mobil και κάποιες άλλες της τάξεως των 200 με 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον ορυκτό πλούτο της Συρίας. Ένα το κρατούμενο. Επίσης, από τη Συρία θα περάσουν οι αγωγοί, εντάξει, για να πάνε στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι που ο Μπασάρ αλ-Ασάντ δεν ήθελε να κάνει τότε και γι' αυτό το λόγο ιδρύθηκε το Ισλαμικό κράτος του 2014. Γιατί ο Μπασάρ αλ-Ασάντ τότε είπε όχι, από εδώ ο αγωγός δεν περνάει. Και ίδρυσαν το Ισλαμικό κράτος που ήταν ο Άλτσο Γλάνη μέλος και τώρα όμως παίζει μπάλα, ακούει δηλαδή εντολές από τον Τραμπ. Θα γίνει αυτό και ο Μπάρακ, ο Τόμ Μπάρακ είναι αυτός που ελέγχει όλη την κατάσταση, αυτή την λεγόμενη επιχείρηση. Ο Τραμπ χθες μάλιστα ανακοίνωσε, έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στο Τόμ Μπάρακ. Απλώς είναι δικά μας θέση, εντάξει, να κάνουμε κάτι καλύτερο σαν Ελλάδα. Αυτό πάνω.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή. Στην επόμενη γραμμή. Κρίς, καλό βράδυ.
2: Γεια σου Κρίς. Πάντως πρέπει να το συζητήσουμε αυτό που ανέπτυξε ο Κρίς, Άγγελε.
0: Ναι, βέβαια. Για να πάμε στην επόμενη γραμμή. Λέγεται παρακαλώ.
2: Δεν ακούω, Άγγελε.
0: Η επόμενη γραμμή. Λέγεται παρακαλώ.
3: Μ' ακούς, Άγγελε?
0: Ναι, σε ακούω.
3: Έλα, λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, θα κάνω διάλογο με σένα, δεν θα κάνω με τον Γιαλτούρ.
0: Σε παρακαλώ.
3: Με έχετε μπλοκάρει.
0: Ναι, κάτσε, το όνομα δεν θα κάνω. Ναι, αλλά κοίταξε.
2: Ποιος είναι?
0: Ένα λεπτό, δεν θέλω να αλλάζουμε τα ονόματα.
3: Είναι το όνομά του, Γιαλτούρ.
0: Δεν είναι.
3: Είναι Έλληνας ο Γιαλτούρ, έχετε μπλοκάρει στο τσάτ, έχετε χαφιέδες στο τσάτ. Σε παρακαλώ,
0: άκουσε κάτι. Πρώτο και κύριο. Άμα βγαίνεις εδώ και αλλάζεις ονομασίες και κοροϊδεύεις τον Γιαλτουρίδη ή οποιοδήποτε άλλο.
3: Γιαλτούρ λέγεται ο άνθρωπος, ρίζα τουρκάλας είναι.
0: Όχι, σε παρακαλώ, δεν μπορώ να σου ακούσω έτσι που λες, βλακίες που λες. Σε παρακαλώ. Εντάξει, σε παρακαλώ.
4: Αυτόν που πάει, Άγγελε.
0: Που πάει τώρα
2: ο άνθρωπος. Ο Αριστοτέλης είναι.
0: Δεν ξέρω ποιος ήταν.
2: Ο αλήτης ο Αριστοτέλης είναι. Λοιπόν, Άγγελε, θέλω το λόγο.
0: Ναι, τον έκλεισα.
2: Ναι, ο Αριστοτέλης.
0: Τον έκλεισα, άμα σε λέει Τούρκο και αυτά δεν είναι ωραία πράγματα.
2: Όχι, μην ανησυχείς. Πριν το 1856, το όνομα της οικογένειάς μου ήταν Γιαλτούρ, στον Πόντο.
0: Άρα είχε δίκιο που σε λέει Γιαλτούρ.
2: Υπάρχει λόγος που το λέει. Θα σου τα εξηγήσω τώρα.
0: Γιατί, πού τα βρήκε αυτά?
2: Θα σε πω. Θα το πω σε όλους. αλλά είναι ένας αλήτης ρατσιστής ο τύπος αυτός. Γι' αυτό σε απέκλεισε ο Αγγελάτος Αριστοτέλη. Έχεις κοπρίτη. Λοιπόν, το 1856 με το φιρμάνι Χατίχου Μαγιούν του Σουλτάνου Αμπτούλ Μεσί του πρώτου δόθηκε ισότητα σε όλους τους μη μουσουλμάνους άνδρες της αυτοκρατορίας. Μάλιστα, ο αδερφός της προγιαγιάς μου, ο Χρήστος Λεμονόπουλος, έγινε τσιφλικάς. Μπορούσαμε να αγοράσουμε γη. Να κάνουμε ό,τι είπατε, ό,τι μπορούσε να κάνει ένας μουσουλμάνος άνδρας, μπορούσε να κάνει και ένας χριστιανός άνδρας. Λοιπόν, έτσι, αλλάξαμε τα ονόματά μας. Το Γιαλτούρ πήρε το είδης, το αρχαίο ελληνικό είδης, και το κάνουμε Γιαλτουρίδης. Τώρα, αυτός ο αλήτης ο Αριστοτέλης πάει να πει γιατί αυτή την αποκάλυψη να κάνει, γιατί εγώ τον προκαλούσα. Κάνε την αποκάλυψή σου και έλεγε σε λίγο, σε λίγο. Ο Αριστοτέλης πάει να μας πει ότι το τουρ σημαίνει Τούρκος. Όχι αλήτη μου Αριστοτέλη, δεν υπάρχει το κάπα εκεί μέσα. Τουρίστας δεν είναι Τούρκος. Εντάξει. Το τουρ τι είναι? Γιαλ σημαίνει γυαλίζει. Τουρ είναι, πώς λέμε εμείς οι πόντοι, τεμέτερον, ταφ απόστροφη εμέτερον, τον εμέτερον. Τεμόν, δικό μου. Του εμόν, δικό μου. Το τουρ είναι ταφ απόστροφη ουράς. Γυάλισμα της ουράς. Του αλόγου. Την οποία χρησιμοποιούσαν τότε να στολίζουν τα λάβαρα του αλόγου την ουρά. Γιατί είναι τόσο ωραία γυάλισμα, έτσι, Γιαλτουρίδης Αριστοτέλη, εντάξει, σημαίνει λαμπερός και ωραίος. Γυάλισμα της ουράς. Είναι κάτι ωραίο η ουρά του αλόγου. Για να καταλάβεις, ηλίθιε Αριστοτέλη.
0: Λοιπόν, 727-725-5555 τα τηλέφωνά μας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλω επιθέσεις ούτε στο τσάτ, ούτε εδώ, στον αέρα ή οποιοδήποτε να είναι, δεν είναι ωραίο πράγμα. Η Ελλάδα περνάει μεγάλες κρίσεις και μάλιστα πολεμικές κρίσεις από τον Τούρκο και εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ενωθούμε, να είμαστε ενωμένοι για την αγάπη μας προς τη μητέρα πατρίδα.
2: Εδώ μιλάμε, Άγγελε, εδώ μιλάμε, Άγγελε, πατριωτικά θέματα, υποστηρίζουμε τη μάνα πατρίδα και αυτός ο αλήτης ο Αριστοτέλης παίρνει τηλέφωνο να δημιουργήσει διχασμό. Αυτό έλεγα τα παιδιά στο τσάτ τόσες εβδομάδες που ήταν. Παιδιά, αυτός προσπαθεί να μας διχάσει. Είναι ένας ανθέληνας αυτός ο Αριστοτέλης. Πάνε στο TikTok και κάνε τάκα τάκα.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε στα τηλέφωνα.
4: Άγγελε, ένα καιρό μας έλεγες ότι είναι ένας Έλληνας τρισεκατομμυρίουχος που έλεγε ότι θα πάει να σώσει την Ελλάδα. Τι έγινε, εξαφανίστηκε?
2: Ο Αρτέμισόρας.
0: Για την Αρτέμισόρα λες?
4: Νο, κάποιος Έλληνας από το Las Vegas έλεγες ότι
0: ένα λεπτό, ήμουν έτοιμος να κάνω τη σπουδαία ανακοίνωση. Με πρόλαβε, σε μεγάλε μου. Δεν ξέρω, διαβάζεις my mind. Ο Καλίνιος μίλαγα προχτές και του λέω πότε θα βγάλω το όνομά σου. Μου λέει, Άγγελε, θα ξέρεις ένα πράγμα. Θα είσαι ο πρώτος ραδιοφωνικός σταθμός, γιατί σε ακούω κάθε μέρα, όπου εγώ είμαι Καλίνιος, αλλά Μουρλός Καλίμνιος, όπως και εσύ είσαι Μουρλός Κεφαλονίτης. Είμαι πατριώτης και έτσι και κάνει χτύπημα η Τουρκία στην Ελλάδα. Ό,τι περιουσία έχω που είναι δισεκατομμύρια δολάρια στο Las Vegas, θα τα διαθέσω για την Ελλάδα.
4: Έλαντε, αδείς τον καθένα να μας σύγχρονες,
0: παιδιά. Και μου λέει, μου αρέσει, μου λέει, γιατί κάθε φορά που μιλάς μαζί μου δεν είσαι, λέει, ζητιάνος. Του λέω, γιατί να είμαι ζητιάνος? Εγώ δουλεύω και τα βγάζω. Δηλαδή, εννοώντας, δηλαδή, όταν μοιραστούν κάποιοι ότι έχει κάποιος λεφτά, δώσε κανένα φράγκο.
4: Ναι, για τον εκκλησίο παλεύουμε.
0: Καλά, του λέω, εντάξει, εγώ δεν. Λέω, γιατί όλοι αυτοί που κάνουν τα εκατομμύρια θα πήραν μαζί τους. Καλά. Και το τραγούδι του ένα το λέει που το είχα βάλει σήμερα. Κάνε μια χάρη τώρα. Κοίταξα το κομπιούτερ χθες το βράδυ, το σύστημά μου, και δεν βλέπω χριστουγεννιάτικη μουσική. Αλλά το Σαββάτο που θα ακούσεις τη λειτουργία, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πες μου αν θα ακούσεις χριστουγεννιάτικη μουσική.
4: Ναι, ξέρεις, έχω μια ιδέα. Έλεγα να το κάνω tape, αλλά πιο καλό είναι.
0: Όχι, θα το ακούσεις πάλι, θα το ακούσεις πάλι. Εάν εγώ ξυπνήσω, γιατί καμιά φορά ξενυχτάω για τη λειτουργία.
4: Σε πάρω τηλέφωνο.
0: Πάρε με τηλέφωνο και θα μου ψάξει και λέει. Να, τώρα παίζει χριστουγεννιάτικα. Δεν μπορώ να τα βρω.
4: Έθελα την άδειά σου για να σε πάρω τηλέφωνο. Δεν πάρε
0: τηλέφωνο. Δεν πάρε τηλέφωνο πιο ώρα και να είναι.
4: Στις 3 μέχρι τις 5.30.
0: Στο κάτω σε γραφή
4: με πρώτη. Να πάρει και τηλέφωνο τον κριτικό να τα ακούσει. Γιατί ο κριτικός νομίζει ότι σε κοροϊδεύω. Anyway, για το Γιώργο έχω ένα ωραίο. Εκείνο το movie γυναικάρα από το Κιλκής. Εκτός από το είπε ότι θα μας κλάσει το μουστάκι.
0: Μίλησε λέξεις.
4: Ναι, είπε όταν είχαν τα παιδιά του, λέει, το τεσόν των λιλίων βοήθησε. Άντε, για.
2: Ωραία, ωραία.
0: Ωραία. Λοιπόν, από το Μαϊάμι, από το Μαϊάμι, Γιώργο, ναι, δεν ξέρω ακριβώς, βγήκε, λέει, το φάρμακο και σε λίγο καιρό θα είναι στα νοσοκομεία για οποίου είδους καρκίνο θα θεραπεύεται ο καρκίνος. Ναι. Αυτό είναι ένα μεγάλο σκαμπύλι, Γιώργο, για τους liberals.
2: Ναι.
0: Ξέρεις τι είναι αυτό το πράγμα. Αυτοί δημιουργήσαν το καρκίνο. Ναι, ξέρεις πόσος κόσμος, εκατομμύρια κόσμος έχουν καρκίνο σήμερα. Εκατομμύρια. Να δούμε, μακάρι να είναι έτσι όπως τα λέει. Αλλά ξέρω ότι και ένας Έλληνας επιστήμονας γιατρός, ξέχασα το όνομά του, θα τον βγάλω στον αέρα, είναι στο Gainesville της Φλόριδας, στο WAP University τον έχουν φέρει, και μάλιστα το έσχασε από την Ελλάδα, Γιώργο, σαν τον γιατρό τον, τον δικό μας, γιατί μου πήγαινε στον αέρα συνεχώς.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτός έσχασε, τον βοήθησα και πήγε στο Gainesville να πως κάνει η Ελλάδα τα παιδιά της. Επιστήμονας, και μάλιστα δουλεύει επάνω στους καρκίνους. Και είχαν ανακοινώσει εδώ και 2 χρόνια ότι βρέθηκε το φάρμακο και μπορεί να είναι από αυτό κιόλας. Δεν ξέρω. Θα μάθω. Κάνει καλά, πολλούς που πάνε στο Gainesville γίνονται καλά από τους καρκίνους. Και πολλά πράγματα. Μακάρι να σωθεί η ανθρωπότητα, ξέρεις, από αυτές τις αρρώστιες. Είναι φοβερό αυτό το οποίο συμβαίνει.
2: Όπως είπα νωρίτερα στον Κρίς, η εταιρεία εδώ στο Κέμπρις Μασαχουσέτης έχει φάρμακο εδώ και μία εβδομάδα. Εκτοξεύθηκε η μετοχή της 150% την ημέρα που ανακοινώθηκε. Ήταν η προηγούμενη Δευτέρα, όχι αυτή που πέρασε, η προηγούμενη. Για καρκίνο. Έτσι υπάρχει κάποια πρόοδος εκεί. Γεωργία Μανώλη, νομίζω μιλάτε για τον πόντιο τραγουδιστή στην Τουρκία που λέγεται Απόλλας, εάν δεν κάνω λάθος. Και δεύτερον, νομίζω ο Μάνος ανέπτυξε θέμα για το προσύμφωνο των Πρεσπών, αν θα κάνει κάτι ο Τραμπ. Όχι. Εάν η ελληνική κυβέρνηση δεν φέρει αντίρρηση για την εγκυρότητα του προσυμφώνου των Πρεσπών, γιατί για μένα συμφωνία δεν είναι, προσύμφωνο είναι, ένα προσύμφωνο με όρους που δεν τηρήθηκαν, και υπάρχουν πάρα πολλοί όροι που δεν τηρήθηκαν, εάν η ελληνική κυβέρνηση δεν φέρει αντίρρηση, ο Τραμπ τι θα κάνει από την Αμερική? Και στο κάτω-κάτω, όταν υπεγράφει από τον Κοτζιά και από τον Δημητρόφ, νομίζω ήταν τότε ο υπουργός εσωτερικών των Σκοπίων, ήταν επί Τραμπ ήταν. Αλλά άμα το ρωτούσες τον Τραμπ που είναι αυτό το κρατήδι που θέλει να λέγεται Μακεδονία, ιδέα δεν είχε. Λοιπόν, έτσι είναι ασήμαντο για τον Τραμπ αυτό. Έτσι πιο πολύ οι τότε διπλωμάτες της Αμερικής ήταν διπλωμάτες του βαθύ κράτους. Δεν τους είχε αλλάξει ο Τραμπ και αυτοί κάνουν όλη τη δουλειά.
0: Ναι.
4: Γιώργο!
2: Ο Παράλληλος! Και ήταν ο Πάιετ στην Αθήνα και ο Μπέιλι ήταν στα Σκόπια. Αυτοί κάναν τη δουλειά όλοι. Μαζί με τον Τζορτζ Σόρους. Μαζί με τον Τζορτζ Σόρους. Για πες.
4: Τι είναι να μας εξηγήσει την έκφραση των τεσσάρων των Λιλίων βοήθησε και σε έκοψε αγγελάδος. Προχώρα.
2: Δεν είσαι, είπα, δεν θα το μεταφράσω.
4: Εντάξει,
2: δηλαδή, το δικό σου, τη δικιά σου τη Ζουζού βοήθησε. Αυτό πάει να πει ο Κράτης.
4: Να ήταν εκεί να το μούλι με τους όντιους.
0: Μάλιστα. Γεια χαρά. Η επόμενη γραμμή λέγεται.
5: Εδώ Κρήτη, θέλω να πω κάτι στον Γιώργη. Έχω δύο. Πρώτα απ' όλα, ο Τούρκος δεν σήμερα. Ό,τι κάνει η Ελλάδα πρέπει να παίρνει τη δικιά του γραφή. Αντιθέτει. Και δεύτερο, να πει για τους πραγάτες που παίρνουμε από την Ιταλία.
0: Yeah.
2: Για, από την Ιταλία φρεγάτες δεν γνωρίζω, θα το κοιτάξω. Από
5: δεν
2: την Γαλλία
5: δεν το δύο φρεγάτες οι οποίες είναι άντρωτες, δεν τους πιάνε τα υποβρύχια. Οι φρεγάτες οι Ιτακές πιάνε τα υποβρύχια, είναι φωτιασμένες σαν τον Πελαρά. Αυτό είπε σήμερα τα νέα. Αλλά ο Τούρκος λέει ότι κάνει η Ελλάδα πρέπει λέει, να με ρωτήσει πρώτα να το κάνω. Μα είναι στα καλά ο Τούρκος.
2: Τον Τούρκο θα το ρωτήσουμε μετά που το κάνουμε.
5: Έτσι,
2: και βεβαίως ένα κομμαζί θα απαντήσει.
5: Δηλαδή πρώτα να το κάνουμε και μετά θα πούμε σου το κάνουμε.
2: Ναι, θα πούμε α, τι κάναμε, όχι έκανα λάθος θα πούμε. Αρκεί να τον καθαρίσουμε πρώτα.
5: Λοιπόν, ο Αριστοτέλης είναι αυτός που πέρασε κάτω από την Κεραία και βάσαμε την ομπρέλα. Γιατί είναι ο Παγκράτιος. Μεγάλο ψώνιο τον έχω πει εγώ. Και να μην μας κρύβετε.
0: Ο Παγκράτιος είναι.
5: Ο Παγκράτιος είναι.
0: Λοιπόν, για να ακούσουμε κριτική και δεν στην τηλεόραση το φάρμακο.
5: Κοιτάζω.
0: Okay.
5: Γεια σου Γιώργο.
0: Γεια. Γιώργο, ένα λεπτό να ακούσουμε τι λέει αυτή για το φάρμακο.
2: Ναι.
0: Δεν ακούω. Πού είναι η φωνή της. Ναι.

0: Δεν ακούω, Άγγελε.
1: Ένα λεπτό να το βάλω γιατί έχω πρόβλημα με τη φωνή. Ένα λεπτό θα έρθει. Πού θα πάει. Να τα ανοίξουμε. Εδώ είναι, οκ.
2: Immune system to find and fight the cancer.
3: Λοιπόν, ακούσουμε ένα λεπτό, Γιώργο.
2: Ένα λεπτό, Γιώργο. Australian researchers could transform the treatment of melanoma. The personalized jab has passed its biggest test, stopping cancer returning and spreading. Together, they were named Australians of the Year. The late Richard Scollier and Professor Georgina Long. Now, her research has delivered a global breakthrough.
4: In a new era of oncology and a new era of immunotherapy.
2: A world-first vaccine now passing its final test. Here's how it works. After a patient's melanoma is removed, their tumor and blood are analyzed, identifying the cancer's unique cells. A vaccine is then made just for them, teaching the immune system to find and fight their cancer if it returns. It's given alongside the immunotherapy drug Keytruda.
4: You reduce that risk of recurrence, which essentially means that patients have a better chance of being disease-free. And for longer.
2: The maker's share price soaring after the announcement.
5: It's a big moment for medicine, a big moment for patients.
2: A bigger moment for Australia.
6: We have some of the worst rates in the world, but we also have some of the best researchers.
7: The mRNA technology isn't new. It was famously used in COVID vaccines. But this is the first mRNA cancer treatment to succeed in a phase 3 trial. Georgina Long will unveil the full results at a conference in Madrid in October, as researchers now test the technology against other cancers.
4: A potential breakthrough across the whole of oncology.
2: Gary Keblish got the vaccine in 2019.
8: 75% chance of the melanoma returning within a five-year period of time.
2: Now cancer-free.
8: Happy and healthy.
2: Another chapter in melanoma research that sadly Richard Scollier didn't live to see. Jennifer Beshwati, 7 News.
7: A world first cancer vaccine led by Australian researchers could transform the treatment of melanoma.
1: Από την Αυστραλία, κυρίες και κύριοι. Εντάξει. Πού είσαι, Γιώργο, δεν είναι αυτό. Εδώ είμαστε. Okay. Είσαι εκεί, Γιώργο. Τον χάσαμε. Ωραία. Η ώρα είναι και 52 λεπτά. Anyway, χαρκίνος του δέρματος, θεραπεύεται, λέει, αντιμετωπιστούν έγκαιρα, λέει, προτού, τα είπα πολλά πράγματα. Έλα, ακούσεις, Γιώργο. Αυτό είναι μια είδηση από την Αυστραλία και χρησιμοποιούν το mRNA, αυτό που χρησιμοποιούσαν το εμβόλιο και αρρωστήσανε πάρα πολλοί ανθρώποι, ξέρεις.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι, αυτό είναι, το εμβόλιο για τον κορονοϊό ήταν κάτι που βγάλανε μέσα σε λίγους μήνες. Ένα εμβόλιο για θεραπεία καρκίνου, για παράδειγμα, σαν αυτό, ακόμα και για κορονοϊό, κάνει χρόνια. Κάνει χρόνια, δηλαδή, αυτή η έρευνα, το research, για να μπορέσουν να το τελειοποιήσουν. Αυτό έκανε χρόνια. Και θέλω να πω πώς συνδέομαι εγώ με αυτό, Άγγελε. Επιτρέπετε?
1: Ναι.
0: Πάντα έλεγες ότι άρπαξα έναν πύργο από τον Ομπάμα, σωστά? Λοιπόν, ναι, άρπαξα έναν πύργο στην πόλη Κοχάση της Μασαχουσέτης, 100 χρονών πύργος, το 2017. Όχι από τον Ομπάμα όμως, το λέω αυτό αγγελάτως για πλάκα. Το πούλησα πριν λίγους μήνες.
1: Α, το πούλησες?
0: Με πολύ καλό κέρδος. Είναι ένας πέτρινος πύργος που ένας πλούσιος Αγγλοσάξονας, Eustace ήταν το όνομά του, Mayflower μιλάμε οικογένειες, τον είχε χτίσει για την κόρη του ως γαμήλιο δώρο με 45 περίπου στρέμματα γη. Λοιπόν, έτσι το πούλησα εν τέλει, αλλά έψαξα την ιστορία του. Η κόρη του λίγα χρόνια μετά χώρισε από τον άνδρα που είχα παντρευτεί, γιατί ήταν αυτός μπεκρής. Έπινε, την έδερνε και τα λοιπά. Γιατί τότε στους τίτλους ιδιοκτησίας βάζανε και τον λόγο του διαζυγίου. Λοιπόν, αλλά τι έγινε. Μετά αυτή η κόρη πούλησε το κάστρο, εντάξει, και δώρισε τα χρήματα στο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης για έρευνα για το καρκίνο.
1: Μπράβο της.
0: Και η κοπέλα που έκανε τη μεγάλη έρευνα στο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης, όχι μαθήτρια, μιλάμε δασκάλα, καθηγήτρια, πήγε μετά στη Μοντέρνα και συνέχισε την έρευνα για το καρκίνο. Από τα χρήματα που πήρε η κόρη αυτού του πλουσίου όταν πούλησε το κάστρο, το οποίο κάστρο αγόρασα εγώ δεκαετίες αργότερα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι έγινε πραγματικότητα αυτό το εμβόλιο για το καρκίνο. Από χρήματα από εκείνη τη γυναίκα.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Το συνδέομαι εγώ με αυτό το φάρμακο.
1: Καλό. Λοιπόν, δηλαδή ο πύργος του Ομπάμα δεν υπάρχει πλέον.
0: Όχι, τώρα το πήρε ένας. Το κάνει ανακαίνιση, ας πούμε, που δεν είχα κάνει εγώ. Είχα βάλει ανθρώπους να μείνουν εκεί πέρα. Και εγώ είπα μέσα μου, θα το κρατήσω για να γίνει η ανατίμηση και σε κάποια φάση θα το δώσω. Και έτσι ακριβώς έγινε. Απλώς πλήρωνα το ένφια, το οποίο ήταν περίπου το property tax, γύρω στα 30.000 δολάρια το χρόνο, εντάξει, και ένα μικρό στεγαστικό δάνειο που είχα πάρει, γιατί είχα βάλει και μετρητά και πήρα και δάνειο και τα ξεπλήρωσα αυτά και μετά το πούλησα.
1: Ωραία. Πάμε μια τελευταία γραμμή συντομία.
9: Γιώργο, κατάλαβες πως γίνεται με τον καρκίνο?
0: Δεν τον άκουσα, πες πάλι.
1: Αν
9: κατάλαβες τι γίνεται με τον καρκίνο?
0: Αυτό ήταν ένα φάρμακο για το μελανόμα, για την πυρμίδα.
9: Υπάρχουν 300 ειδών καρκίνοι.
0: Ναι.
9: Και αυτό που κάνουν είναι ότι κόβουν λίγο από τον καρκίνο, το κάνουν ανάλυση και βγάζουν ειδικό εμβόλιο για αυτό το παρτίκουλα καρκίνο.
0: Έτσι πάντα γίνεται αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ, Άγγελε, γιατί είμαι καλός επιχειρηματίας. Η δουλειά μου είναι να λύνω προβλήματα. Εντάξει. Αλλά για να λύσεις ένα πρόβλημα, πρέπει να ξέρεις το DNA του προβλήματος. Πώς δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα. Αλλιώς δεν μπορείς να το λύσεις.
1: Όχι.
0: Όταν οι υπάλληλοι μου, έχω καμιά σαρανταριά άτομα που δουλεύουν για μένα. Λοιπόν, όταν οι υπάλληλοι μου έρχονται σε μένα με κάποιο πρόβλημα, ξέρεις τι τους λέω, Άγγελε? Όταν έρχεσαι σε μένα με ένα πρόβλημα, θα με φέρεις και την λύση. Έτσι γίνεται η δουλειά, Άγγελε. Θα με φέρεις και την λύση.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θα έρθεις πάντα, δεν θα γίνεις, ας πούμε, ένα βάρος απέναντί μου, πάντα με προβλήματα, θα με φέρεις και τη λύση. Έτσι, εγώ είμαι εξειδικευμένος να λύνω
1: προβλήματα.
0: Γι' αυτό ελέγχω ένα μεγάλο κομμάτι της αγοράς.
1: Λοιπόν, Γιώργο, να έχεις καλό βράδυ, θα πούμε αργότερα.
0: Γεια σας, παιδιά.
1: Γεια χαρά. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ραντεβού και πάλι αύριο εδώ στην εκπομπή μας με διάφορα θέματα. Την αγάπη μου από την Ελιόλυση και στη Φλόριδα. Να μένετε και στους τουρίστες σας ή μένετε εδώ στο Παπαπέ Ιερέα. Ελάτε σήμερα στο εστιατόριο Γεύση Restaurant. Έχει πολύ ωραία ελληνική βραδιά. Ετοιμαστείτε, ελάτε όλοι σας κάτω, και με μουσική ζωντανή θα περάσουμε καλά και με καλό φαγητό. Γεια σας από μένα, ναι. Την αγάπη μου από την Λιόριση και στη Φλόριδα.

This is WPSO 1500 in New Paglici and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Closimer Road ή στο Τάπο Σπίλος απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νιόρκη Εύα Εμβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μόνο εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
2: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Burgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
3: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουν Τανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Το ελληνικό κανάλι σας WZRA TV, το WPSO και το WXYB, όπως και όλοι οι αγγελιοδότες μας με τις οικογένειές τους και οι αδελφοί αγγελά τους, σας εύχονται χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά. Χρόνια πολλά σε όλους. Υγεία, ευτυχία και χαρά.

0: στο 861 Closimer Road ή στο Τάπο Σπίνας, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για ρετσερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Έτσι Restaurant, ένα και μόνο εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
1: Κόντο Σρούφιν, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφιν. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην πε...
2: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής Αμηνίων συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με διάφορα τραγούδια.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης James Costantinos, με μεγάλη πτήρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή

0: και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρύβο Largo Road, Unit 1, Μισο Κρύβο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρύβο Largo Road, Μισο Κρύβο.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το Bridal Party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
0: Ελληνική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Μήνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Άγγελος Αγγελάτος στην επιλογή των ωραιότερων τραγουδιών. Το Βλέτι. Από την Ιούλια Καραπατή.

0: Ακούτε την καλύτερη μας μουσική. Επιμέλεια μουσικής από τον Άγγελο Αγγελάτη. Μόνο εδώ, στο σταθμό της Φωνής των Αγγελών. Φωνή των Αγγελών, 24 ώρες το 24ωρο.
1: Φωνή των Ελλήνων, η πραγματική φωνή του Έλληνα, η δική σας φωνή.
0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της

Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727 222

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
2: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
3: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Creole Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creole Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creole Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creole Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Creole Beach. Lady. Νίκος Απέριος. Την καλύτερη μας μουσική μόνο εδώ στο 101,9 FM Stereo 1500 και 1520 από τον Άγγελο Αγγελάτσο.